Άλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, ο κομίτες φωτεινή.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σώ.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

μου αδειάμα, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια, Χριστέ μου χέρια μου αδειάνα, Χριστέ.

Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

παραπονό μου. Δεν ήσουν στο πλευρό μου πόσο καιρό.

να ξέρεις πόσο. Πόσο καιρό μου πήρε την πλάτη να γυρίσω και να σου πω πως φεύγω. Πόσο καιρό, καιρό παραπονώ μου, δεν ήσουν στο πλευρό μου. Πόσο καιρό, κι έτσι ποιος ξέρει.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Με τεμποδίων η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ Τούμπας και Επταπηργίου λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε πριν από λίγο στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας και έχει προκαλέσει σοβαρές καθυστερήσεις. Ομαλά η κίνηση των οχημάτων στο υπόλοιπο τμήμα της περιφερειακής αλλά και εντός πολεοδομικού συγκροτήματος. Ανοίγει σήμερα η αυλαία των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την Α και Β τάξη θα διαρκέσουν έως τις 12 Ιουνίου και οι απολυτήριες για τους μαθητές της 3ης Λυκείου έως τις 25 Μαΐου, καθώς ακολουθούν οι πανελλαδικές. Συνεδριάζει στις 11 το ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 8 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία με την οποία έκλεισαν χθες οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εκλογές του 2027, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επανέλαβε ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Το δίλημα, όπως είπε, είναι Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Φάμελος, Βελόπουλος ή Κωνσταντοπούλου. Και σε αυτό θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Με ένα μήνυμα στο Facebook επέστρεψε χθες ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος παρά τη διαγραφή του από το ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση Φάμελου, υπογράφει την ανάρτηση ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτηρίζει ως φλιναφήματα τα περιμή συμμετοχής του στα κομματικά όργανα, σημειώνοντας ότι ο πολιτικός αυτός χώρος έχει πολλά να δώσει αφού αναταχθούν αυτά που πρέπει στο εσωτερικό του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Στο μεταξύ, είναι ανάρτηση είχαμε χθες και από τον Αλέξη Τσίπρα, το Σεπτέμβρη θα είναι αργά, έγραψε. Ενισχύοντας τα σενάρια που τον θέλουν να ανακοινώνει το νέο κόμμα στα τέλη Μαΐου, με το βλέμμα στραμμένο, στο ενδεχόμενο να στηθούν προώρα κάλπες. Το κατόφλι του Αρείου Πάγου θα περάσει σήμερα η Μαρία Καριστιανού για να καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Η κυρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της στην προσεχή 5η 21 Μαΐου στον κινηματογράφο Ολυμπιών. Μητέρα και κόρη, 57 και 26 χρόνων, είναι τα θύματα του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε χθες στη Ρόδο όταν συγκρούστηκαν με σφοδρότητα δύο γιοταχοί. Συνελήφθη ο οδηγός του δεύτερου γιοταχή, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σοβαρά τραυματισμένη στα κάτω άκρα, νοσηλεύεται στην Ξάνθη μια 17χρονη, η οποία υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες τραυματίστηκε πέφτοντας από πεζογέφυρα της Εκτενεπόλ. Σε μια τεράστια σκακέρα μνήμης μετατράπηκε χθες πλατεία Αριστοτέλους για το τέταρτο σκακιστικό τουρνουά αφιερωμένο στα θύματα της γενοκτονίας του Πόντου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τα θύματα της γενοκτονίας που κορυφώνται στις 19 Μαΐου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης οργανώνει στις 8 το βράδυ στην πλατεία Αγίας Σοφίας την εκδήλωση Φλόγα της Μνήμης και ο Δήμος Καλαμαριάς την εκδήλωση 100 λίρες για 353.000 ψυχές στις 9 το βράδυ στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού. Συγγνώμη από τον κόσμο του ΠΑΟΚ για την απώλεια των τίτλων που είχε θέσει ως στόχο η ομάδα, ζήτησε η ΠΑΕ μετά και το χθεσινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που έληξε ισόπαλο και κόστισε στο δικέφαλο την έξοδο στα προκριματικά του Champions League. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 11 το βράδυ έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα στην περιφερειακή οδό μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων στο ρεύμα προς τα ανατολικά λόγω εργασιών για τον flyover. Ενισχύονται οι φόβοι για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποίησε την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επικοινώνησε χθες με τον Νετανιάχου και συγκαλεί αύριο έκτακτη σύσκεψη για το Ιράν. Την ίδια ώρα εντείνονται προσπάθειες διαμεσολάβησης από Κατάρ και Πακιστάν. Και όσον αφορά στα του καιρού, σήμερα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις ως 4 μποφόρ, όμως μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε διάφορες κατευθύνσεις. Στα 3 μποφόρ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμάθει μεταξύ 14 και 26 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100, FM 100.
4: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Καλημέρα, όλημέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου. Είμαι η Ευδοξία Δέν και θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα έως τις 8 και το επόμενο δελτίο ειδήσεων του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα σχόλια, τα πρώτα νέα της ημέρας με επίκεντρο την Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ξεχνάμε ποτέ να ρίχνουμε και μια ματιά στα Πέριξ. Μια πανέμορφη μέρα ξημέρωσε, παρά το βοριαδάκι, θα στρώσει, καθάρισε η ατμόσφαιρα, σε καλά επίπεδα η υγρασία και το μεσημέρι ετοιμαστείτε να πετάξετε τα

κουφανάκια, τις ζακετούλες, γιατί ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει τους 25 με 26 βαθμούς στο κέντρο της Θεσσαλονικής. Δυστυχώς με το καλημέρα είχαμε και πάλι ένα τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς μόνο μερικές ζημιές, στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα δυτικά, λίγο μετά τον κόμβο της Τριανδρίας. Για τους φίλους οδηγούς η ενημέρωση που κινούνται αυτή την ώρα μέσω της περιφερειακής προς τα δυτικά, παραμένει ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα αμέσως μετά τον κόμβο ένα γεωταχή που δυσχεραίνει την κυκλοφορία. Έχουμε ήδη ουρές και χαμηλές ταχύτητες σε ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου. Εκεί, πριν τα Κωνσταντινοπολιτικά, ξεκινούν οι σοβαρές καθυστερήσεις και μέχρι τις 40 εκκλησίες οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή. Και εντός προδρομικού συγκροτήματος αρχίζει σιγά σιγά να ανεβάζει ρυθμούς, όπως λέμε, η πόλη μας. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα προς το κέντρο, είναι αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση. Αρχίζει και στη Βασιλή Σόλγας η κίνηση. Στο κέντρο είναι κάπως καλύτερη εικόνα. Στην Τζιμισκή κατά διαστήματα χαμηλώνουν ταχύτητες. Και δυτικά, ο κλασικός δρόμος, λεωφόρος Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά, και στα δύο ρεύματα κατά διαστήματα παρουσιάζει καθυστερήσεις. Τι να κάνουμε, πρωινό Δευτέρας. Να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά του Λυκείου που ξεκινούν σήμερα τις εξετάσεις τους, προαγωγικές και απολυτήριες. Να υπενθυμίσουμε ότι για την πρώτη Λυκείου και τη Δευτέρα, για τους μαθητές, οι εξετάσεις θα διαρκέσουν έως τις 12 Ιουνίου, ενώ για τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου οι απολυτήριες θα ολοκληρωθούν στις 25 Μαΐου, καθώς μετά ρίχνονται στη μάχη των Πανελλαδικών. Και εδώ μια μικρή παρένθεση. Απολαύστε το, ζήστε το. Ό,τι προετοιμασία ήταν να γίνει, έγινε. Ψυχραιμία, ηρεμία. Άμε, δίνουμε τις εξετάσεις μας και ούτε αρχίζει ούτε τελειώνει η ζωή στις Πανελλαδικές. Στα γυμνάσια τώρα τα μαθήματα ολοκληρώνονται στις 27 Μαΐου. Οι προαγωγικές και απολυτήριες θα διεξαχθούν 2 με 15 Ιουνίου. Α, και να το πω και αυτό, αφορά σε μικρότερα παιδιά δημοτικού που θέλουν να δοκιμάσουν την τύχη τους για το μουσικό σχολείο της Θεσσαλονίκης, γιατί δυστυχώς είναι μόνο ένα εκεί στην περιοχή της Πηλαίας και είναι πάρα πολλά τα παιδιά που πραγματικά έχουν δείξει ενδιαφέρον, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να φοιτήσουν σε αυτό. Βγήκαν ημερομηνίες, 16 με 19 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για εισαγωγή στο μουσικό σχολείο της Θεσσαλονίκης. Καλή επιτυχία σε όλους.

Λοιπόν, και πάμε να ρίξουμε έτσι σιγά σιγά μια ματιά σε θέματα που αφορούν στην πόλη μας. Ξεκινώ από τα χρηστικά, μια προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος σήμερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, χωρίς ρεύμα λοιπόν 8 με 10 οι κάτοικοι των οδών Συγκρού, τμήματος της Εθνικής Αντιστάσεως, ένα κομμάτι μεταξύ Εθνικής Αντιστάσεως και Στρατάρχου Παπάγου και γενικότερα οι γύρω δρόμοι. Ευτυχώς μικρής διάρκειας, γιατί χθες είχαμε μια πολύ ωραία διακοπή στην περιοχή του Πανοράματος. Δεν ξέρω, όταν έχεις μένεις χωρίς ρεύμα για 10 και 11 ώρες, πραγματικά είναι δύσκολο. Τώρα ένα δίωρο είναι οκ, θα λέγαμε, γιατί πρέπει να γίνουν και κάποιες εργασίες. Και μια και μιλάω για εργασίες, να υπενθυμίσουμε, τα λέμε από χθες, γιατί πρέπει να ξέρουμε τι μας περιμένει και στους δρόμους, ότι σήμερα το βράδυ στις 11, από τις 11 για να είμαι ακριβέστερη, έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα, θα κλείσει ένα τμήμα της περιφερειακής. Το τμήμα μεταξύ των ανισόποδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, λόγω εργασιών για τον flyover. Επίσης, από σήμερα και έως τις 22 Μαΐου, θα παραμείνουν κλειστές οι σύραγγες στο Ντεμπόρ. Επομένως, έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα στην Παθέ. Ολική απαγόρευση, δηλαδή κυκλοφορία, στο τμήμα μεταξύ των ανισόποδων κόμβων Ευαγγελισμού και Πλαταμόνα και στα δύο ρεύματα και εκτροπές κυκλοφορίας μέσω της λεπτοκαριάς. Δεν είναι δύσκολο, δεν χρειάζεται να συγκρατήσετε τις λεπτομέρειες. Υπάρχουν άντρες της τροχέας στα σημεία που εκτρέπουν την κυκλοφορία. Εργασίες συντήρησης όμως θα έχουμε και στην Μουδανίων. Ναι, από σήμερα είναι η εποχή. Αν και συνήθως αυτά γίνονται λίγο νωρίτερα, πριν ξεκινήσει η θερινή σεζόν, η τουριστική σεζόν, αλλά τέλος πάντων, ας μην το συζητήσουμε. Θα γίνουν εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στο αίρισμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανίων, από τον ανισόποδο κόμβο Ρησίου μέχρι τον ανισόποδο κόμβο Κασανδρίας. Θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή, νωρίς το πρωί το ξεκίνημα έως το απόγευμα, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Σήμερα επίσης θα έχουμε και εργασίες ασφαλτόστρωσης και οριζόντια σήμανσης επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονικής Μουδανιών, από τον ανισόποδο κόμβο Τριλόφου μέχρι την είσοδο προς το μεσημέρι, κατεύθυνση προς Μουδανιά. Αυτά όσον αφορά στα κυκλοφοριακά, είχαμε από την Ξάνθη μια δυσάρεστη είδηση. Δεν έχουμε ακόμη λεπτομέρειες. Ένα 17χρονο κορίτσι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σοβαρά τραυματισμένη στα κάτω άκρα, στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Τι συνέβη? Δεν έχουν διευκρινιστεί ακριβώς συνθήκες. Τραυματίστηκε πέφτοντας από πεζογέφυρα της Εκτενεπόλ. Ακούστηκαν οι φωνές της κοπέλας, κινητοποιήθηκε κόσμος εκεί στην πόλη της Ξάνθης, ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο τοπικό νοσοκομείο. Το τι ακριβώς συνέβη, εκτιμώ ότι θα το μάθουμε το αμέσως επόμενο διάστημα.

Όσοι χθες έκαναν μια βόλτα στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Αριστοτέλους, θα είδαν έτσι κατάμεστη την πλατεία να έχει μετατραπεί σε μια τεράστια σκακέρα με νέα παιδιά να συμμετέχουν στο τέταρτο τουρνουά σκάκι αφιερωμένο στα θύματα της γενοκτονίας του Πόντου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η 19 του Μάη είναι η μέρα μνήμης για τα θύματα της γενοκτονίας και στο πλαίσιο αυτό, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας προγραμματίζονται εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, όχι μόνο στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, από πολλούς δήμους, γιατί κακά τα ψέματα, προσφύγουν πολύ Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά, στα Δυτικά, θα τα βλέπουμε κάθε μέρα. Απόψε όμως, να ξέρετε, θα υψωθούν μπαλόνια στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων ψυχών του ποντιακού ελληνισμού το βράδυ στις 11 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ έχουμε και μια θύρα δράσεων και εκδηλώσεων. Θα τα λέμε καθημερινά, γιατί δεν είναι εύκολο να συγκρατήσουμε τόσες πολλές εκδηλώσεις που οργανώνονται τις ημέρες αυτές. Χθες είχαμε λοιπόν το τουρνουά σκάκι και σήμερα στις 8 στο Μνημείο της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην πλατεία Αγίας Σοφίας οργανώνεται μια ακόμη εκδήλωση από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Δημάρχου του Στέλιου Αγγελούδη, επαιτειακή εκδήλωση, η φλόγα της μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 107 χρόνων από την έναρξη των επιχειρήσεων που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό, θα λέγαμε, ιστορικό γεγονός, τη γενοκτονία. Και στην Καλαμαριά όμως έχουμε σήμερα μια πολύ σημαντική εκδήλωση μνήμης στις 9 στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού. 10 λίρες για 353.000 ψυχές, ο τίτλος της εκδήλωσης. Εκεί θα έχουμε και τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Ποντιακής. Συγγνώμη, αυτό είναι στο Δήμο Παύλου Μελά που σας έλεγα Δυτικά. Είναι πολλά, είναι πολλά. Να σας πω και για αύριο. Θα σας τα λέω κάθε μέρα για να τα συγκρατούμε. Αγία Σοφίας, πλατεία, σήμερα στις 8. Μνημείο Γενοκτονίας Ποντιακού Ελληνισμού. Και στην Καλαμαριά σήμερα στις 9. Και παράλληλα είπαμε, κοιτάμε ψηλά να δούμε τα μπαλόνια που θα υψωθούν μετά τις 11 το βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Άντε, πριν πάμε, θα το πω τώρα, δεν πειράζει. Μια είδηση που εμένα προσωπικά με χαροποίησε ιδιαιτέρως, γιατί πριν από λίγα χρόνια ήμουν πολύ τακτικός επισκέπτης του πάρκου του πεδίου του Άρος. Είχε εγκαταληφθεί πραγματικά, δεν λειτουργούσε και το αναψυκτήριο. Εικόνες αποκαρδιωτικές τα τελευταία χρόνια, αλλάζουν όμως τα πράγματα. Έχουμε νέες δενδροφυτεύσεις, νέα παιδική χαρά, ένα φοβερό lifting και αρχές καλοκαιριού αναμένεται να παραδοθεί εκ νέου, ανανεωμένο, με περισσότερο πράσινο, με τη νέα αυτή παιδική χαρά και φυσικά με ανοιχτό το αναψυκτήριο. Το πάρκο του πεδίου του Άρεως, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, απέναντι από την Ε3, ανέλαβε ο Δήμος, ο Κεντρικός Δήμος, να επαναλειτουργήσει το καλοκαίρι το αναψυκτήριο και να υπενθυμίσουμε ότι το πάρκο παραχωρήθηκε για 15 χρόνια από το Υπουργείο Άμυνας στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Έτσι, μια ανάσα στο κέντρο της πόλης για μικρούς και μεγάλους. Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος που, όπως είπαμε, ευτυχώς θα επαναλειτουργήσει ανανεωμένος, γιατί η εικόνα ήταν πραγματικά πολύ στενάχωρη. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, λα, λα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

και πάλι μαζί φίλες και φίλοι όσοι άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Είμαι η Ευδοξία Δένη, είναι η πρώην ενημέρωση, η νέα πρώην ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης, έτσι σε θερινούς ρυθμούς τα λέγαμε. Και πριν περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα έτη και δούμε έτσι και κάποια άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, να ρίξουμε άλλη μια φορά μια ματιά στους δρόμους, γιατί είναι η ώρα που αυξάνει κίνηση, που αυξάνουν τα προβλήματα στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, κλασικά εικόνα της περιφερειακής, Δευτέρα πρωί. Στο ρεύμα προς τα δυτικά είναι στο κόκκινο δρόμος από το ύψος του Γένεσης μέχρι την ανηφόρα του Επταπηργείου. Προσοχή. Αποσύρθηκε το γιοταχή από το δόστρωμα. Το γιοταχή το οποίο ήταν ακινητοποιημένο για πάνω από μία ώρα μετά από μια ελαφριά σύγκρουση, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς. Και το λέω αυτό, κάνω μια μικρή παρένθεση. Δυστυχώς είχαμε ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο χθες. Έχασαν τη ζωή τους μια μητέρα με την κόρη της, 56-57 χρόνια μητέρα, 26 κόρης. Φοδρότατο το ατύχημα, η σύγκρουση δύο γιοταχή. Τραυματίστηκε ελαφρά και ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Προσοχή ιδιαίτερη στους δρόμους. Ξαναμπαίνουμε στο πολεοδομικό συγκρότημα. Κωνσταντίνου Καραμαλής, το ρεύμα προς τα δυτικά είναι ο κόκκινος στο δρόμο και από το ύψος της ανάληψης. Χαμηλώνουν ταχύτητες και στο αντίθετο ρεύμα. Ιδιαίτερα φορτωμένη αυτή την ώρα η Βασιλής Σόλγας. Χαμηλές ταχύτητες στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα, στο τρίγωνο της Χάνθς, στην Τσιμισκή σε όλο το μήκος της. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα και στην Εγνατία. Ένα μικρό μποτιλιάρισμα βλέπω εκεί στην είσοδο της Θεσσαλονίκης μέσω της 26ης Οκτωβρίου και της παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού. Και φυσικά η γνωστή εικόνα στα δυτικά, το σταμάτα ξεκίνα στο μεγαλύτερο τμήμα της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη, στην εσωτερική περιφερειακή οδό, σε μεγάλο κομμάτι και στην αρχή της Μοναστηρίου. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα στο παρελθόν, αφού πούμε χρόνια πολλά στον Εφράσιο, την Εφρασία, τον Ιούλιο, την Ιουλία και τη Φαϊνή που σήμερα γιορτάζουν, και αφού σας υπενθυμίσουμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, η Διεθνής ημέρα μουσείων, η Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και η Παγκόσμια ημέρα Πορφυρίας. Αυτό θέλω να το ψάξω. Παγκόσμια ημέρα Πορφυρίας. Σαν σήμερα το 1821, ο νικηταράς νικά τους Τούρκους στα δολιονά της Κινουρίας. Από τη μάχη αυτή ο γενός οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως τουρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες της ιστορικών της εποχής, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1828, σαν σήμερα, οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζονται 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της ημέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου τα φαντάσματα των ηρών, οι γνωστοί μας δροσουλίτες. 1910, σαν σήμερα, ο κομήτης του Χάλεϊ προκαλεί πανικό σε όλο τον κόσμο και τελικά προσπερνά τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφαλείας. Επίσης, σαν σήμερα το 1963, ο πρόεδρος, ο τότε πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σαρλ Ντεγκόλ, μιλά στη Βουλή των Ελλήνων στη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στην Ελλάδα. Ασπίδα, δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αυτό. 1965, δημοσιεύματα του τύπου αναφέρουν τις πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση του στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα αυτό, με το όνομα Ασπίδα, και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. Επίσης, αν σήμερα το 1980, άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται από αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές. Τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιου, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Ο γυρεός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1846 ο Πέτερ Καρλ Φάμπερζε, Ρώσος κοσμοτοπόλης, γνωστός για τα διαμαντένια του Αυγάν. Επίσης, αν σήμερα γεννήθηκε το 1897 ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, και το 1919 η Αγγλίδα μπαλαρίνα Μαργκότ Φοντέιν. Στον αντίποδα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1967 ο Νικηφόρος Μανδιλαράς, Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής της Δημοκρατίας. Το 1980 ο Ιαν Κέρτης, Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Joy Division. Και το 2017 ο Chris Cornell, ή Christopher Boyle, Αμερικανός κιθαρίστας των Soundgarden. Αυτά, έτσι και από μια σύντομη ματιά στην ιστορία.

Για να βγούμε και πάλι εκτός ορίων Δήμου Θεσσαλονίκης, πάμε στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, που οργανώνει εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας από σήμερα και έως τις 22 του μήνα, σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Στόνων Ρωμελπίδας και τις κοινωνικές του φυσικά υπηρεσίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε σε τέτοιες δράσεις όπου και αν οργανώνται, εφόσον είμαστε έτσι στην περιοχή και έχουμε το χρόνο, γιατί είναι μια στιγμή από τη ζωή μας που μπορεί να σώσει μια άλλη ανθρώπινη ζωή. Σήμερα η αιμοδοσία θα γίνει στο καπί της κοινότητας Φιλήρου, αύριο αφορά στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου και θα γίνει στο πρώην κοινοτικό κατάστημα Ασβεστοχωρίου. Την Τετάρτη στο πολιτιστικό κέντρο της Πηλαίας, στο αμφιθέατρο του Πέτρινου. Την 5η 21 Μαΐου στο Δημαρχείο Πανοράματος και την Παρασκευή 22 του μήνα στην αίθουσα εκδηλώσεων καθηγητή Ιωάννη Μάνο Λεδάκη στην κοινότητα Χορτιάτη. Όποιος θέλει να μάθει περισσότερο μπορεί να επικοινωνήσει με το 2310-331-093. Λοιπόν, πριν έτσι κλείσουμε αυτή την πρώτη, θα λέγαμε, επαφή με την επικαιρότητα, την πρώτη μας ενημέρωση που είπαμε ότι όσο επιτοπλίστων επικεντρώνεται σε τοπικά ζητήματα, δεν γίνεται να μην κάνουμε ένα έτσι εντάχει να μην ρίξουμε μια ματιά και στα πράγματα που συμβαίνουν εκτός Θεσσαλονίκης. Είχαμε πολιτικές αναταράξεις, πολλά πολιτικά γεγονότα το Σαββατοκύριακο, 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά σε κάθε τόνο ότι εκλογές θα γίνουν το 2027 και κάλεσε σε συσπήρωση πανστρατιά τα στελέχη του κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Είχαμε αναταράξει το ΣΥΡΙΖΑ μετά την εφηνιδιαστική απόφαση του Σοκράτη Φάμουλου να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη μετά από κάποιες αμαρτήσεις του και να ακούσουμε από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ ότι βγαίνει και εκτός οργάνων, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να δέχεται ο βουλευτής Χανίων και πρώην υπουργός. Υπογράφει μια νέα του ανάρτηση ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής και χαρακτηρίζει ως πλήν αφήματα τα περιμή συμμετοχής του στα κομματικά όργανα. Θα έχει εξέλιξη και αυτό το ζήτημα. Είχαμε επανεμφάνιση Αλέξη Τσίπρα με νέα ανάρτηση, έτσι ωραία, ενηγματική. Το Σεπτέμβρη, λέει, θα είναι αργά. Τι έλεγε στην προηγουμένη, το Μάρτιο θα είναι αργά. Το Μάιο είναι νωρίς. Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά, κάπως έτσι. Ενισχύονται έτσι τα σενάρια που τον θέλουν να ανακοινώνει το νέο κόμμα του 26-27 Μαΐου, στα τέλη του μήνα δηλαδή, με το βλέμμα στραμμένο στο ενδεχόμενο να έχουμε πρόωρες κάλπες. Και από την άλλη έχουμε τη Μαρία Καριστιανού που ανεβάζει στροφές. Σήμερα ετοιμάζεται να περάσει στο κατόφλι του Αρείου Πάγου για να καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού της φορέα. Όσον αφορά στην ανακοίνωση του κόμματος, ο

όλες οι λεπτομέρειες θα γίνει εδώ, στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη που μας έρχεται, στον κινηματογράφο Ολυμπιών. Αυτά από την κεντρική πολιτική σκηνή, και εδώ λίγο να σημειώσουμε ότι έχουμε και μια προγραμματισμένη συνεδρία του ΚΙΣΕΑ σήμερα, υπό τον Πρωθυπουργό, στις 11, γιατί δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα. Έχουμε και στη γειτονική χώρα έτσι, να υπάρχει μια κινητικότητα όσον αφορά σε ένα νομοσχέδιο που θα καθορίζει, λέει, μονομερώς, με απόφαση του Ερντογάν, οτιδήποτε θέλουν στο Αιγαίο οι Τούρκοι, στο Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο, ζώνες επιρροής, ζώνες δικαιοδοσίας, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Και στα διεθνή, τι να πούμε, Ντόναλντ Τραμπ την παραπολέμουν και πάλι στη Μέση Ανατολή. Έχουμε νέες απειλές από τον Αμερικανό Πρόεδρο με εικόνες τεχνητής νοημοσύνης. Ο χρόνος τελειώνει, λέει. Την ίδια ώρα μαθαίνουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επαφή τηλεφωνική επικοινωνία χθες με τον Νετανιάχου, ακριβώς γιατί είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν εκ νέου σοβαρές πολεμικές επιχειρήσεις. Πακιστάν και Κατάρ προσπαθούν όσο μπορούν να μπουν στη μέση, να συνεχιστούν διαβουλεύσεις για να μην αρχίσει και πάλι αυτός ο κύκλος αίματος που φαίνεται να μην έχει τελειωμό. Και δυστυχώς, μετά τις νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν, βλέπουμε πτώση των χρηματιστηρίων στην άνοδο του πετρελαίου, των τιμών του πετρελαίου, φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις, πιέσεις σε μετοχές και ομόλογα. Αρχίζουν πάλι τα πάνω κάτω στην οικονομία. Μια δήλωση του Αμερικανού Προέδρου αλλάζει τα πάντα. Εποχές μεγάλης αστάθειας. Η αλήθεια είναι αυτή. Και θα ολοκληρώσω όπως ξεκίνησα, φίλες και φίλοι, να πω καλή επιτυχία στα παιδιά, στους μαθητές της πρώτης και δεύτερης τάξης του Λυκείου που ξεκινούν σήμερα τις εξετάσεις τους, τις προαγωγικές, τις απολυτήρες, με συγχωρείτε, τις προαγωγικές. Απολυτήρες είναι για τους μαθητές της τρίτης Λυκείου. Αχ, τα ξέχασα, πέρασαν τα χρόνια. Όλα θα πάνε καλά. Ηρεμία, ψυχραιμία, διαβασμένοι είστε, απολαύστε το. Από εμάς εδώ στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, καλημέρα και πάλι, μια πανέμορφη εβδομάδα. Ο καιρός μας βοηθάει, μένετε συντονισμένοι. Μουσικές ανάσες, δελτίο ειδήσεων στις 8 και τη σκυταλή της ενημέρωσης παίρνουν Κάτια Γερακαρίτου και Ευαγγέλης Στολάκης. Ακολουθεί το 100% στον FM 100, να είστε όλοι καλά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με την ποδίων κυκλοφορία εντός και εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος, στο κόκκινο η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα. Στο κόκκινο αυτή την ώρα η Κωνσταντίνου Καραμαλή, τμήμα της Βασιλής Όλγας. Χαμηλές οι ταχύτητες στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές οι ταχύτητες σε όλο το μήκος της Τσιμισκή και στην Εγνατία. Ποτηλιάρισμα στο Βαρδάρι. Στο κόκκινο στα δυτικά ηλιοφόρος Μίκη Θοδωράκη μετά τη Μονή Λαζαριστών και μέχρι το ύψος της Ξηροκρίνης. Καθυστερεί στην αρχή της Μοναστηρίου. Στην εσωτερική περιφερειακή οδό και στην λεωφορό Δένδρο Ποτάμου. Ανοίγει αυλαία των προαγωγικών και πολιτήριων εξετάσεων στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη τάξη θα διαρκέσουν ως τις 12 Ιουνίου και πολιτήριες για τους μαθητές της τρίτης λυκείου στις 25 Μαΐου, καθώς ακολουθούν οι πανελλαδικές. Συνεδριάζει στις 11 το ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 8 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2023, υπογράμμισε στην ομιλία του χθες, με την οποία έκλεισαν οι εργασίες του τακτικού του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εκλογές του 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός, και επαναλάβω ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Το δίλημα, όπως είπε, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Φάμελος, Βελόπουλος ή Κωνσταντοπούλου, και σε αυτό θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Σε νέα ανάρτηση προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας. Ούτε αργά ούτε νωρίς. Τώρα είναι η ώρα, έγραψε, ενισχύοντας τα σενάρια που τον θέλουν να ανακοινώνει το νέο κόμμα στα τέλη Μαΐου, με το βλέμμα στραμμένο στο ενδεχόμενο να στηθούν πρόωρα κάλπες. Το κατόφλι του Αρείου Πάγου θα περάσει σήμερα η Μαρία Καριστιανού για να καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Θα ανακοινώσει το κόμμα της την ερχομένη Πέμπτη, 21 του μήνα, στον κινηματογράφο Ολύμπιον. Μητέρα και κόρη 57 και 26 χρόνων είναι τα θύματα του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε χθες στη Ρόδο, όταν συγκρούστηκαν με σφοδρότητα δύο γιοταχοί. Συνελήφθη ο οδηγός του δεύτερου γιοταχή, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σοβαρά τραυματισμένη στα κάτω άκρα, νοσηλεύεται στην Ξάνθη 17χρονη, η οποία υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες τραυματίστηκε πέφτοντας από πεζογέφυρα. Σε μια τεράστια σκακέρα μνήμης μετατράπηκε χθες πλατεία Αριστοτέλους για το τέταρτο σκακιστικό τουρνουά αφιερωμένο στα θύματα της γενοκτονίας του Πόντου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τα θύματα της γενοκτονίας, κορυφώνται στις 19 Μαΐου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης οργανώνει στις 8 το βράδυ στην πλατεία Αγίας Σοφίας την εκδήλωση Φλόγα της Μνήμης και ο Δήμος Καλαμαριάς την εκδήλωση 10 λίρες για 353.000 ψυχές στις 9 το βράδυ στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού. Συγγνώμη από τον κόσμο του ΠΑΟ για την απώλεια των τίτλων που είχε θέσει ως στόχο η ομάδα, ζήτησε η ΠΑΕ μετά και το χθεσινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, που έληξε ισόπαλο και κόστησε στο δικέφαλο την έξοδο στα προκριματικά του Champions League. Λίστας θα παραμείνουν ισχυρά και στο Τεμπόνι ως τις 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης. Σε ίσχυ από σήμερα προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΑΘΕ, μόλις απαγορεύσει το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Ευαγγελισμού Πλαταμόνα και στα δύο ρεύματα και εκτροπές μέσω λεπτοκαριάς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης και στην περιφερειακή οδό μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, στο ρεύμα προς τα ανατολικά λόγω εργασιών για τον flyover. Ενισχύονται οι φόβοι για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποίησε την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επικοινώνησε με τον Νετανιάχου και συγκαλεί αύριο έκτακτη σύσκεψη για το Ιράν. Την ίδια ώρα εντείνονται οι προσπάθειες διαμεσολάβησης από Κατάρ και Πακιστάν. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκονται ήδη η Κάτια Γερακαρίου και ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 18 του Μάη του 2026. Εμείς εδώ πιστοί στο ραντεβού μας, στο καθημερινό ραντεβού μας, στις 8 η ώρα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη, στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10. Ελάτε να κάνουμε παρέα, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα εδώ στον FM 100, 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook. FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, ανταλλάσσουμε μηνύματα και από τους προσωπικούς μας λογαριασμούς στα social media και φυσικά μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, μέσα από το www.fm100.gr.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά. Βέβαια, είχαμε πολύ κινητικότητα, ρε παιδάκι μου, μέσα στο
1: Σαββατοκύριακο. Ήταν αυτό.
0: Και ενώ
1: λέγαμε ότι το συνέδριο της
0: θα πάμε χαλαρά. Ναι, ότι θα στείλει ο κύριος Μητσοτάκης τα μηνύματά του, θα θέσει το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα. Αναμένεται να δώσει έτσι και τις γραμμές τις οποίες θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία το επόμενο διάστημα. Εσύ γελάς τώρα με τις καμπάνες που ακούγονται.
1: Ας κλείσω λίγο τα παράθυρα, εμένα θα με επιτρέψει ένα δευτερόλεπτο.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά είχαμε τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα της, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μας τάραξε στα τιτιβίσματα. Όχι το Μάρτιο ήταν νωρίς, όχι το Σεπτέμβριο θα είναι αργά. Όχι σήμερα το πρωί, πουρνό-πουρνό, ανέβασε ότι ήρθε η ώρα. Ετοιμάζεται ο κύριος Τσίπρας.
1: Ας αποφασίσει όμως πότε είναι αυτή η ώρα,
0: θα
1: δηλαδή.
0: Πω,
1: πολλά
0: 26 Μαΐου είναι η ώρα. Εγώ στα έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ή στις 26, στις 27 θα πατήσω το κουμπί ο πρώην Πρωθυπουργός. Φαίνεται ότι κλειδώνει 26 Μαΐου και τώρα αναζητείται χώρος από τον οποίο θα κάνει τις ανακοινώσεις ο κύριος Τσίπρας. Η ομάδα του και ο ίδιος θέλουν να έχουν φόντο την φωτισμένη Ακρόπολη. Από ό,τι κατάλαβα βράδυ θα γίνει η ανακοίνωση του κόμματος. Παίζανε διάφορα μέρη, ναι. Για την Πνίκα άκουγα, για το Φυσίο άκουγα. Τώρα τις τελευταίες ώρες ακούγεται ένα σημείο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Εν πάση περιπτώσει θέλει να δείχνει Ακρόπολη για να ανακοινώνει το κόμμα του ο κύριος Τσίπρας. Και είχαμε βέβαια και μια κινητικότητα και στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι, εκεί που βρίσκεται το γραφείο της δικηγόρου, της στενής συνεργάτητος της κυρίας Καριστιανού.
1: Τι ήταν αυτό που ήταν και σε live μετάδοση?
0: Της κυρίας Γρατσία. Κοίταξε τώρα, εχθές υπήρχε ένα κάλεσμα, ανοίξαν οι πόρτες του δικηγορικού γραφείου, ναι, της, ναι, κυρίας Γρατσία. Και πήγαινε κόσμος προκειμένου να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη, καθώς σήμερα μπορεί ήδη να έχει γίνει. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι θα το κάνουν πολύ νωρίς το πρωί. Θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, που πρέπει να συνοδεύεται από κάποιες υπογραφές. Θα μάθουμε λοιπόν σε λίγη ώρα, ενδεχομένως να το προλάβουμε και εμείς ενώ είμαστε στον αέρα, το όνομα και τα σύμβολα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, η οποία έρχεται την Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη το απόγευμα, ανήμερα του εορτασμού Κωνσταντίνου και Ελένης. Θα μας αποκαλύψει την ιδρυτική της διακήρυξη.
1: Δεν θέλω να τους απογοητεύσω, αλλά ο κόσμος νομίζω από τέτοιες γραφικότητες πλέον έχει κουραστεί.
0: Για ποιο από όλα?
1: Τώρα με αυτά,
0: λες,
1: με τα live, με τα 800 μηνύματα στα social media.
0: Και ο κόσμος όμως θέλει να εκφραστεί. Γιατί να σου πω κάτι, μέσα από τα social media και ο κόσμος εκφράζεται. Ναι, γιατί από κάτω υπάρχει αλληλεπίδραση, υπάρχουν σχόλια.
1: Τέλος πάντων, μην μπορείτε από πού είναι αυτά τα σχόλια. Για όλα όμως τα κόμματα, όχι μόνο για το συγκεκριμένο. Κάνε το κόμμα σου, ανακοίνωσε το, τελείωσε. Τώρα το να με δείχνεις live μετάδοση ή το να μου κάνεις 800 μηνύματα στα social media. Τώρα είναι η ώρα. Όχι, μπερδεύτηκα, αύριο ήταν η ώρα. Όχι, ήταν το Σεπτέμβριο.
0: Περίμενε,
1: το Μάιο,
0: τώρα
1: τον Ιούνιο.
0: Μην μπερδεύεις τον κόσμο, τώρα είναι η ώρα. Αυτό είναι το νεότερο.
1: Πόσα μηνύματα έκανε για το timing ο Αλέξης Τσίπρας μέσα στο Σαββατοκύριακο?
0: Τρία σου είπα.
1: Τρία.
0: Το πρωί του Σαββάτου μας είπε ότι το Σεπτέμβριο είναι αργά. Ότι το Μάρτιο ήταν νωρίς, ακολούθησε ένα νεότερο,
1: ναι,
0: ανέβασμα, τιτίβισμα. Και τώρα μας λέει ότι τώρα είναι η ώρα.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Πώς και πώς τον περιμέναμε τόσους μήνες?
1: Αναφέρθηκε σε όλους την ομιλία του.
0: Πώς και πώς τον περιμέναμε τόσους μήνες?
1: Σωστά, ναι. Ο Πρωθυπουργός πάντως στην ομιλία του.
0: Σου έχω μία εξήγηση πάντως για το τώρα είναι η ώρα, αν θέλεις να στη δώσω.
1: Θα μου τη δώσεις, βέβαια. Αναφέρθηκε σε Ανδρουλάκη, σε Βελόπουλο, σε Κωνσταντοπούλου, σε Φάμελο Αλέξη Τσίπρα τον φωτογράφησε, αλλά δεν ανέφερε, νομίζω, ούτε μία φορά το όνομά του.
0: Ναι, είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι το δίλημα των επόμενων εθνικών εκλογών δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, θα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρολάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή έχουμε κάποιον άλλον. Ή Φάμελος, έχουμε πολλούς. Στην αντιπολίτευση υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Πάντως για το τώρα είναι η ώρα του Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει μία εξήγηση. Γιατί οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα του τον Σεπτέμβρη. Η εξήγηση είναι η εξής. Δεν αποκλείουν τόσο ο ίδιος όσο και οι στενοί του συνεργάτες το ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων εκλογών. Βλέπουν δηλαδή εκλογές του φθινόπωρου. Και να σου πω την αλήθεια, αυτή την ώρα στα περισσότερα κομματικά επιτελεία, κυρίως των σχηματισμών της αντιπολίτευσης, τοποθετούν τις εκλογές παρά τις τοποθετήσεις του κυρίου Μητσοτάκη και το Σαββατοκύριακο από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας για άνοιξη του 2027, τις τοποθετούν το φθινόπωρο. Και γι' αυτό το λόγο όλα τα κόμματα έχουν τεθεί σε εκλογική ετοιμότητα. Θεωρούν δηλαδή ως επικρατέστερο σενάριο τις κάλπες να στείνονται
1: μετά τη ΔΕΘ
0: εκεί προς τα μέσα με τέλη του Οκτώβρη. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει μια ετοιμότητα. Υπάρχει ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο ο κύριος Τσίπρας θέλει να κάνει τις ανακοινώσεις πριν εκπνεύσει ο Μάιος και σχετίζεται με τις δημοσκοπήσεις. Γιατί αν έκανε τις ανακοινώσεις του κόμματος τον Ιούνιο, αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι γίνονται μεν δημοσκοπήσεις, αλλά τον Αύγουστο συνήθως δεν έχουμε μετρήσεις, γιατί ο κόσμος έχει φύγει, έχει πάει διακοπές και κάνει τα μπάνια του λαού. Επομένως, ήθελε πριν φτάσουμε στο φθινόπωρο, πριν φτάσουμε στην έκθεση, να μετρηθεί δύο φορές από τις εταιρείες για να δείξει και τη δυναμική την οποία έχει.
1: Μάλιστα. Πάντως, να σου πω κάτι. Είτε είναι το φθινόπωρο, Οκτώβριο-Νοέμβριο, μιλάμε για 6 μήνες, 5 με 6 μήνες. Είτε είναι το Μάρτιο, μιλάμε για 10 μήνες. Εντάξει. Πρέπει να ήταν ήδη προετοιμασμένα αυτά τα κόμματα.
0: Εντάξει, ετοιμάζονται. Κάνουν συναντήσεις. Έχουμε και εδώ επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη.
1: Μιλάμε από 5-6 έως 10 μήνες. Δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Όχι, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και υπάρχει και ένας καυγάς βέβαια για τη μάχη του δεύτερου. Κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να ισχυριστούν ότι δίνουν τη μάχη μεταξύ τους για το ποιος θα περάσει την δεύτερη θέση. Το θέμα είναι ότι στην κυβέρνηση θεωρούν ότι την πρώτη θέση την έχει η Νέα Δημοκρατία και θα τη διατηρήσει. Μάλιστα, η στόχευσή τους είναι για μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε τώρα πώς θα ανακατευτεί ξανά η τράπουλα στην αντιπολίτευση. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά και με τους καλεσμένους μας.
1: Ναι.
0: Πες το. Κάτι θέλεις να πεις και σε
1: αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω, όχι.
0: Πες το,
1: όχι.
0: Ρώτα.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω αν είδες Eurovision.
0: Είδα Eurovision. Εκεί θα σε πήγαινα κι εγώ. Εσύ ήσουν ακηλική.
1: Εγώ δεν είδα, ψιλοκοιμόμουν. Ναι. Άκουσα όμως τον Ακύλα. Μετά στην ψηφοφορία είδα λίγο τα πρώτα λεπτά, όπου είδα για αρκετή ώρα παραμέναμε κάτω. Οπότε λέω, αυτά τα περιφαβορεί και τέτοια, γεια σας. Οπότε δεν έχω ολοκληρωμένη εικόνα για το τι έγινε το Σάββατο. Δεν είμαι πολύ εντυπωσιάσει της Βουλγαρίας. Ήταν όμως, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, το καλοκαιρινό που θα σου μείνει.
0: Εμένα μου άρεσε όμως. Αυτό παίζεις, θέλει. Για να το ακούσουμε λίγο.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Καταρχάς είναι γλωσσοδέτης για να το πεις. Μπαγκαράγκα.
1: Τι σημαίνει, δεν το ψάξα.
0: Θα το βάλουμε στο Google Translate να δούμε.
1: Εγώ στενοχωρέθηκα που ο καημένος ο Ακύλας ζητούσε συγγνώμη. Γιατί συγγνώμη, έκανε την προσπάθειά του το παιδί.
0: Γιατί να σου πω λίγο κάτι.
1: Γιατί είμαστε κάποιος χώρα.
0: Σε αυτούς
1: ο λαός και ήξερε ότι μπορεί να πέσουμε να τον φάμε. Έκανε την προσπάθειά του.
0: Εντάξει, του είχαν δημιουργηθεί όμως και προσδοκίες. Τώρα, όταν πηγαίνεις σε έναν διαγωνισμό και βλέπεις ότι μέχρι και μία ώρα πριν ξεκινήσει ο διαγωνισμός είσαι φαβορή, ότι στα προγνωστικά παίζεις πάρα πολύ ψηλά, σου δημιουργούνται και κάποιες προσδοκίες.
1: Ωραία, τώρα τη μάθαμε την Eurovision για το πώς και τη λειτουργεί.
0: Όχι, αλλά πάντα έχεις, όταν δοκιμάζεσαι, έχεις μία ψυχολογία η οποία επηρεάζεται και από αυτά τα προγνωστικά.
1: Τέλος πάντων, δηλαδή, αν και δεν μ' άρεσε.
0: Εσύ, όταν έχεις να δώσεις έτσι κάποια εξέταση, δεν εννοώ να πας σε ένα γιατρό ή να γράψεις, θα θες να πας να κάνεις ένα ρεπορτάζ, θες να πας να κάνεις μια καλή συνέντευξη. Έχεις κάποιες προσδοκίες από τον εαυτό σου. Όταν ακούς κιόλας τον περίγυρό σου να λέει ότι είναι επιτυχία σου το ότι κατάφερες να κλείσεις αυτόν τον άνθρωπο για να τον κάνεις μια συνέντευξη, και εσύ πηγαίνεις και βλέπεις ότι η συνέντευξη είναι κουβάς. Γιατί μπορεί να μην τα λέει, ρε παιδάκι μου, εκείνη την ώρα, ή εσύ να μην έχεις διάθεση, να μην ξύπνησες καλά, να μην ήπιες καφέ, να μην σου έκοψε να τον ρωτήσεις κάτι το οποίο θα περίμενε όλος ο κόσμος να τον ρωτήσεις. Δεν στεναχωριέσαι μετά?
1: Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, ήταν μια χαρά η εμφάνιση του παιδιού. Έκανε την προσπάθειά του. Δεν πειράζει. Εμένα δεν μου πολύ άρεσε το τραγούδι, άρεσε όμως σε πολύ κόσμο. Ήταν τέλος πάντων στο κλίμα της στην εποχή, στους νέους και όλα αυτά.
0: Εμένα ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση πάντως? Γιατί το πρωί του Σαββάτου έτσι λίγο πήρα το χρόνο μου στο σπίτι, πια λίγο καφέ.
1: Άνοιξα
0: την τηλεόραση και έβλεπα. Όλη αυτή η προετοιμασία πριν να ανέβει ο Ακύλας στη σκηνή, όλη αυτή η προετοιμασία, οι γιγαντοοθόνες που στείναν στην κεντρική πλατεία των Σερών, τα κανάλια τα οποία στείλανε ανταποκριτές στις ΣΕΡΕΣ, τη δήμαρχο Σερών, την κυρία Μητλιάγκα, να βγαίνει στο ένα κανάλι, να βγαίνει στο άλλο κανάλι. Ξέρεις τι μου θύμισε? Μου θύμισε λίγο εποχές πριν από το 2010, πριν από το 2009, ξέρεις, εκεί 4, 5, 6, που ζούσαμε λίγο σε ένα σύννεφο δικό μας.
1: Αυτή είναι η γραφικότητα της δημοσιογραφίας μας. Μην κρυβόμαστε.
0: Εντάξει τώρα, δεν φταίνει η δημοσιογράφη όμως που στήσανε κεντρική οθόνη στο κέντρο της πλατείας της ΣΕΡΕΣ.
1: Φταίμε όμως εμείς που πηγαίνουμε και καλύπτουμε τέτοια
0: ή
1: πράγματα.
0: Που μπήκαμε σε μια διαδικασία να συζητάμε το αν ο Ακύλας βγει πρώτος, αν θα γίνει Eurovision στην Αθήνα, αν θα γίνει στη Θεσσαλονίκη ή αν θα γίνει στις ΣΕΡΕΣ. Παιδιά, πουθενά δεν θα γίνει.
1: Το κορυφαίο.
0: Στη Σόφια θα γίνει μάλλον φέτος η Eurovision.
1: Που βέβαια να πούμε ότι και η Βουλγαρία που νίκησε είχε ελληνική υπογραφή. Και αυτός που έκανε το τραγούδι, ο κ. Κοντόπουλος, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς, και ο συνθέτης του τραγουδιού, και τα φωνητικά ήταν από την Βικτόρια Χαλκίτη, επίσης Ελληνίδα. Ποια ελληνική υπογραφή δεν γίνεται? Ο οποίος ήταν η τρίτη φορά, ο κ. Κοντόπουλος, διάβαζα, που πήγαινε στη Eurovision.
0: Με άλλη συμμετοχή όμως.
1: Με ελληνικές συμμετοχές, νομίζω.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν τα κατάφερνε και ήταν η τρίτη και φαρμακερή η οποία τα κατάφερε και πήρε
0: η
1: την
0: πρώτη. Η τρίτη και φαρμακερή για τους άλλους.
1: Φαρμακερή λάθος. Ναι, ναι,
0: ίδιο,
1: το φαρμακερή λάθος.
0: Ίδιο, τρίτη και
1: η τρίτη και τυχερή για τον ίδιο.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε χρόνια πολλά και ευχές στον Εφράσιο, στην Εφρασία, τον Ιούλιο, την Ιουλία και την Φαϊνή που γιορτάζουν. Χρόνια σας πολλά, να είστε καλά, να έχετε υγεία και πολλές χαρές στη ζωή σας. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην αυτιλία, η Διεθνής ημέρα μουσείων, η Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και η Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας, από ό,τι διαβάζουμε. Ενώ σαν σήμερα το 1963, έτσι για να εμπλουτίσουμε τις εγκυκλοπαιδικές μας γνώσεις, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σαρλ ντε Γκολ, μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Ενώ σαν σήμερα το 1980, άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται παυτοφόρο να δωροδιοκεί με 500.000 δραχμές έναν αμυντικό του ΠΑΟΚ, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναλαπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κηπέδου Ελλάδος. Τότε ο Γυραιός θα κρυθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. Έτσι διαβάζουμε στο σαν σήμερα.
1: Να πούμε καλή επιτυχία στους μαθητές του Λυκείου που σήμερα ξεκινάνε τις προαγωγικές και τις εξετάσεις τους. Οι μαθητές, νομίζω, Δευτέρα και Α και Β Λυκείου. Λοιπόν, ναι, Α και Β Λυκείου θα διεξαχθούν από σήμερα έως τις 12 Ιουνίου οι προαγωγικές εξετάσεις. Οι μαθητές και μαθήτριες της Γ Λυκείου δίνουν τις απολυτήριες εξετάσεις και αυτές πραγματοποιούνται από σήμερα μέχρι και τις 25 Μαΐου, γιατί μετά στη συνέχεια θα δώσουν την δική τους μάγια τις πανελλαδικές εξετάσεις. Είμαστε στην τελική ευθεία, είμαστε λες και είμαστε γυμνάσιο κι εμείς, για τους μαθητές των γυμνασίων, όπου η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων έχει οριστεί στις 27 Μαΐου, έχουν περίπου ένα δεκαήμερο ακόμα, και τέλη Μαΐου που ξεκινούν οι πανελλαδικές. Τα δημοτικά και τα νεπιαγωγεία έχουμε ακόμα 15 Ιουνίου κλείνουμε.
0: Για τις πανελλαδικές θα μιλήσουμε και εμείς την επόμενη εβδομάδα με ανθρώπους οι οποίοι έτσι ασχολούνται με το κομμάτι και των εξετάσεων και κυρίως το μετά τις εξετάσεις, εκεί που τα παιδιά της τρίτης λυκείου λίγο ψάχνονται σε συζητήσεις και σε συνεννόηση με τους γονείς τους για το ποια κατεύθυνση θα πάρουν, τι θα ασχοληθούν από εδώ και στο εξής, ποιο είναι, ας πούμε, αυτό το αντικείμενο, ενδεχομένως το επαγγελματικό κίνητρο με το οποίο θα επιλέξουν την σχολή της αρεσκίας τους. Θα τα δούμε όλα αυτά την επόμενη εβδομάδα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους, γιατί είναι Δευτέρα, είναι ώρα αιχμής, έχουμε και κίνηση. Στον περιφερειακό αυτή την ώρα έχουμε αρκετά προβλήματα. Εσείς που μας ακούτε και μπορείτε να αποφύγετε τον περιφερειακό, κυρίως το ρεύμα από τα ανατολικά με μέτωπο προς τα δυτικά, εσείς δηλαδή που πηγαίνετε στη δυτική πλευρά της πόλης, χαμηλώνετε τις ταχύτητές σας από το Γένεσης περίπου και μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου. Όλο αυτό το μήκος του δρόμου έχει πρόβλημα, χαμηλώνετε ταχύτητες, πηγαίνετε σημειωτών. Το αντίθετο ρεύμα επίσης έχει κόκκινα σημεία. Οι χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα παρατηρούνται λίγο μετά το Καφτανζόγλιο, εκεί στο ύψος της εξόδου της Τριανδρίας, στη συνέχεια ανοίγει λίγο ο δρόμος και πηγαίνοντας προς Πηλαία πάλι χαμηλώνται ταχύτητες. Και στην Καραμανλή βλέπω ότι υπάρχουν κάποια μποτιλιαρίσματα. Η Εγνατία ωστόσο κυκλοφορεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μία εξαίρεση, το τμήμα της Εγνατίας που διέρχεται από το κέντρο, εκεί από την Αγία Σοφίας μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους, με μέτωπο προς τα δυτικά. Υπάρχουν μποτιλιαρίσματα, το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Κατά πράσινη στο χάρτη μου και η Βασιλίσσης Όλγας, όπως επίσης και η Τσιμισκή δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Εσείς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, επίσης οδηγείτε χωρίς να χαμηλώνετε ταχύτητες. Ενώ είναι βελτιωμένη η εικόνα σε σχέση τουλάχιστον με την καθημερινή παρατήρηση που κάνουμε. Η πρώην Λαγκαδά, Μίκης Θοδωράκης, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν. Απλά αυτή την ώρα τα προβληματικά σημεία, τα κόκκινα σημεία πάνω στην πρώην Λαγκαδά είναι λιγότερα. Αναφέρομαι κυρίως στο ρεύμα καθόδου από τις 12 όροφες και μετά.
1: Λοιπόν, τα ξημερώματα στη Δυτική Θεσσαλονίκη είχαμε πάλι ένα τροχαίο ατύχημα. Στην Θεσσαλονίκη Αθηνών, στο ύψος της Λαχαναγοράς, εξετράπει της πορείας του το αυτοκίνητο. Δύο άτομα τραυματίστηκαν. Μάλιστα, για τον απεγκλωβισμό του ενός χρειάστηκε και η συνδρομή της πυροσβεστικής. Τα άτομα έχουν μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο. Και το πιο τραγικό, που δεν ξέρω, πότε θα βάλουμε μυαλό. Πάλι σήμερα τα ξημερώματα.
0: Αυτό που την είδε Σουμάχερ στο περιφερειακό. Ναι.
1: Στο ύψος του Ευόσμου συνελήφθη ένας 30χρονος οδηγός. Οδηγούσε στην περιφερειακή με 209 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όριο είναι τα 80 χιλιόμετρα. Τώρα μπορεί να ακουστεί πολύ κακό αυτό που θα πω, αλλά για τον εαυτό σου κάνει ό,τι νομίζεις. Γιατί όμως να πάρεις το λαιμό σου και κάποιο άλλο άτομο?
0: Το πιάσανε.
1: Ναι, έχεις ληφθεί.
0: Το πιάσανε, ωραία. Θα υποστεί τις συνέπειες του νόμου και θα παραδειγματιστεί ώστε να μην το κάνει στο μέλλον. Έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα το βράδυ στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Δώστε προσοχή, γιατί θα έχουμε προγραμματισμένες εργασίες. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το βράδυ σύμφωνα με ανακοίνωση της τροχέας από τις 11 μέχρι και αύριο το πρωί στις 5. Από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι και αύριο το πρωί στις 5 θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά. Και ειδικότερα στο κομμάτι μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Είναι ο κόμβος εκεί στο Παπαγεωργίου και ο κόμβος των Μετεώρων. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς ανατολικά. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη σήμανση τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης. Τα οχήματα που κινούνται από την δυτική εσωτερική περιφερειακή προς ανατολικά θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη. Η τροχιά καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των αστυνομικών. Παιδιά, χρειάζεται προσοχή, να έχετε τα μάτια στις 14. Φυσικά, ζώνη ασφαλείας φοράμε όταν οδηγούμε, δεν μιλάμε σε κινητό τηλέφωνο, δεν απασχολούμε τα χέρια μας με κάτι άλλο την ώρα που οδηγούμε.
1: Και επίσης θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στην Παθέ, καθώς από σήμερα έως και τις 22 Μαΐου θα κλείνουν οι σύρακες στο Ντεμπόν. Ο αποκλεισμός, ολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας κυκλοφορίας θα είναι από το τμήμα από τον κόμβο Ευαγγελισμού έως το νοτιότερο άκρο του κόμβου Πλαταμόνα και στις δύο κατευθύνσεις. Όπως είπα, από σήμερα 18 έως 22 του Μαΐου, από τις 7.30 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ. Εφόσον ολοκληρώνονται οι εργασίες, πιθανότατα να δίνεται πιο νωρίς η κυκλοφορία. Θα ισχύουν αποκλεισμοί σε κλάδους εισόδου και εξόδου και θα υπάρχει όμως τροχιά η οποία θα ρυθμίζει από το που θα γίνει την κυκλοφορία.
0: Μάλιστα, εφόσον είμαστε χρηστικά, να πούμε και για μια διακοπή ρεύματος σήμερα στην Θεσσαλονίκη, ειδικότερα στα δυτικά. Από τις 8 ξεκίνησαν οι διακοπές ρεύματος, μέχρι και τις 10 είναι η ενημέρωση. Θα παραμείνουν χωρίς ρεύμα καταναλωτές στην περιοχή του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, πιο συγκεκριμένα στην οδό Συγκρού από το ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως έως Στρατάρχου Παπάγου, και τυχόν πλησίων καταναλωτές επίσης θα επηρεαστούν από την διακοπή αυτή της ηλεκτροδότησης.
1: Λοιπόν, να κάνουμε την καθιερωμένη γύρα μας στα site του, τα τοπικά τα site.
0: Έμεινε μέσα η Κάτια του Σαββατοκύριακο, οπότε είπε να κάνει τη γύρα της, την τζάρκα της τη Δευτέρα το πρωί. Έκανες κάτι το Σαββατοκύριακο, δεν σε ρώτησα.
1: Κυριακή, γιατί μου είπες ότι δούλευα. Ναι, Κυριακή δούλευα, Σάββατο έκανα, τακτοποιούσα πράγματα και αυτά. Έχω κάνει πολύ κουκλίστικο τον μπαλκόνι μου.
0: Δεν μας έχεις καλέσει όμως. Είσαι σε άλλο Δήμο. Δεν μπορείς να πάρεις μέρος στο πράσινο μπαλκόνι του Δήμου της Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει άλλες δύο μέρες προθεσμία. Μέχρι και τις 20 Μαΐου έχει πάρει παράταση. Αν έχετε καλοποιήσει έτσι τα μπαλκονάκια σας, τα έχετε πρασινίσει, τα έχετε κάνει πολύ όμορφα, βγάλτε μια-δυο φωτογραφίες και στείλτε τις στην πλατφόρμα, στο email του διαγωνισμού. Γιατί όχι, μπορεί να κερδίσει το δικό σας στυλ και οι δικές σας παρεμβάσεις, να φύγετε και ένα ταξίδι. Νομίζω το πρώτο έπαθλο είναι ένα ταξίδι στην Ιταλία, στη Ρώμη, αν δεν κάνω λάθος. Ή αν είστε έτσι λιγότερο τυχεροί, αλλά είστε τυχεροί, μπορείτε να πάρετε ένα κινητό τηλέφωνο ή δωρεπιταγές.
1: Λοιπόν, πάμε στην...
0: Εμένα δεν με ρώτησε τι έκανα.
1: Τι έκανες?
0: Το Σαββατοκύριακο. Έκανα τσάρκες.
1: Πού?
0: Κυκλοφόρησα στο κέντρο.
1: Όταν κάνεις τσάρκες στο κέντρο, συνήθως κάτι πετυχαίνεις.
0: Εντάξει, πετυχαίνω, ξέρεις, υπάρχουν αυτές εδώ οι διάφορες μαζόξεις. Βέβαια θέλω να σου πω ότι σε ό,τι αφορά πολιτικά στελέχη, παράγοντες, βουλευτές, δεν τους είδα να πολύ κυκλοφορούν, αφού ήταν στην Αθήνα.
1: Καλά, τις Νέες Δημοκρατίες ήταν κάτω στην
0: αφού
1: Αθήνα.
0: Αφού ήταν, γιατί υπάρχουν άλλοι.
1: Εντάξει, δεν έχουμε Πασόκ, όχι.
0: Πασόκα έχουμε, την κυρία Ράνια Θρασιά, κάπου την είδα στην Καλαμαριά, σε ένα φεστιβάλ πήγε. Την πήρε το μάτι μου σε κάτι φωτογραφίες.
1: Του Κουκουέ έχουμε.
0: Ο κύριος Φάμελος διέγραφε τον Πολάκη.
1: Ναι, είχε δουλειά. Ναι, δεν έχουμε πολλούς.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω πάντως ότι το κέντρο της Θεσσαλονίκης το Σάββατο, όπου έκατσα και για ώρες, κατέβηκα εκεί γύρω στις 12 και έφυγα γύρω στις 6. Έσφιζε από ζωή.
1: Εσύ κανονικά κάρτα χτύπησες.
0: Ο βροχερός καιρός, γιατί εκεί προς το μεσημεράκι μετά τις 2 λίγο άνοιξαν οι ουρανοί για ένα δεκάλεπτο, τέταρτο, όχι παραπάνω, δεν πτώησε τους επισκέπτες του κέντρου. Υπήρχαν πολλοί Θεσσαλονικείς οι οποίοι κατέβηκαν για να πιούν τον καφέ τους στα καφέ του κέντρου. Τουρίστες οι οποίοι έκαναν βόλτες στην Τζιμισκή, στην πλατεία Αριστοτέλους. Επίσης γεμάτα όλα τα εστιατόρια. Πέρασα και από εκεί, από τα φαγάδικα μπροστά από τον Λευκό Πύργο. Επίσης δεν υπήρχε διαθέσιμο τραπέζι ούτε για δείγμα. Και φυσικά στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης ήταν σε εξέλιξη το δεύτερο φεστιβάλ ΑΜΕΑ, το οποίο επίσης έτσι συγκέντρωσε το ενδιαφέρον από πολύ κόσμο. Βρέθηκε στο Δημαρχείο αρκετός κόσμος.
1: Λοιπόν, πάμε στα site πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και ξεκινάμε την εφημερίδα Μακεδονία ή Μακεδονία.gr. Τα έργα που διαμορφώνουν τη Θεσσαλονίκη του αύριο. Σήμερα πραγματοποιείται η μερίδα της εφημερίδας Μακεδονία και, και του site. Θα μιλήσει ο κύριος, θα είναι εδώ ο υπουργός υποδομών, ο κύριος Δήμας, ο υφυπουργός, ο κύριος Ταχιάος, ο Κωνσταντίνος Ογκιουλέκας, και είναι πολλοί καλεσμένοι, όπου ουσιαστικά θα αναφερθούν σε όλα τα μεγάλα project, τα μεγάλα έργα που είτε υλοποιούνται είτε θα υλοποιηθούν στην πόλη.
0: Από τις 10 μέχρι και τις 3.30 η μερίδα της εφημερίδας Μακεδονία στο Mediterranean Palace, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Να δούμε, εγώ θα περάσω και θα ρωτήσω τον κύριο Ταχιά, εκτός άμα το πει από μόνος του, τι θα γίνει με το μετρό, πότε θα κλείσει.
1: Ποια, α, και πότε θα κλείσει το μετρό,
0: πότε θα ξανανοίξει.
1: Ναι. Ποια γραμμή τελικά θα ξεκινήσει να σχεδιάζεται πρώτα, η βόρειο-δυτική ή η δυτική, προ την Μπαγκράτο Ευόσμο.
0: Επίσης, υπάρχει.
1: Το βάλω και εγώ τα ερωτήματά μου από εδώ πέρα.
0: Υπάρχει μία δυσαρέσκεια, θέλω να σου πω, mm-hmm. το οποίο το άκουσα από κόσμο που ήταν σε σταθμούς του μετρό, για την μη επαναφορά της κανονικής λειτουργίας το βράδυ, κυρίως τις Παρασκευές και τα Σάββατα. Γιατί λέει ο κόσμος ότι άμα το μετρό κλείνει στις 11 και μετά δεν έχουμε την δυνατότητα να κυκλοφορήσουμε, θα πρέπει να πάρουμε ταξί.
1: Κοίτα, ναι, θέλω να πιστεύω, μπορείς επίσης να το ρωτήσεις στον κύριο Ταχιά, μετά που θα δοθεί η επέκταση προς την Καλαμαριά και δεν θα γίνονται άλλο δοκιμαστικά δρομολόγια, φαντάζομαι ότι πιθανότατα να το επαναφέρουν αυτό το μέτρο.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα υπάρχει, δεν γίνεται τώρα να πραγματοποιηθεί να είναι μέχρι αργά το βράδυ το μετρό,
0: ναι, γιατί γίνονται
1: τα δοκιμαστικά δρομολόγια προς την Καλαμαριά. Αλλά μετά που θα δοθεί η επέκταση, δεν έχουν λόγο να μην το κάνουν.
0: Να δούμε.
1: Έστω Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή.
0: Τι θα πει ο κύριος Σταχιάος, νομίζω Παρασκευής και Σάββατο ήταν μέχρι, μέχρι αργά. Την Κυριακή και τις υπόλοιπες καθημερινές ήταν πιο περιορισμένοι σε ό,τι αφορά το βράδυ η λειτουργία του μετρό. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν σταματούσαν τα δρομολόγια στις 11 η ώρα το βράδυ. Παρασκευές και Σάββατα, ειδικά ο νέος κόσμος, 11 η ώρα το βράδυ βγαίνουν από τα σπίτια για να πάνε να διασκεδάσουν. Πάμε στο φεστιβάλ. Πρώτο θέμα αυτό το οποίο μας ανέφερες για τον ραλίστα στον περιφερειακό, ο οποίος συνελήφθη. Δεύτερο θέμα, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει στις 26 Μαΐου το κόμμα του, η ανάρτησή του, και Τραμπ δεν θα απομείνει τίποτα από το Ιράν αν δεν κλείσει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Μακεδονικά νέα, τα 5 χιλιόμετρα που χωρίζουν τη βιομηχανία από την τριτοκοσμική πραγματικότητα. Μόλις 5 χιλιόμετρα είναι απόσταση από το Λευκό Πύργο μέχρι το Καλοχώρι. Δεύτερο έργο, flyover, πότε καθαιρεί το υφιστάμενος κλάδος της γέφυρας πανοράματος, ο ρόλος των πανελλαδικών εξετάσεων στο χρονοδιάγραμμα. Α, μήπως για να βοηθηθούν κάπως, κάτι δεν το κατάλαβα αυτό. Και Διεθνής ημέρα μουσείων, η Θεσσαλονίκη γιορτάζει με ξεναγείς συναυλίες και νέες εκθέσεις.
0: Πάμε στη Βόρεια, βόρεια.gr. Τέλος εποχής για τα μεγάλα διαμερίσματα. Αυτό αναρωτιέται η Βόρεια στο πρωτοσέλιδο θέμα της. Ούτε 600 άνω των 120 τετραγωνικών μέτρων προς πώληση στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, μετά από χρόνια ανοίγει και πάλι τις πόρτες του το αναψυκτήριο στο πεδίο του Άρεως. Ένα θέμα το οποίο υπογράφει κάτι Γερακαρίτου, το διάβαζα το πρωί, θέλω να σου πω, με τον καφέ μου το θέμα, και καιρός ήταν πλέον ανοίξει αυτό το καφέ εκεί, γιατί είναι πολύ εγκαταλειμμένη η εικόνα.
1: Και εκτός αυτού είναι ένας υπέροχος χώρος το πεδίο του Άρεως, με πολύ πράσινο, με αυτή την πισινούλα, τέλος πάντων λιμνούλα της, το καλό είναι την τεχνητή εκεί πέρα. Έχει μια ανακαινισμένη παιδική χαρά πέρσι το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, που ανακαινίστηκε μετά τις καταστροφές που έγιναν από την κακοκαιρία Μπόρα. Οπότε είναι κρίμα, αφού πάει τόσος κόσμος και κυρίως τα απογεύματα με τα παιδάκια του και μεγαλύτερες ηλικίες οτιδήποτε, να μην υπήρχε ένα αναξυπτήριο. Υπήρχαν προβλήματα τέλος πάντων στις διαγωνιστικές διαδικασίες. Τελικά όλα αυτά ξεπεράστηκαν. Υπήρξε ανάδοχος, έγινε υπογραφή της σύμβασης. Αυτό το διάστημα γίνονται εργασίες, οπότε εκτιμάται ότι πολύ σύντομα θα άνοιξει.
0: Λοιπόν, και πάμε και στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Πρώτο θέμα, νέο ανακαινίζω, πότε ανοίγουν οι αιτήσεις, οι εργασίες που επιδοτούνται. Βαρύ κλίμα στον ΠΑΟΚ, η πρώτη αντίδραση της ΠΑΕ, συγγνώμη από τον κόσμο μας, και η πρόγνωση του καιρού που θα φτάσει η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Δεν είδαμε την πρόγνωση του καιρού για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Σήμερα θα έχουμε πολύ καλές θερμοκρασίες, μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσουμε, με ηλιοφάνεια. Αύριο 24, αύριο δίνει βροχούλα στη Θεσσαλονίκη.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Την Τετάρτη, παρόλα αυτά, θα έχουμε πάλι συννεφιά, με το θερμόμετρο να φτάνει σχεδόν τους 30 βαθμούς. Θα έχουμε πολύ ζεστή ημέρα την Τετάρτη. 28-29 θα φτάσει ο υδράργυρος. Και την Πέμπτη πάλι 28-27 βαθμούς Κελσίου, με βροχές όμως την Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη. Είναι λίγο άστατος ο καιρός, μας ταλαιπωρεί. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Ναι.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στα 41 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε FM 100, ακούτε 100% στον FM 100 με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Καλημέρα και στον Πέτρο, καλημέρα και στη Μαρία, καλημέρα και στον Γιώργο, καλημέρα και στον Νίκο που έστειλαν τα μηνύματά τους. Ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας γνωστός, 2-3-10-2-85-106 και ανταλλάσσουμε μηνύματα μέσω των social media, Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά ή FM 100 Θεσσαλονίκη, αυτή είναι η σελίδα μας στο Facebook. Ο κύριος Μητσοτάκης τώρα, κατά την καταληκτική ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, έθεσε τον στόχο που δεν είναι άλλος από την αυτοδυναμία, έριξε έτσι και τα καρφάκια του και στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και στον κύριο Τσίπρα, είπε ότι εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε και μοιραζόμαστε τις πλατείες και τους εξώστες, είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός. Επανέλαβε πως το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Φάμελος ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν τελικά οι Έλληνες. Παρουσίασε και έναν οδικό χάρτη με τρεις προτεραιότητες εν όψη των επόμενων εκλογών. Η πρώτη, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, είναι η ευημερία που θα φτάνει σε όλους, θέτοντας ως στόχο η ανεργία να φτάσει στο 6%. Η δεύτερη είναι μια πατρίδα ασφαλής. Η τρίτη είναι η θεσμική αναγέννηση του κράτους και της δημόσιας ζωής, με αιχμή όχι μόνο ένα νέο σύνταγμα, αλλά και γενναίες μεταρρυθμίσεις. Είπε και άλλα ο κύριος Μητσοτάκης και μάλιστα είπαν και άλλα και πολλά πρωτοκλασσάτα στελέχη, καθώς οι αιχμές έτσι δεν έλειπαν από το συνέδριο.

0: Να, στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, πού σας πετυχαίνουμε?
1: Τώρα με πετυχαίνετε στη Χαλκιδική, αλλά σε λίγο φεύγω Αθήνα.
0: Μάλιστα. Η Χαλκιδική, η οποία προετοιμάζεται για την έναρξη της φετινής τουριστικής σεζόν, κύριε Πάνα. Φαντάζομαι ότι και ο περισσότερος κόσμος έχει έρθει ήδη, έχει ανοίξει τα σπίτια και κάνει ετοιμασίες εν ώψη του καλοκαιριού που πλησιάζει.
1: Σαφέστατα προετοιμάζεται. Προετοιμάζεται και σε επίπεδο επαγγελματιών και σε επίπεδο ξενοδόχων, αλλά και σε επίπεδο έτσι πολιτών, οι οποίοι έρχονται ειδικότερα το Σαββατοκύριακο εδώ για να προετοιμάσουν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, για να μπορέσουν να περάσουν ένα όμορφο καλοκαίρι. Γενικότερα η εικόνα μέχρι τώρα, από ό,τι ακούω, είναι θετική. Υπάρχει μια αισιοδοξία. Φτάνει αυτό τώρα να φανεί και στην πράξη.
0: Ναι, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό στέλνουν διάφορα έτσι μηνύματα ανησυχίας εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η Χαλκιδική τροφοδοτείται πολύ από τους οδικούς τουρίστες και από τους βορειολαδίτες. Επομένως, φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρξουν αρκετά προβλήματα στη δική σας την περιοχή.
1: Υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα, όπως είπατε, σε σχέση με τα Βαλκάνια και με τον ελληνικό τουρισμό και με τους βορειολαδίτες έτσι τουρίστες. Μέχρι τώρα τα πράγματα δεν είναι ανησυχητικά. Πάντοτε υπάρχει βέβαια ένα ερωτηματικό για το τι μπορεί να βρεθεί αύριο όταν έχουμε μια τέτοια παγκόσμια εξέλιξη σχέση με τον πόλεμο. Αλλά μέχρι τώρα η εικόνα η οποία εγώ τουλάχιστον μπορώ να έχω είναι ότι δεν έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τα δεδομένα σε επίπεδο τουρισμού.
0: Κύριε Πάνα, να ρωτήσω λίγο κάτι. Σε ό,τι αφορά το κόστος των διακοπών στην Χαλκιδική, αναμένεται να αυξηθεί?
1: Όχι, δεν έχω εγώ μία τέτοια εικόνα. Σαφέστατα πρέπει να καταλαβαίνετε ότι το κόστος παραγωγής δημιουργεί και προϋποθέσεις να αυξηθεί και το κόστος, εν πάση περιπτώσει, κυρίως στα προϊόντα, κυρίως στον καφέ, κυρίως στην εστίαση. Αυτά είναι νομοτελειακά, το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά θεωρώ ότι και οι ίδιοι επαγγελματίες κάνουν ό,τι μπορούν περισσότερο προκειμένου να κρατήσουν ένα επίπεδο τουλάχιστον ώστε να μπορεί ο πολίτης να ανταπεξέλθει στα δύσκολα δεδομένα που υπάρχει και ειδικότερα μια οικογένεια που η οποία αντιλαμβάνεστε θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στο τσέπι για να πάρει κάποιες μελές διακοπές. Όλα λοιπόν θα γίνουν λογισμένα με βάση τη γενικότερη κατάσταση.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε στα πολιτικά, να αφήσουμε τα της Χαλκιδικής, η οποία πάντα είναι φιλόξενη κάθε καλοκαίρι και για εμάς τους Θεσσαλονικείς. Υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχουν εντάσεις. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από τα μηνύματα τα οποία έστειλε ο κύριος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μηνύματα τα οποία είχαν ως αποδέκτες και την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, βάζοντας με αυτόν τον τρόπο τέλος στην σεναριολογία που έχει δει το φως της δημοσιότητας και κάνει λόγο για εκλογές στο φθινόπωρο. Εσείς στο ΠΑΣΟΚ παρόλα αυτά δεν εγκαταλείπετε αυτό το ενδεχόμενο, σωστά?
1: Νομίζω ότι κανείς πλέον δεν το εγκαταλείπει αυτό το ενδεχόμενο, γιατί είναι τέτοιες οι συγκυρίες, οι πολιτικές, οι κοινωνικές, οι παγκόσμιες, οι οποίες πλέον και ο τρόπος κινησιολογίας, εν πάση περιπτώσει, της ίδιας της κυβέρνησης, που θεωρώ ότι είναι ορθάνιστο το ενδεχόμενο να έχουμε και νωρίτερα από το 27 εκλογές σε σχέση με τον με αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ένα συνέδριο που παρόλη την επικοινωνιακή προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση να παρουσιάσει ότι πρόκειται για ένα συνέδριο συσφύρωσης και παρόλο τα παρατράγουδα τα οποία υπήρξαν πριν το συνέδριο, σας θυμίζω ότι λοιπόν 10 στελέχη υπέγραψαν επιστολή πρώην Υπουργή κατά του σχεδιασμού που έχει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το επιτελικό κράτος και με τον Πρωθυπουργό, την παρέτηση της κυρίας Κελεστάθη, τη μη συμμετοχή του κυρίου Καραμαλή, που δεν το συζητάμε τώρα, πρόκειται για το πιο ιστορικό στελέχος στη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά δεν νομίζω ότι δημιούργησαν προϋποθέσεις κυρίως μιας πολιτικής κινητικότητας, αλλά ενός αμυντικού συνεδρίου που προσπάθησε να βάλει ο Πρωθυπουργός ένα στόχο εκλογικό χωρίς κάτι καινούργιο να έχει να πει και να κρατήσει και οποιαδήποτε άλλη διαρροή που από ό,τι φάνηκε υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις, με πιο ηχηρή αυτή την.
0: Εντάξει, σε όλα τα κόμματα, κύριε Πάνα, γίνεται αυτό όμως, όταν γίνεται έτσι μια.

0: εσωτερική αξιολόγηση και συζήτηση.
1: Θα μου επιτρέψετε, σε όλα τα κόμματα γίνεται, αλλά όταν γίνεται στο Πασόκ πέσει πέντε μέρες στα κανάλια. Εδώ τώρα η μέρα είναι Δευτέρα. Λοιπόν, και πολύ. Όταν βγαίνει ο κύριος Δέντιας, υπουργός Εθνικής Άμυνας, και στην ουσία διαφοροποιείται από τον πυρήνα της πολιτικής του κ. Μητσοτάκη και μιλάει για μισθωμένους τεχνοκράτες, δεν το λες και ένα συμβάν το οποίο μπορεί να προσπεραστεί έτσι. Το λέω για να βάλουμε κάποια πράγματα. Είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια πολιτική κρίση, ότι ψάχνει να βρει την ταυτότητά της, ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, και δεν νομίζω ότι από αυτό το συνέδριο βγήκε συσπηρωτικά και επιτυχημένα.
0: Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης όμως έθεσε την ξεκάθαρη στόχευση του κόμματος, που είναι μια τρίτη κυβερνητική θητεία και μάλιστα με αυτοδύναμη κυβέρνηση. Εσείς ως Πασόκ έχετε θέσει ως στόχο την πρωτιά στις επόμενες εθνικές εκλογές για την πολιτική αλλαγή, έστω και με μια ψήφο διαφορά. Όσο όμως ο χρόνος πλέον μετρά αντίστροφα, αφού η κλεψίδρα έχει γυρίσει ανάποδα, οι αριθμοί τουλάχιστον από τις δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχετε μεγάλη διαφορά από την επίτευξη αυτού του στόχου.
1: Σε ό,τι αφορά την τρίτη θητεία και αυτοδυναμία, νομίζω ότι όπως οι αριθμοί λένε για μας ότι έχουν μία απόσταση από το στόχο, έτσι νομίζω και οι αριθμοί πλέον έχουν πολύ μεγάλη απόσταση από το στόχο του κ. Μητσοτάκη στην προκειμένη περίπτωση. Άρα θεωρώ ότι ο στόχος ο οποίος έβαλε στο συνέδριο είναι ένας στόχος ο οποίος πάρα πολύ δύσκολα θα επιτευχθεί. Σε σχέση και με τα νέα κόμματα και με αυτά τα οποία θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει το δικό του πολιτικό στόχο. Δεν λέμε ότι είναι εύκολος, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά μέτωπα τα οποία κυρίως είναι εξωγενείς παράγοντες. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, επειδή θα περάσουμε τώρα και τη γέφυρα της έλευσης των νέων κομμάτων, θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ και με τη γέφυρα αυτή που θα περάσει και θα καταφέρει να την περάσει επιτυχημένα, θα εδραιωθεί ακόμα περισσότερες συνειδήσεις, και όταν θα φτάσει η ώρα των εκλογών, το δίλημα δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης.
0: Αλλά
1: το δίλημα θα είναι σε σχέση με τους πολιτικούς αρχηγούς Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, και σε σχέση με την επόμενη μέρα της χώρας, Μητσοτάκης ή πολιτική αλλαγή από το ΠΑΣΟΚ.
0: Κύριε Πάνα, τώρα τα δύο κόμματα θα έρθουν το επόμενο διάστημα, ενδεχομένως να υπάρξει και ένα τρίτο. Αναφέρομαι στο κόμμα το πρώτο το οποίο θα παρουσιαστεί, της κυρίας Καριστιανού. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι πιθανότατα σήμερα να γνωρίζουμε και το όνομα του κόμματος. Την Πέμπτη θα γίνει η εκδήλωση για την παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης. 26 Πέμπτου, από ό,τι έκανε γνωστό ο κύριος Τσίπρας, θα ανακοινώσει το δικό του κόμμα. Και υπάρχει και μια σεναριολογία για ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο πρώην πρωθυπουργός, έτσι ζυγίζει τις διάφορες απόψεις συνεργατών και του κόσμου και θα πάρει τις αποφάσεις του το επόμενο διάστημα. Εσάς θα σας επηρεάσουν αυτές οι ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, αυτές οι νέες προσθήκες? Είδαμε μία δημοσκόπηση η οποία κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, που μετρά πλέον το κόμμα Τσίπρα κανονικά, και βέβαια υπάρχει η διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους, αλλά περνά δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, αφήνοντας την τρίτη θέση στο ΠΑΣΟΚ.
1: Εντάξει, ας περιμένουμε λίγο να διαμορφωθεί η τοπία με τα νέα κόμματα. Δεν μας αφήνει αδιάφορος η δημιουργία νέων κομμάτων, και νομίζω ότι δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο στο πολιτικό σκηνικό το οποίο βρισκόμαστε. Όμως δεν θεωρώ ότι μας φοβίζει κιόλας. Ξέρετε, προσωποκεντρικά κόμματα έχουμε ζήσει και άλλες στιγμές, και το ΠΑΣΟΚ τα αντιμετώπισε και υπήρξε μια άνοδος, να θυμάστε, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που κάναμε πάλι μια συζήτηση αυτού του είδους. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει την δομή, έχει τα στελέχη, έχει το πρόγραμμα, έχει την οργάνωση, και μέσα από αυτή τον κυκαιώνα νέων κομμάτων και εν πάση περιπτώσει θα μπορέσει να αναδειχθεί ως η εναλλακτική πρόταση. Το πιστεύω αυτό. Νομίζω ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος να περάσει η πρώτη έτσι κινητικότητα των πρώτων ημερών, και μετά θα δούμε πραγματικά την μεγάλη διαφορά την οποία υπάρχει.
0: Μάλιστα. Κύριε Πάνα, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Ήταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Απόστολος Πάνας από την Χαλκιδική. Κοίταξε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι επισήμως τουλάχιστον τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν θα πούνε ότι εμείς έχουμε μάχη και με το άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης για το ποιος θα επικρατήσει, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί επισήμως τα κόμματα να λένε ότι αντίπαλός μας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ναι. η κυβέρνηση. Εντάξει, σίγουρα, ο αγώνας δεν είναι μονομέτωπος.
2: Ο αγώνας είναι μεταξύ τους.
0: Ο αγώνας δεν είναι μονομέτωπος. Θες να πούμε λίγο για Εχμές Δένδια στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας? Λοιπόν,
2: να πούμε.
0: Κοίταξε τώρα, ο κύριος Δένδιας, και γιατί το λέω τώρα αυτό και έχει έτσι ιδιαίτερη αναφορά. Ο κύριος Δένδιας, μετά ουσιαστικά την επίθεση που του έκανε ο κύριος Γεωργιάδης στην τελευταία συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, λέγοντας ότι κάποιοι υπουργοί θα θελούσαν να πάνε και στο φεγγάρι, στη Σελήνη, τι είχε πει, για να μην είναι εδώ παρόντες, ή κάποιοι υπουργοί κρύβονται και δεν βγαίνουν να υδρώσουν την φανέλα. Περιμέναμε όλοι λοιπόν ότι θα υπήρχε μία παρέμβαση του κυρίου Δένδια στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εδώ το προηγούμενο Σάββατο. Ναι. Δεν το έκανε αυτό ο κύριος Δένδιας και όλοι είπαμε τον κύριο Δένδια δεν σήκωσε το γάντι. Επέλεξε να το κάνει από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η παρέμβασή του, η ομιλία του ήταν έτσι από τις πιο πολύ συζητημένες. Έγινε τη δεύτερη μέρα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας άφησε σαφείς αιχμές για περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών, εξέφρασε προειδοποιήσεις διαχωρίζοντας το DNA της παράταξης από καθεστωτικές αντιλήψεις, μίλησε και για γαλάζιες φανέλες, λέγοντας τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη ότι εσύ είσαι προστίκη στην γαλάζια παράταξη, γιατί εμείς με το στελεχειακό δυναμικό ναι. της Νέας Δημοκρατίας έχουμε φορέσει πολύ τη γαλάζια φανέλα, άρα την έχουμε ιδρώσει αυτή τη γαλάζια φανέλα και σε περιπτώσεις νίκης και σε περιπτώσεις ήττας. Και άκου τι είπε. Η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων. Δεν έχει το καταστατικό DNA της τη νομή της εξουσίας. Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως τρόπαιο για εκμετάλλευση, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων. Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων. Παράλληλα, αναφέρθηκε ναι. και στις κυβερνητικές ημέρες του Αντώνη Σαμαρά και τις θεσμικές μάχες που δόθηκαν, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πάσχει από ηθική δυσχρωματοψία, πιστεύει στην ισότητα, στην αυθεντία των θεσμών, στο κράτος δικαίου. Το απέδειξε όταν επί Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά στείλαμε εκεί που ανήκει την εγκληματική οργάνωση της Χρύσης Αυγής.
2: Πάντως, ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι δεν επιθυμεί να εσωκομματικά μέτωπο αυτή τη στιγμή, καθώς επιδίωκε μάλιστα και τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση. Γι' αυτό και σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις όπως του κυρίου Δένδια, φέρεται να λένε στενοί του συνεργάτες ότι δεν αισθάνεται ότι κανείς του πέταξε το γάντι για να το σηκώσει. Ότι ουσιαστικά δεν θέλει να δημιουργήσει αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, εσωκομματικά μέτωπα αυτή τη χρονική περίοδο, είτε 6 μήνες που λέγαμε πριν τις εκλογές, είτε 10 μήνες πριν τις εκλογές.
0: Πάντως και ο κύριος Δένδιας δεν έκανε κατά λάθος αυτή την παρέμβαση.
2: Όχι, προσπαθεί. Έβλεπα και τα βιντεάκια του στα social media.
0: Προσπαθεί
2: το προφανώς,
0: mm-hmm. έτσι να προσωποποιήσει και να δημιουργήσει μια ισχυρή αντιπολιτευτική φωνή εντός Νέας Δημοκρατίας, να προσωποποιήσει αυτή την αντίδραση που υπάρχει ναι. για τους τεχνοκράτες, τους λεγόμενους τεχνοκράτες, για αυτούς του επιτελικού κράτους, για εκείνους εν πάση περιπτώσει οι οποίοι ξέρεις, δημιουργούν και προβλήματα στους βουλευτές με την συμπεριφορά τους. Θέλει να κάνει διακριτή την παρουσία του ο κύριος Δένδιας. Υπάρχει και η επόμενη μέρα άλλωστε στη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να μην έχει ανοίξει τώρα το θέμα της συζήτησης, γιατί έχουν εκλογές μπροστά και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει όμως το θέμα της επόμενης μέρας και ο κύριος Δένδιας νομίζω ότι δεν έχει κρύψει τις προσδοκίες του.
2: Όχι, δεν το έχει πει και ξεκάθαρα, αλλά φαίνονται
0: ψηλή σε μένα, ξέρεις τι μου άρεσε. Mm-hmm. Αυτό που πάνω στο βήμα ρίχναν βέλη, αφήνανε αιχμές.
2: Και κάτω ήταν φιλιούνται, αγκαλιάζονται.
0: Όχι μόνο φιλιούνται, αγκαλιάζονται και βγάζουν και φωτογραφίες.
2: Ναι, πάρα πολλές.
0: Δηλαδή, είδα μία φωτογραφία με τον Πιερακάκη, τον ναι. Κυριάκο Πιερακάκη, ναι. να έχει πιάσει σχεδόν με κεφαλοκλείδωμα και τον Άδωνη Γεωργιάδη από τη μία πλευρά είναι και πανύψηλος ο κύριος Πιερακάκης,
2: έχει
0: να έχει πιάσει τον Άδωνη Γεωργιάδη από τα δεξιά, τον Νίκο Δένδια από τα αριστερά, να γελάνε και οι τρεις τους και να βγάζουν φωτογραφία.
2: Επίσης,
0: βέβαια, ξέρεις τώρα, άμα θέλεις να οργιάσει λίγο η φαντασία μας, ο κύριος Πιερακάκης επίσης ακούγεται για την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Άδωνης ήταν υποψήφιος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν.
2: Δεν ξέρω όμως κατά πόσο θα μπορούσε να διεκδικήσει.
0: Δεν ξέρω σημειολογικά τι μπορεί να σημαίνει αυτή η φωτογραφία.
2: Του Πιερακάκη με τους άλλους δύο, ναι. Άκουσες ομιλίες, εγώ άκουσα αρκετές ομιλίες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν η ομιλία του κυρίου Παπαγεωργίου που είχαμε εδώ πέρα και την περασμένη εβδομάδα, του συντονιστή.
0: Τι είπε?
2: Για τον οποίο υπάρχει μία γκρίνια, μία μουρμούρα, οτιδήποτε. Έκανε
0: μουρμούρα
2: αναφορά σε ονόματα που ήταν εκεί την ώρα. Όταν αναφερόταν στα έργα της Θεσσαλονίκης, έλεγε και αυτή είναι μία συλλογική προσπάθεια, όπως είναι εδώ μέσα στην αίθουσα αυτή τη στιγμή μπροστά μου ο υφυπουργός ο κύριος Γκυλέκας, ο βουλευτής ο κύριος Κούβελας, ο κύριος Κέρτσος, ο οποίος είναι από την όπως έχει καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, έδωσε δηλαδή έναν ενωτικό τόνο στην ομιλία του.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με τον Δημήτρη Κούβελα, τον βουλευτή της Αλφα Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα είναι ο επόμενος καλεσμένος μας. Ευδοξία Δένη έχει μπουκάρει στο στούντιο και είναι έτοιμη για την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων των 9. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται ως και αυτή την ώρα η κυκλοφορία εντός και εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος. Παραμένουν σοβαρές οι καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό. Χαμηλές ταχύτητες στην Εθνική Αντιστάσεως, όλο το μήκος της Κωνσταντίνου Καραμανλή και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Χαμηλές ταχύτητες στο τριγώνο της Χάνθ και στην αρχή της Τσιμισκής. Σοβαρές καθυστερήσεις στην Εγνατία. Μποτιλιάρισμα στο Βαρδάρι, στο Κόκκινο έως και αυτή την ώρα. Ηλιοφόρος Μίκη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα. Νωρίτερα είχαμε ένα τροχαίο στην Εθνική Οδό στο ύψος της Λαχανογοράς με δύο ελαφρά τραυματίες, ενώ στην περιφερειακή τα ξημερώματα συνελήφθη στο ύψος του Ευόσμου ένας 30χρονος, ο οποίος είχε μετατρέψει κυριολεκτικά το δρόμο σε πίστα αγώνων, καθώς εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα, σε σημείο που το όριο ταχύτητας είναι μόλις 80 χιλιόμετρα. Ο 30χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ανοίγει η αυλαία των προαγωγικών και πολιτήριων εξετάσεων στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την Α και Β τάξη θα διαρκέσουν έως τις 12 Ιουνίου και οι απολυτήριες για τους μαθητές της 3ης Λυκείου έως τις 25 Μαΐου, καθώς ακολουθούν οι πανελλαδικές. Συνεδρία στις 11 το ΚΙΣΕΗ από τον Πρωθυπουργό. Στις 8 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χθες από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 και επανέλαβε ότι εκλογές θα γίνουν το 2027. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει τελικά ο Αλέξης Τσίπρας στην ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις εθνικές εκλογές. Σε ένα ανάρτηση, ο πρώην πρωθυπουργός προβάλλει βίντεο με δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο να φορούν φανέλες με τα νούμερα 26 και 5, γεγονός που παραπέμπει στην ημερομηνία ανακοινώση του νέου φορέα. Ούτε αργά ούτε νωρίς, τώρα είναι η ώρα, γράφει στην ανάρτησή του. Το κατόφλι του Αρείου Πάγου θα παράσει σήμερα η Μαρία Καριστιανού για να καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Η κυρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της την προσεχή 5η, 21 Μαΐου, στον κινηματογράφο Ολύμπιον. Μητέρα και κόρη, 57 και 26 χρόνων, είναι τα θύματα του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε χθες στη Ρόδο όταν συγκρούστηκαν με σφοδρότητα δύο γιοταχοί. Συνελήφθη ο οδηγός του δεύτερου γιοταχείου, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σοβαρά τραυματισμένη στα κάτω άκρα, νοσηλεύεται στην Ξάνθη 17χρονη, η οποία υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες τραυματίστηκε πέφτοντας από πεζογέφυρα. Σε μια τεράστια σκακέρα μνήμης μετατράπηκε χθες πλατεία Αριστοτέλους για το τέταρτο σκακιστικό τουρνουά αφιερωμένο στα θύματα της γενοκτονίας του Πόντου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τα θύματα της γενοκτονίας που κορυφώνται στις 19 Μαΐου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης οργανώνει στις 8 το βράδυ στην πλατεία Αγίας Σοφίας την εκδήλωση Φλόγα της Μνήμης και ο Δήμος Καλαμαριάς την εκδήλωση 10 λίρες για 353.000 ψυχές, μια ώρα αργότερα στις 9 το βράδυ στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 11 το βράδυ στις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιφερειακή μεταξύ των Ανισοποδοκόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων στο ρεύμα προς τα ανατολικά λόγω εργασιών για τον flyover. Νεκρός ο ηγέτης του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ και άλλα 6 άτομα από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στην Πυρητό, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Τάιρ Φελσάι και 2 στην Τάιρ Ντέμπα, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας Κάτια Γερακαρίτου και Βαγγέλης Στολάκης.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: Θέατρο ξανά μαζί παντού.
6: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
7: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
6: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
7: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
6: Σας περιμένουμε.
8: Με την υποστήριξη FM100 TV100.
9: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM100. Κάνει τη διαφορά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα για εσάς που μπήκατε τώρα στην πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100 μέχρι και τις 10. Κάτια Γερακαρίτου και Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Τα λέμε όμως και διαδικτυακά μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Πληκτρολογήστε με λατινικούς χαρακτήρες για να μας εντοπίσετε. Τα λέμε και μέσα από το Messenger, από το Instagram. Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά και φυσικά μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από το www.fm100.gr. Έχουμε κίνηση αυτή την ώρα, ναι, στην Θεσσαλονίκη. Δεν έχει βελτιωθεί η εικόνα των δρόμων σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωση που κάναμε. Παραμένουν τα προβλήματα στον περιφερειακό. Στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά είναι εντονότερα. Λίγο μετά την Πηλαία, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας, μετά ανοίγει ο δρόμος για να ξαναπέσουν οι ταχύτητες στα Πεύκα. Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα στο αντίθετο ρεύμα για εσάς που κυκλοφορείτε από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στην Καραμανλή έχουμε πολλά κόκκινα σημεία, εκεί στο ύψος της Χαριλάου, αλλά και μέχρι και την Κανάρη. Η Εγνατία είναι πολύ καλύτερη η εικόνα της. Βασιλής Σόλγας καταπράσινη στο χάρτη, τον οποίο έχω ανοιχτό στον υπολογιστή μου. Στην Τσιμισκή λίγο ζορίζει η κατάσταση, κυρίως από την Αγία Σοφίας μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, κυκλοφορείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα. Ενώ καλή είναι η εικόνα αυτή την ώρα και στην κάθοδο της πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης. Για εσάς που βρίσκεστε στην δυτική πλευρά της πόλης και θέλετε να κατηφορήσετε από την πρώην Λαγκαδά, είναι πολύ καλύτερη η εικόνα σε σχέση με μία ώρα πριν.
1: Να συνεχίσουμε λίγο με 2-3 εκδηλώσεις που θα έχουμε σήμερα στην πόλη μέχρι να ξαναπάμε να γυρίσουμε ξανά στα πολιτικά μας θέματα. Σήμερα είναι η εκδήλωση «Η φλόγα της μνήμης» που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης με αφορμή τη συμπλήρωση 107 ετών από την έναξη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Θα πραγματοποιηθεί στις 8 η ώρα στο Μνημείο της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Είναι στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκεί πέρα ο Δήμαρχος, ο κ. Αγγελούδης, πρόκειται να κάνει και κάποια σημαντική ανακοίνωση για την ποντιακή κοινότητα. Όσοι είστε εκεί πέρα θα τα ακούσετε και αύριο εδώ πέρα έχουμε να αποκαλύψουμε και εμείς να πούμε πράγματα. Και την Κυριακή που έγινε μια εκδήλωση μεγάλη στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου στήθηκε μια τεράστια σκακέρα στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Και πριν πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο μας, να ενημερώσουμε για όσους ενδιαφέρονται ότι ο Δήμος έχει προχωρήσει στην προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνήθως είναι 8 μήνα αυτά αν δεν κάνω λάθος, 286 ατόμων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, όπου θα καλύψουν εποχικές και παροδικές ανάγκες στον τομέα της καθαριότητας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και 27 Μαΐου του 26.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα που είπες για το Δήμο της Θεσσαλονίκης, mm-hmm. θέλω να σου πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα έτσι ψιλοκυκλοφόρησα σε διάφορες κοινότητες του Δήμου της mm-hmm. Θεσσαλονίκης. Παντού υπάρχουν έργα, δηλαδή είναι σε εξέλιξη, ναι, διάφορες εργολαβίες. Βλέπω συνεχώς έργα για αντικατάσταση στα πεζοδρόμια των πλακών. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο αυτή τη στιγμή ο Δήμος της Θεσσαλονίκης και έχουμε πάρα πολλές παρεμβάσεις με σκοπό βέβαια την βελτίωση της όψης, της εικόνας της πόλης αλλά και της καθημερινότητας των πολιτών.
1: Είναι αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή. Η Δημοτική Αρχή, πέρα από τα μεγάλα εμβληματικά έργα που προχωρά, παράλληλα έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα και στα έργα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των δημοτών. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μεγάλη εργολαβία για τους 10 εμπορικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης και αυτή τη στιγμή τα συνεργεία εργάζονται επί της Εγνατίας Οδού. Θα δείτε ότι κατά τμήματα κλείνουν κάποια τμήματα στα κάποια σημεία στα πεζοδρόμια και παράλληλα είναι οι εργολαβίες που έχουν μπει στις δημοτικές κοινότητες. Η μία αφορά τα πεζοδρόμια, για σημειακές παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια και τώρα αυτό το διάστημα είναι να ξεκινήσει και η εργολαβία για τις ασφαλτοστρώσεις.
0: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας και στον πολύ καλό φίλο, τον Σπύρο τον Παπαϊωάννου. Μας ακούει, έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα, Σπύρο. Καλή εβδομάδα και σε περιμένουμε
1: και σε
0: εδώ
1: περιμένουμε,
0: στο
1: στούντιο.
0: Έχει στάξει να μας έρθεις εδώ στο στούντιο του FM 100. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας τώρα στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκη, στον κύριο Δημήτρη Κούβελα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Κούβελα.
2: Καλημέρα σας.
0: Είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα. Είμαι καλά. Είμαι στη Θεσσαλονίκη έχοντας επιστρέψει από το τριήμερο στην Αθήνα όπου έτρεξε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αν γνωρίζαμε ότι θα έχετε προλάβει να έρθετε, θα σας λέγαμε να ήσασταν κι εσείς εδώ στο στούντιο. Δεν μας έχετε έρθει στο στούντιο.
2: Με πολύ μεγάλη χαρά. Θα το κάνω. Δεσμεύομαι
1: πολύ ωραία.
2: Ότι θα απαντήσω θετικά στην αμέσως επόμενη πρόσκληση. Θα ελπίζω να είναι σύντομα.
0: Κύριε Κούβελα, ξέρετε, σε μικρά παιδιά και σε εμάς δεν τάζετε. Πρέπει να το κάνετε πράξη.
1: Τηρεί τις υποσχέσεις, νομίζω.
2: Πολύ ευχαρίστω.
0: Όπως το λέει και ο Μητσοτάκης, το είπαμε, το κάναμε.
2: Αλήθεια είναι αυτό, κύριε Στολάκη, και μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι αυτό θα είναι και το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των επόμενων εκλογών. Θα είναι ένα σύνθημα προτροπή προς τους πολίτες να κρίνουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να μας κρίνουν όσο αυστηρά θέλουν, όμως ελπίζουμε και πιστεύουμε δίκαια. Στη βάση λοιπόν του προγράμματος που συμφωνήσαμε το καλοκαίρι, την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2023, να κριθούμε από τους πολίτες και εν τέλει να σταθμίσουν αυτοί από την πλευρά τους, εάν είναι για το καλό της χώρας και των παιδιών μας να συνεχίσουν να εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία και για μια τρίτη θητεία.
0: Ο κύριος Τσουκαλάς πάντως, κύριε Κούβελα, εχθές αμέσως μετά την καταληκτική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι θα σας ξεβολέψει σύντομα ο ελληνικός λαός, δίνοντας δύναμη στο Πασόκ και την πολιτική αλλαγή. Υπήρξαν αντιδράσεις και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Θα ήθελα το σχόλιο σας.
2: Κύριε Σαλάκη, είναι εύλογο, αναμενόμενο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ασκούν κριτική αφενός. Εμείς ελπίζουμε και θέλουμε αυτή να είναι καλοπροαίρετη. Mm-hmm. Πολλές φορές βέβαια τα πράγματα ξεφεύγουν, αλλά αυτό ας είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν περίμενα λοιπόν να χειροκροτήσουν τον Πρωθυπουργό. Είναι λογικό να θέλουν να γίνουν χαλίφιδες στη θέση του χαλίφη. Το ζητούμενο εδώ είναι βέβαια ποια είναι η πρόταση που έχουν να παρουσιάσουν τα άλλα κόμματα στον ελληνικό λαό. Προφανώς και οι προτάσεις πρέπει να είναι κοστολογημένες, όχι στη βάση του λεφτά υπάρχουν αορίστως. Mm-hmm. Και εκεί θα ζητήσουμε από τους πολίτες να συγκρίνουν τα προγράμματα. Πιστεύουμε ότι θα μας εμπιστευτούν και αυτό το δείχνουν οι πολίτες με τον τρόπο τους και στις μετρήσεις κοινής γνώμης που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
0: Ναι, βέβαια στις μετρήσεις.
2: Η Βελόνα δεν ξεκολλάει για τα άλλα κόμματα.
0: Και για εσάς όμως, κύριε Κούβελα, από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ο στόχος για μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και αναφέρομαι βέβαια στα ποσοστά της αυτοδυναμίας, φαίνεται ότι απέχετε από αυτόν τον στόχο. Και εσείς.
2: Αυτή τη στιγμή είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε, κύριε Στολάκη. Όμως αισθάνομαι ότι οι πολίτες, και αυτό εισπράττουν περπατώντας στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και τα μηνύματα που παίρνουμε από όλη την Ελλάδα, ότι οι πολίτες θέλουν να βεβαιωθούν ότι είμαστε συνεπείς αφενός και θα είμαστε ακόμη καλύτεροι εν ώψη της επόμενης, της τρίτης περίοδου διακυβέρνησης. Θέλουν να βεβαιωθούν ότι σε τα όποια λάθη τα αναγνωρίζουμε και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Οι πολίτες λοιπόν δεν θέλουν να δώσουν μια λευκή επιταγή. Αυτή τη στιγμή δίνουν το μήνυμα ότι δεν υπάρχει άλλο κόμμα που μπορούν να εμπιστευτούν περισσότερο και άλλο πρόσωπο που μπορούν να εμπιστευτούν ως καταλληλότερο για πρωθυπουργό παρά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όμως θέλουν να βεβαιωθούν ότι θα είμαστε ακόμη καλύτεροι, δίνοντάς τους δείγματα τους επόμενους μήνες, προφανώς σε σχέση με την καθημερινότητα και τα προβλήματά της. Εξυπακούεται αυτό.
1: Πάντως ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά σας έθεσε με την, τελευταία, με την ομιλία του στο κλείσιμο του συνεδρίου σε προεκλογική ετοιμότητα.
2: Επανέλαβε όμως δύο φορές.
1: Το 2027.
2: Ναι. Κυριακή, ακριβώς τη χρονολογία του έτος 2027, πράγμα το οποίο δεν είχαμε ακούσει σε προηγούμενες ομιλίες του Πρωθυπουργού, στις πρόσφατες ομιλίες του Πρωθυπουργού. Νομίζω, κύριε Γραγκαρίτσο, δεν πρέπει να παίζουμε πλέον με τις εβδομάδες ή τους μήνες. Είναι λογικό, είναι εύλογο. Όλα τα κόμματα βρίσκονται πλέον σε θέση προεκλογικής μάχης και έτσι θα πάμε. Σημαντικό όμως...
0: Κύριε Κουβελά, σας είπε κανένα μυστικό ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί σας είδα εκεί και σε κάτι φωτογραφίες στα social media με τον Πρωθυπουργό. Σας έδωσε έτσι κάποιο μυστικό που πρέπει να μοιραστείτε μαζί μας.
2: Δεν θα είχα είδηση, κύριε Στολάκη, είστε πάρα πολύ καλός δημοσιογράφος. Εκμεταλλεύεστε, αξιοποιήστε κάθε ευκαιρία πραγματικά και το ρεπορτάζ σας είναι εξαιρετικό. Μαζί με την συνάδελφη την κυρία Γεωργαρίτη και η εκπομπή σας. Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου.
0: Αφήστε τα αυτά, κύριε Κούβελα, τώρα πείτε μας αν σας είπε κάτι στα αυτή ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Εγχωρίζει στο πρωινό ραδιόφωνο της πόλης μας. Όμως δεν έχω να σας πω κάτι περισσότερο.
0: Μάλιστα. Πάντως αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι οι τριήμερες αυτές εργασίες του 16ου συνεδρίου και για εσάς και για το σύνολο νομίζω του στελεχειακού δυναμικού έχει ένα θετικό πρόσημο.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Πόσοι στα πλαίσια ενός επισυγασμού και μιας υπερφύαλης αισιοδοξίας, αντιθέτως υπάρχει σοβαρή αίσθηση της ευθύνης που έχουμε για να κάνουμε τη δουλειά, επαναλαμβάνω, μέχρι το τέλος αυτής της τετραετίας, μέχρι τις εκλογές, και βέβαια να είμαστε, θα έλεγα, αισιόδοξοι και αποφασισμένοι ότι αυτές οι εκλογές που είναι πάρα πολύ κρίσιμες είναι εκλογές στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πολιτών. Το είπαμε, το κάναμε, δεν μπορεί να είναι λόγια και σύνθημα μόνο. Θα έρθει η ώρα που θα κάνουμε λογαριασμό, κυρία Γιαρακαρίτου. Και εδώ λοιπόν αυτή ήταν, αν θέλετε, η κατακλίδα του συνεδρίου, ότι σφίγγουμε τη ζώνη μας και βγαίνουμε πάλι στο δρόμο να εξηγήσουμε στους πολίτες τι έχουμε κάνει, ποιες οι δυσκολίες για όσα δεν καταφέραμε ακόμη να κάνουμε και τι προσπάθεια θα γίνει από εδώ και στο εξής. Σεμνά, ταπεινά, σοβαρά, υπεύθυνα.
0: Ξέρετε, αυτό το σεμνά και ταπεινά όμως το είπε και κάποιος άλλος παλιά, ο οποίος δεν ήταν σε αυτό το συνέδριο, κύριε Κούβελα.
2: Και εγώ δεν το ανέφερα τυχαία, κύριε Στολάκη.
0: Αναφέρομαι στον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος δια της απουσίας του επέλεξε να μιλήσει.
2: Τον πρόεδρο επί σειρά ετών της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος ανήκει πάντα στην οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, όπως ξέρετε, και η σχέση του, η προσωπική, αλλά και η παρουσία του στη Νέα Δημοκρατία έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για όλους μας. Η απουσία του, θέλω να πιστεύω, ότι δεν πρέπει να παρεμηνεύεται παρά να δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν θα είχα κάτι περισσότερο να προσθέσω, ούτε βέβαια να επιχειρήσω, να εξηγήσω ή να ερμηνεύσω τον κύριο Καραμαλή σε καμία περίπτωση.
0: Θα θέλατε πάντως να είναι εκεί ο κύριος Καραμαλής?
2: Δεν χαίρομαι για την απουσία οποιοδήποτε. Κανείς δεν περισσεύει, ξέρετε.
0: Ναι.
2: Την επόμενη πολύ κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, και αυτό το λέω με όρους μέλλοντος για την πατρίδα μας. Η κρισιμότητα δεν έχει να κάνει με την επιθυμία του Κυριάκου Μητσοτάκη να εκλεγεί ξανά πρωθυπουργός ή τη δική μου να εκλεγώ ξανά βουλευτής, η Νέα Δημοκρατία να είναι στην κυβέρνηση και όλοι να είμαστε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Δεν είναι αυτή η ιδέα. Με όρους ευθύνης, επαναλαμβάνω, για την επόμενη περίοδο που θα είναι πολύ δύσκολη και για την πατρίδα μας, όπως και για ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Κύριε Κουβελά,
2: θυμίζω ότι η επόμενη θητεία θα ξεκινήσει και κυβερνητική θητεία στην Ελλάδα θα ξεκινήσει με την
0: Προεδρία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ναι, ναι. Και εδώ βέβαια το ερώτημα ποιος θα σηκώσει το βάρος της Προεδρίας, ποιος θα μπορέσει να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτό το υψηλότατο επίπεδο και βέβαια ποιος θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις τις οποίες ξέρουμε ή και δεν έχουμε ακόμη ζήσει, αλλά μπορούμε να φανταστούμε ή που δεν θα θέλαμε να φανταστούμε τις δύσκολες προκλήσεις. Αυτό το ερώτημα λοιπόν, το ποιος θα είναι ο κατάλληλος πρωθυπουργός, θα κληθούμε να το απαντήσουμε πολύ σύντομα. Και εγώ πιστεύω,
0: πάντως αυτή η αναφορά, κύριε Κούβελα, αυτή η αναφορά με το τηλέφωνο που χτυπά στις 3 το χάραμα σχολιάστηκε και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Ήταν έκπληξη, υπάρχει κάποια απορία? Εγώ πάντως δεν έχω καμία. Στο ερώτημα αυτό το ρητορικό η απάντηση είναι μία και μοναδική κατά τη γνώμη μου. Καταλληλότερος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και οι Έλληνες πολίτες, άλλωστε, σήμερα που μιλάμε, αυτό πιστεύουν.
0: Ένα από τα θέματα τα οποία σχολιάστηκαν στο συνέδριο ήταν η παρέμβαση του κυρίου Δένδια. Εσείς την παρακολουθήσατε την παρέμβαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Τι έχετε να πείτε για αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Δένδιας? Πολλοί ερμήνευσαν τα λεγόμενά του ως εχμές και στο επιτελικό κράτος και στο Μέγαρο Μαξίμου και σε μια στενή ομάδα συνεργατών του Πρωθυπουργού.
2: Θα έλεγα ότι ο κύριος Δένδιας είπε με άλλα λόγια πράγματα τα οποία ο Πρωθυπουργός πρώτος, και μηνύματα που ο Πρωθυπουργός πρώτος εξέπεμψε, τα είπε με τον δικό του τρόπο. Είναι ένας έμπειρος κοινοβουλευτικός, είναι ένας υπουργός που έχει υπηρετήσει σε όλη του τη διαδρομή σε θέσεις ευθύνης με πολύ μεγάλο ειδικό βάρος. Σήμερα είναι ο υπουργός της άμυνας της χώρας μας, όπου βρίσκεται η πατρίδα μας στα ψηλότερα επίπεδα ιστορικά, θα έλεγα, όλων των εποχών, τις τελευταίες πολλές δεκαετίες πάντως, σε επίπεδο αποτρεπτικής ισχύς, δυνατότητας να κυριαρχήσουμε στο Αιγαίο, να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε πρόκληση. Άρα λοιπόν ο κύριος Δένδιας έχει κάθε λόγο να αισθάνεται αυτή την ευθύνη απέναντι στην πατρίδα, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, είναι γνωστό πως η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ανοιχτό δημοκρατικό κόμμα. Όλες οι απόψεις χωρούν. Όταν μάλιστα αυτές εκφράζονται ακριβώς εκεί που πρέπει, δηλαδή στα όργανα, είτε είναι η κοινοβουλευτική μας ομάδα, είτε είναι το συνέδριο της παράταξης του κόμματος, δεν υπάρχει απορία, καθαρές κουβέντες. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να σχολιάσουμε. Δεν θα έβλεπα πάντως τις αναφορές του κυρίου Δένδια ως εχμές ή αντίλογο ή κάποιο είδους αντιπολίτευση, παρά με την εύλογη αντίληψη και κατανόηση που έχει και ο ίδιος για το ρόλο του Υπουργού αλλά και του Βουλευτή, μίλησε για τη σημασία που έχει να δίνουμε όλη τη μάχη και να είμαστε πολύ καλοί συνεργάτες.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Κούβελα.
2: Την επόμενη μέρα στην κυβέρνηση, η κοινοβουλευτική και η εξωκοινοβουλευτική.
0: Κάτι τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσουμε και σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρω ότι έχετε ένα έτσι πιεστικό πρόγραμμα σήμερα μετά από αυτή την απουσία σας από την πόλη λόγω συνεδρίου κάτω στην Αθήνα. 26 Πέμπτου ο Αλέξης Τσίπρας πατάει το κουμπί, ανακοινώνει το κόμμα του. Μας το είπε σήμερα νωρίς ο πρώην Πρωθυπουργός με ένα νέο βίντεο το οποίο δημοσίευσε στα social media. Και την Πέμπτη από εδώ από τη Θεσσαλονίκη η κυρία Καριστιανού ανακοινώνει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Ενδεχομένως να έχουμε και σήμερα κάποιες πληροφορίες για το κόμμα Καριστιανού, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο. Πώς θεωρείτε θα ανακατέψουν την τράπου αυτές οι δύο νέες εμφανίσεις κομμάτων, και εάν εκτιμάτε εσείς, γιατί άρχισε να κυκλοφορεί ακόμα πάλι η σεναριολογία για την ίδρυση ενός τρίτου κόμματος, αυτή τη φορά από τον πρώην πρόεδρό σας, πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά?
2: Όσο για τον κύριο Σαμαρά, ξέρετε ότι σήμερα δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, Όμως θα επαναλάβω ότι κανείς δεν περισσεύει. Εγώ θα ήθελα να δω τους συνεργάτες, τους φίλους του κυρίου Σαμαρά, ακόμη και τον ίδιο, θα ήθελα να τον δω να συστρατεύεται στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, αντί να ιδρύσει άλλο ένα κόμμα. Για τους δύο πολιτικούς αρχηγούς που αναφέρατε, τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού, μα είναι γνωστό πλέον, έμενε μόνο η ημερομηνία, ήδη τα κόμματά τους μετρώνται στις επιλογές της κοινής γνώμης. Συνεπώς δεν νομίζω ότι πρόκειται να αλλάξει δραματικά το σκηνικό σε σχέση με αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Απλά επίσημα θα έχουν παρουσία και δημόσιο λόγο. Για την κυρία Καριστιανού βέβαια δεν φτάνει η ίδια να ιδρύσει κόμμα. Πρέπει να δούμε τα στελέχη, τους συνεργάτες, τους υποψήφιους, τις θέσεις, τις προτάσεις.
0: Μάλιστα.
2: Και τις απαντήσεις που θα έχει να δίνει στα άλλα κόμματα. Για τον κύριο Τσίπρα, εδώ δεν υπάρχει απορία. Είναι ο ίδιος γνωστός, αμετανόητος, επιμένει ότι πολύ καλά τα έκανε την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και πως αν κάποια λάθη έγιναν, αυτά οφείλονται και αποδίδονται στους συνεργάτες του την εποχή εκείνη. Για να δούμε στα αλήθεια και με ποιους θα προχωρήσει.
0: Κύριε Κούβελα, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε
2: καλημέρα,
0: πολύ για την παρουσία σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, από εδώ από την πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αφού πρώτα πούμε την καλημέρα μας και την καλή εβδομάδα στη φίλη Μαρία που έστειλε το μήνυμά της.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν, κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
6: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
7: Tic-tac, tic-tac.
8: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Λα, λα, λα.
8: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λα, λα.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
9: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με μία, με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
10: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επιστροφή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Με την εκπομπή 100% με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου. Ήθελα λίγο να ρωτήσω αν σας προκαλεί και εσάς εκνευρισμό όπως και εμένα όταν προχωράμε στο πεζοδρόμιο και βλέπουμε τις περισσότερες φορές κοντά σε κάδους απορριμμάτων καναπέδες, διάφορα πράγματα από τις τουαλέτες.
1: Α, εμένα είναι.
0: Ένα φεγγάρι, εσύ πάντα φωτογράφησες.
1: Εγώ είμαι φαν.
0: Εσύ τα φωτογράφησες παντού.
1: Έχω τόσο φωτογραφικό υλικό που σκοπεύω να κάνω έκθεση φωτογραφίες με τα περίεργα που έχω βρει στους κάδους.
0: Μου προκαλεί απίστευτο εκνευρισμό.
1: Μπαουλοντίβωνα, καναπέδες, λεκάνες τουαλέτας, χαλιά. Νομίζω κάποια στιγμή βρήκαν και μισό φέρετρο.
0: Αυτό
1: σε κάποιον κάδο.
0: Διαβάζα μέσα στο Σαββατοκύριακο στο δημοσίευμα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων ότι υπάλληλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπάλληλοι στην καθαριότητα, βρήκαν ακόμα και σπασμένο φέρετρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, τον κύριο Λάζαρο Ζαχαριάδη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σας και σε όλους όσους μας ακούν.
0: Να καταλάβω ότι κάποιος έχει ένα καναπέ παλιό στο σπίτι του και τον βγάζει, κακώς βέβαια, τον βγάζει έξω στο πεζοδρόμιο γιατί δεν θέλει να έρθει σε επικοινωνία με το Δήμο. Το ίδιο και με τις τουαλέτες, με τα μπάζα, με το οτιδήποτε. Το φέρετρο, τι μπορεί να το είχε κάποιος στο σπίτι του?
2: Νομίζω ότι ήταν ένα σπασμένο φέρετρο πριν από χρόνια αυτό το περιστατικό, αλλά ναι. Είναι από αυτά τα οποία βρέθηκε, ήταν τεμαχισμένο βέβαια, αλλά... Ήταν φέρετο. Νομίζω ότι από κάποιο γραφείο, μάλλον ναι. Το έσπασε για κάποιο λόγο και το βγάλανε νύχτα ως συνήθως και το αφήσανε στο πεζοδρόμιο.
1: Όπως πάρα. Νύχτα βγάζουν πάρα πολλά ογκώδη. Δεν ξέρω αν έχει μετριαστεί λίγο η κατάσταση, κύριε Ζαχαριάδη, και θα θέλαμε να μας το πείτε. Νύχτα λοιπόν κατεβάζουν ολόκληρα νοικοκυριά στους κάδους ή τουλάχιστον πριν από λίγους μήνες κατέβαζαν, γιατί και εσείς στο Δήμο έχετε στείλει ξεκάθαρα μηνύματα, έχετε αυξήσει και τα πρόστιμα και μάλιστα υπάρχουν και πολίτες οι οποίοι δυσαρεστούνται από αυτή την κατάσταση. Επομένως επικοινωνούν μαζί σας και στέλνετε τα κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας προκειμένου να βεβαιώσουν τα πρόστιμα. Έχει αλλάξει λίγο η εικόνα, η συνήθεια αυτή?
2: Απευθυνόμαστε σε μια κοινωνία 400 περίπου χιλιάδων κατοίκων στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν και πολίτες οι οποίοι λειτουργούν με συνέπεια, επικοινωνούν μαζί μας και προσπαθούμε με ραντεβού να αποκομίσουμε τα ογκώδη, τα απορρίμματα τέλος πάντων, των οποίων δεν τα χρειάζονται. Mm-hmm. Όμως η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας δεν συμπεριφέρεται ανάλογα. Ο καθένας θεωρεί, έχει την ψευδαίσθηση ότι σε εισαγωγικά, επειδή πληρώνω τον Δήμο, αυτό είναι το μότο το οποίο κυριαρχεί, ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση να παίρνει ό,τι του περισσεύει, ό,τι δεν χρειάζεται. Αυτό είναι λάθος. Προσπαθούμε φιλότιμα να ενημερώσουμε, να έχουμε συνεργασία, αλλά δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε ένα επίπεδο όπου να είναι ανεκτό και να μπορούμε με συνέπεια και οι υπηρεσίες και οι πολίτες να ελέγχουμε όλη αυτή την κατάσταση. Ζητάμε τη βοήθεια των συνειδητών πολιτών οι οποίοι θέλουν, αγαπάνε το δημόσιο χώρο και θέλουν να τον έχουν mm-hmm. και αυτοί καθαρό, γιατί τον δημόσιο χώρο πρέπει να τον βλέπουμε σαν δεύτερο σπίτι μας. Ζητάμε τη βοήθεια. Εάν τυχόν πέφτει στην αντίληψή τους κάποιοι οι οποίοι μόνιμα το κάνουν, θα θέλαμε να έχουμε ενημέρωση και πληροφόρηση. Δεν είναι δυνατόν πίσω από τον κάθε πολίτη να έχουμε ένα δημοτικό αστυνομικό ή έναν υπάλληλο να ελέγχει το πότε κάποιος θα κατεβάσει τα ογκώδη. Αυτό είναι αδύνατο. Mm-hmm. Άρα απευθυνόμαστε και θέλουμε να έχουμε μια κοινωνία και πολίτες υπεύθυνους, οι οποίοι σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου να έχουμε την πόλη μας καθαρή.
0: Ωραία, εγώ να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Απαντάνε οι τηλεφωνικές γραμμές της διεύθυνσης... Ναι. Ή απαντάνε, θα πάρω τηλέφωνο έχουμε... και δεν θα με απαντήσουν ποτέ. Θα προσπαθώ όχι. Μια ολόκληρη μέρα.
2: Όχι, αυτό δεν ισχύει. Υπάρχει και ηλεκτρονική δυνατότητα κάποιος mm-hmm. να καταθέσει το αίτημα. Το αργότερο σε 24 ώρες υπάρχει επικοινωνία της υπηρεσίας για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και να κλείσουμε το ραντεβού, να παράσουμε, να τα πάρουμε. Όμως ο κόσμος, αυτό θα το τονίσω, θέλει τη στιγμή που επιθυμεί ο ίδιος να το βγάλει, θέλει εκείνη τη στιγμή να τρέξει ο Δήμος από πίσω. Αυτό ναι, είναι αδύνατο. Ναι. Είναι αδύνατο. Θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση, προσπαθούμε να κλείνουμε ραντεβού και έχουμε συνέπεια.
0: Σε πόσες μέρες κλείνεται το ραντεβού?
2: Εάν υπάρξει ραντεβού, γίνεται σε συνεννόηση και ανάλογα το πώς βολεύει την υπηρεσία και τον δημότη γίνεται η εξυπηρέτηση. Το θέμα είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία τα κατεβάζουν όποτε οι ίδιοι επιθυμούν. Δεν ενημερώνουν κανέναν, με αποτέλεσμα να έχουμε θέματα μέσα στην πόλη. Και εκεί η υπηρεσία με τους επόπτες γίνεται η καταγραφή και βγαίνουν προγράμματα, ειδικά οχήματα με εργαζόμενους από πίσω, οι οποίοι χειρονακτικά φορτώνουν τα φορτηγά και γίνεται η μεταφορά των ογκωδών. Είναι μια διαδικασία και επίπονη και πολύπλοκη και σύνθετη.
0: Έχουν επιβληθεί αρκετά πρόστιμα, γιατί τα είχατε αυξήσει κιόλας. Έφταναν και τα 500 ευρώ, νομίζω.
2: Ό,τι έχει να κάνει με τα ογκώδη είναι δύσκολο.

0: Κλεισμένα δηλαδή
1: και
0: σημεία.
1: Και σημεία υπάρχουν. Και σημεία υπάρχουν τα οποία κάποιοι συνειδητά τα κατεβάζουν. Έχουμε προβλήματα με ανθρώπους οι οποίοι μαζεύουν σε εισαγωγικά ως επάγγελμα, μετά τα αξιολογούν και μετά τα αναποθέτουν νύχτα σε διάφορα σημεία αλλά σε συγκεκριμένες περιοχές. Έχουμε καταγεγραμμένα αυτά τα σημεία, αλλά είναι και πάλι δύσκολο γιατί το έχουμε κάνει. Το έχουμε κάνει κατ' επανάληψη, όπου πολιτικά αυτοκίνητα, της δικά μας δηλαδή των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας, την έχουν στήσει, να το πω έτσι, νύχτα σε διάφορα σημεία μαζί με δημοτικούς αστυνόμους, όμως είναι θέμα τύχης. Και ούτε μπορώ κάθε βράδυ να δεσμεύω πληρώματα και ανθρώπους να περιμένουν σε κάποια σημεία ποιος θα κατεβάσει. Μάλιστα. Θα πρέπει να αλλάξει συνολικά η νοοτροπία και κουλτούρα των συμπολιτών μας.
0: Και αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο το έχετε βάλει εσείς ως διοίκηση από την αρχή. Η εφταξία και η εικόνα της πόλης. Κύριε Ζαχαριάδη, αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων, να περιμένουμε? Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας? Γιατί εγώ διαβάζω ότι θα φέρουμε και νέους πράσινους κάδους προκειμένου να αντικατασταθούν οι παλαιοί, σπασμένοι οι οποίοι υπάρχουν σε κάποιες γειτονιές. Θα αλλάξουν και τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων. Τι ισχύει?
1: Καινούργιοι κάδοι δεν σημαίνει αλλαγή του τόπου αποκομιδής. Εξετάζουμε όμως διάφορα σενάρια, γίνονται διάφορες μελέτες, οι οποίες όμως δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμες. Δηλαδή θα πρέπει πρώτα να εφαρμόσουμε κάποια πιλωτικά προγράμματα, να δούμε στην πράξη πώς έχουν, και όταν οριστικοποιηθούν κάποια πράγματα θα το μάθετε. Είναι γεγονός ότι όντως, ναι, μελετούμε και νέους τρόπους αποκομιδής και νέα συστήματα. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά το μελετούμε και δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλημέρα.
1: Κυριά μου, να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Λάζαρος Ζαχαριάδης, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Τώρα, μιας και που μιλάμε για κάδους σκουπιδιών και για τα περίεργα τα οποία βρίσκουν στους κάδους, να πούμε ότι χθες το πρωί πολίτες στην επανομή, είναι στον Δήμο Θερμαϊκού, ανήκει στο Δήμο Θερμαϊκού, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο και ένα δυσάρεστο θέαμα. Είδαν ένα νεκρό δελφίνι δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, ανάμεσα σε σκουπίδια. Όπως όλα δείχνουν, το θηλαστικό ξεβράστηκε από τα κύματα στην ακτή. Ωστόσο, δεν υπήρξε ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, αλλά άγνωστοι το πήραν και το πέταξαν στα σκουπίδια. Δεν είναι το πρώτο αντίστοιχο περιστατικό που συμβαίνει στην περιοχή, καθώς και στις αρχές Μαΐου, στις 9 Μαΐου, είχε εντοπιστεί νεκρό δελφίνι στους νέους επιβάτες. Και υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες οι οποίες έχουν κυκλοφορήσει στα διάφορα ενημερωτικά sites της Θεσσαλονίκης.
2: Θα μιλήσω λίγο άσχημα, αλλά πόσο, ας το πω, ανεγκέφαλος πρέπει να είσαι να μην πάρεις το λιμενικό και να πάρεις το δελφίνι να το πετάξεις στα σκουπίδια, σε ένα κάδο απορριμμάτων. Γίνεται υγειονομική ταφή από τους ανθρώπους που γνωρίζουν.
0: Ναι, τι να σου πω τώρα, τι να σου πω, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε αυτή την κίνηση, αυτή την σκέψη. 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Καλέστε μας να μας πείτε μια καλημέρα, να μας μεταφέρετε έτσι την εικόνα από την γειτονιά σας. Περιμένουμε και μηνύματα φυσικά στη σελίδα μας στο Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς, Facebook και Instagram, Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Ακούτε φυσικά και διαδικτυακά το δημοτικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και μας αρέσει να παρουσιάζουμε κάποιες δράσεις οι οποίες έχουν βέβαια ως στόχο το να βοηθούν τους συμπολίτες μας. Κάτι τέτοιες δράσεις αναπτύσσονται και στο Αντικαρκινικό Θεαγένειο Νοσοκομείο και σήμερα, όπως και την προηγούμενη Δευτέρα, αλλά και τις επόμενες Δευτέρες, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει εκεί οι αρμόδιοι, θα έχουμε την διοργάνωση ανοιχτού εργαστηρίου συναισθηματικής εκπαίδευσης. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα από τις 6 μέχρι και τις 8, την ερχόμενη Δευτέρα, 25 Μαΐου, στις 8 του Ιούνιου, επίσης ανοίγει τις πύλες του το εργαστήριο για τα συναισθήματα, και στο παρελθόν είχαμε μιλήσει για αυτήν την πρωτοβουλία με την Κυριακή Παπαδημητρίου, την υπεύθυνη του Κέντρου Αγωγής Υγείας στο Θεαγένειο Νοσοκομείο. Είναι μαζί μας η κυρία Παπαδημητρίου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Στολάκη, καλημέρα και στο ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλή εβδομάδα, είμαι πολύ καλά, εσείς?
0: Είμαστε καλά και μας αρέσει να αναδεικνύουμε τέτοιες δράσεις, σαν και αυτή την οποία κάνετε, κυρία Παπαδημητρίου. Μία δράση η οποία βέβαια έχει τη στήριξη και της διοίκησης του νοσοκομείου και του διοικητή, του κυρίου Κρυθαρίδη, του Νικόλαου Κρυθαρίδη. Πείτε μας λίγο τώρα τι κάνετε εσείς τα απογεύματα της Δευτέρας, σε ποιο κόσμο απευθύνεστε, αν η συμμετοχή σε αυτά τα εργαστήρια είναι δωρεάν και αν μπορεί να τα παρακολουθήσει ο κάθε πολίτης που μπορεί να μας ακούει αυτή την ώρα.
1: Ναι, ουσιαστικά ρωτώντας δίνετε και τις απαντήσεις. Δηλαδή τα εργαστήρια είναι όντως ανοιχτά, είναι δωρεάν, απευθύνονται στον υγιή γενικό πληθυσμό. Δηλαδή, γιατί μια κυρία με ρώτησε, λέει, μήπως είναι για την πρόληψη της μετάστασης του καρκίνου. Καθόλου. Είναι για το γενικό πληθυσμό. Μακάρι να υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Στην Ελλάδα δεν είμαστε εξοικειωμένοι καθόλου με την πρόληψη. Mm-hmm. Όταν βάζουμε στο μυαλό μας σύστημα υγείας, σκεφτόμαστε όλο το νοσοκομείο. Και αυτό είναι τόσο σημαντικό σε ένα νοσοκομείο που βέβαια είναι ειδικό, γι' αυτό και υπάρχει πρωτοβάθμια πρόληψη. Αυτό συνήθως συμβαίνει, γνωρίζουμε, στα κέντρα υγείας, με τους οικογενειακούς γιατρούς. Στο Θεαγένειο, επειδή είναι αντικαρκινικό, γίνεται και screening, αλλά κυρίως αυτό που είναι αρκετά πρωτότυπο, γίνεται πρωτογενή πρόληψη. Δηλαδή, πολύ πριν αρρωστήσω, εξετάζουμε τις συμπεριφορές μας που θα μπορούσαν να είναι κίνδυνος για τον καρκίνο.
0: Μάλιστα.
1: Και οι βασικοί παράγοντες κινδύνου για την καρκινογένεση είναι το κάπνισμα, η παχυσαρκία και το άγχος.
0: Τα οποία λίγο πολύ και όλα μπορεί να συνδέονται, όχι μπορεί, συνδέονται και με το συναίσθημα. Κυρία Παπαδημητρίου, και γιατί το λέω αυτό?
1: Ναι.
0: Γιατί σήμερα το απόγευμα στις 6 θα συζητήσετε για το θυμό, αν δεν κάνω λάθος, ενώ την περασμένη Δευτέρα το θέμα της συζήτησης ήταν το άγχος.
1: Ακριβώς.
0: Άρα, ακριβώς, ερχόμαστε εμείς στις 6 σήμερα στο αμφιθέατρο του Θεαγενείου, γιατί εκεί πραγματοποιούνται οι συναντήσεις αυτές, οι εκδηλώσεις αυτές, και τι μαθαίνουμε?
1: Η συναισθηματική εκπαίδευση που αφορά στο εργαστήριο αυτό έχει βήματα. Το πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση των συναισθημάτων μας. Για παράδειγμα, ο θυμός έχει πολλά πρόσωπα. Οι άνθρωποι στο αμφιθέατρο πιθανόν να εκπλαγούν αν συνειδητοποιήσουν ότι η νηφικακία, η ψυχρότητα είναι κομμάτια του θυμού και μάλιστα της παθολογίας του θυμού. Το να αναγνωρίσουμε λοιπόν το συναίσθημα είναι το πρώτο βασικό βήμα. Και δεν είναι αυτονόητο. Συνήθως κουκουλώνουμε με ένα καλά όλα αυτά που νιώθουμε. Mm-hmm. Και το άγχος μας πολλές φορές είναι συναισθήματα που είναι ένα κουβάρι μέσα μας, ανέκφραστα, μη αναγνωσμένα από μας. Οπότε ουσιαστικά σε αυτή την πρώτη χρονιά κυρίως έχουμε εργαστεί πάνω στην αναγνώριση των αρνητικών πρωτίστω συναισθημάτων, γιατί αυτά είναι που προκαλούν και τα προβλήματα.
2: Έρχεται ο κόσμος σε αυτά τα σεμινάρια?
1: Η αλήθεια είναι πως είναι...
2: Γιατί νομίζω ότι φοβάται λίγο να έρθει αντιμέτωπος με την πραγματικότητα. Πού θα τον βοηθήσετε να έρθει σε αυτή τη φάση? Γι' αυτό ρωτάω αν έρχεται ο κόσμος.
1: Ο κόσμος έρχεται, είναι εντυπωσιακή και συγκινητική η ανταπόκριση. Mm-hmm. Έχουν περάσει 200 άτομα από το αμφιθέατρο. Mm-hmm. Είναι σταθερά, δεν έχουμε κάνει εργαστήριο κάτω από 50-80 άτομα.
2: Είναι μάλιστα σημαντικό αυτό. Και που σημαίνει ότι ο κόσμος θέλει να αλλάξει κάποια πράγματα.
0: Και είναι και πολύ καλός αριθμός τώρα για Δευτέρα απόγευμα να σηκώνεται κάποιος ο οποίος, επαναλαμβάνω, δεν νοσεί. Τα σεμινάρια αυτά, οι εκδηλώσεις αυτές αφορούν τον υγιή πληθυσμό, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να αντιμετωπίσουν κάποια ασθένεια, οπότε το απόγευμα της Δευτέρας να έρχεται για να παρακολουθήσει αυτές τις ενημερωτικές διαλέξεις τις οποίες κάνετε.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς διαλέξεις, κύριε Στολάκη, είναι εργαστήρια, δηλαδή έχει...
0: Υπάρχει διάδραση δηλαδή.
1: Ναι, είναι βιωματικά.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιούμε τεχνικές ψυχοδράματος, οπότε είναι πιο θεατρικό όλο. Συμμετέχουν οι άνθρωποι και δεν καταλαβαίνουν πώς περνάει η ώρα. Εργαστήρια το χειμώνα ήταν 3 ώρα. Τώρα λόγω εποχής το κατεβάσαμε στο 2 ώρο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Τώρα είναι ελεύθερη είσοδος, κύριε Παπαδημητρίου.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Και να πούμε βέβαια ότι στις 8 Ιουνίου, πάλι ημέρα Δευτέρα αν δεν κάνω λάθος, ναι Δευτέρα,
1: ναι.
0: Θα γίνει και μια θεατρική παρουσίαση όλων των συναισθημάτων που εργάζεστε φέτος, δηλαδή φόβος, αγωνία για τους άλλους, άγχος, θυμός, οργή, ζήλια, αλαζονία, μοναξιά, λύπη, ενοχή, ντροπή, αηδία και έκπληξη, όλα αυτά θα παρουσιαστούν σε μια θεατρική παρουσίαση.
1: Ναι, θα είναι κάτι σαν παρέλαση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εμείς τεινόμαστε αυτά τα συναισθήματα, γινόμαστε αυτά τα συναισθήματα για να βοηθήσουμε και τους άλλους να τα δούνε, τα φέρνουμε στο συνειδητό μας. Και θα μπορούν ακόμα και παιδιά να είναι, γιατί θα είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Και θα είναι ουσιαστικά συμμετοχικό, δεν το κάνω μόνο, το κάνουμε όλοι μαζί όσοι δουλέψαμε όλο τον χρόνο. Θα χαρούμε πάρα πολύ αν έχουμε
0: πιστά.
1: Μας.
0: Πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι κάποια κίνηση, κυρία Παπαδημητρίου, να στείλουν κάποιο email ότι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν αυτά τα εργαστήρια ή μπορούν να έρθουν σήμερα στις 6 και να μπουν μέσα στο αμφιθέατρο.
1: Ναι, ακριβώς μπορούν να έρθουν. Το έχω κάνει τόσο απλό ώστε να είναι προσιτό και εύκολο.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι κάθε Δευτέρα είχαμε καινούργιες προσελεύσεις.
0: Να συνεχίσετε κυρία Παπαδημητρίου αυτή την πολύ ωραία δράση η οποία βοηθά αρκετό κόσμο. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα,
0: να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Σε 2 λεπτά το ρολί θα δείξει 10.
2: Η Ευδοξία Δένη με το Δελτίο Ειδήσεων και Βασίλης Κοντογουλίδης. Αργότερα Λάζαρος Θεοδωρακίδης και μείνετε συντονισμένοι για όλο το πρόγραμμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου.
0: Μέχρι τα μεσάνυχτα υπάρχει πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, εδώ στον FM 100. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι, αύριο Τρίτη στις 8 η ώρα το πρωί. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται ο ΑΣΚΕ αυτή την ώρα κυκλοφορία σε τμήμα της περιφερειακής οδού. Στο ρεύμα προς τα δυτικά, χαμηλές είναι οι ταχύτητες. Μεταξύ Τούμπας και 40 εκκλησιών, καθαρός ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα. Καλύτερη κατάσταση αυτή την ώρα στα ανατολικά. Με καθυστερήσεις να παρατηρούνται μόνο στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ στο κέντρο η κίνηση έχει μεταφερθεί στην Εγνατία. Γεωταχεία κινητοποιήθηκε νωρίτερα λόγω τεχνικής βλάβης στην Εγνατία, χωρίς ωστόσο να έχει προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήματα. Καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα και στα δυτικά, στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, όπου χαμηλώνουν ταχύτητες μόνο κατά τόπους. Σε πίστα αγώνα μετέτρεψε τα ξημερώματα την περιφερειακή οδό ένας άντρας 30 χρόνων, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 201 χιλιόμετρα την ώρα στο ύψος του Ευόσμου, σε σημείο που το όριο ταχύτητας είναι μόλις 80 χιλιόμετρα. Συνελήφθηκε επικίνδυνη οδήγηση και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Άνοιξε η αυλαία των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα λυκεία της χώρας. Οι εξετάσεις για την Α και Β τάξη θα διαρκέσουν έως τις 12 Ιουνίου και απολυτήρια για τους μαθητές της 3ης Λυκείου στις 25 Μαΐου, καθώς ακολουθούν οι πανελλαδικές. Συνεδρία στις 11 το ΚΙΣΕ από τον Πρωθυπουργό. Στις 8 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χθες από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις εθνικές εκλογές. Σε νέα ανάρτηση, ο πρώην Πρωθυπουργός προβάλλει βίντεο με δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο να φορούν φανέλες με τα νούμερα 26 και 5, γεγονός που παραπέμπει στην ημερομηνία ανακοίνωση του νέου φορέα. Ούτε αργά ούτε νωρίς. Τώρα είναι η ώρα, γράφει στην ανάρτησή του. Το κατόφλι του Αρείου Πάγου θα περάσει σήμερα η Μαρία Καριστιανού για να καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του δικού της σε πολιτικού φορέα, η επίσημη παρουσίαση του οποίου θα γίνει την Πέμπτη στο Ολυμπιόν. Η Καριστιανού δέχθηκε εντολή από Μόσχα Βιέρινο να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος, σχολίασε δεικτικά ο Νίκος Καραχάλιος, σημειώντας ότι η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου. Μητέρα και κόρη 57 και 26 χρόνων είναι τα θύματα του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε χθες στη Ρόδο όταν συγκρούστηκαν με σφοδρότητα δύο γιοταχοί. Συνελήφθη ο οδηγός του δεύτερου γιοταχή, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σε μια τεράστια σκακέρα μνήμης μετατράπηκε χθες πλατεία Αριστοτέλους για το τέταρτο σκακιστικό τουρνουά αφιερωμένο στα θύματα της γενοκτονίας του Πόντου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τα θύματα της γενοκτονίας που κορυφώνονται αύριο 19 Μαΐου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης οργανώνει σήμερα στις 8 στην πλατεία Αγία Σοφία την εκδήλωση Φλόγα της Μνήμης και ο Δήμος Καλαμαριάς την εκδήλωση 10 λίρες για 353.000 ψυχές στις 1 το βράδυ στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού. Ανανεωμένων, περισσότερο πράσινο, νέα παιδική χαρά και ανοιχτό το αναψυκτήριο που ήταν για χρόνια εγκαταλελειμμένο, επιστρέφει στην καθημερινότητα των πολιτών το πάρκο στο πεδίο του Άρεου, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Το πάρκο παραχωρήθηκε για 15 χρόνια στον Κεντρικό Δήμο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ο Δήμος ανέλαβε να επαναλειτουργήσει το καλοκαίρι και το αναψυκτήριο. Επιμένει το συνδικάτο της Samsung, η απεργία θα πραγματοποιηθεί παρά τη δικαστική απόφαση που καλεί τους εργαζόμενους του νοτιοκορεάτικου κολοσσού να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε απεργία δεν θα διαταράξει την παραγωγή. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα είναι κοντά σου ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή «Θέσεις και απόψεις».
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μία εβδομάδα η οποία αναμένεται, γενικά οι επόμενες μέρες είναι οι μέρες ανακοινώσεων κομμάτων. Χθες ο κόσμος βγήκε στις παραλίες της πόλης και εδώ στην νέα παραλία της Θεσσαλονίκης και στις κοντινές παραλίες όπου γινόταν χαμός, απίλαυσε τη μέρα, χαλάρωσε και την ίδια ώρα οι κομματικοί μηχανισμοί των νέων κομμάτων αλλά και των παλαιών κομμάτων έκαναν άλλα πράγματα, προετοιμάζονταν για τις ανακοινώσεις ημέν και για τις καταμετρήσεις του συνεδρίου του ΣΥΔΕ. Αναφέρουμε σε τρεις παράλληλες κινήσεις οι οποίες έλαβαν χώρα τη χθεσινή ημέρα και κατέστησαν, θα έλεγα, αρκετά επεισοδιακό δημοσιογραφικά το Σαββατοκύριακο των πολιτικών συντακτών. Όσον αφορά τα παλαιά, η Νέα Δημοκρατία έκανε το συνέδριό της. Χθες το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε ποιοι θα εκλεγούν και ποιοι εκλέγησαν τελικά μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Υπόθηκαν αρκετά, αλλά νομίζω ότι η ατάκα του Μητσοτάκη, ότι δηλαδή πάμε σε εκλογές στο τέλος, τουλάχιστον αυτό κατάλαβα από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, πάμε σε εκλογές στο τέλος τετραετίας, το 2027, νομίζω ότι δεν ήταν αποσπασματική και αποσυνδεδεμένη από τις πληροφορίες που είχαν και στη Νέα Δημοκρατία, ότι δηλαδή τα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα είναι πρώτο πυλόν. Και δεν πέρασαν λίγες ώρες, η Μεν Καριστιανού στο γραφείο της Γαρτσία, τη συνεργάτη δάτηση στην Αθήνα, το οποίο είναι γεμάτο χριστιανικές εικόνες και έχει πολύ ωραία διαρρύθμιση, τουλάχιστον αυτό είδα από το Facebook. Δεν ξέρω αν το ίδιο είναι και θα είναι και το στυλ του νέου κόμματος. Ανακοίνωσε, καλούσε τον κόσμο να υπογράψει την ιδρυτική αρχή του νέου κόμματος προκειμένου να κατατεθεί στον Άριο Πάγο. Και μετά από λίγο έσκασε και η είδηση με τους δυο πιτσιρικάδες, με τις φανέλες του 26 ο ένας και το 5 ο άλλος, να φοράνε τις δυο φανέλες. Λοιπόν, συμβολικό, σημειολογικό, πήγα να πω συνωμοσιολογικό, όχι φυσικά, σημειολογικό. Νέο κόμμα λοιπόν στις 26 Μαΐου ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας. Μετά την αναταραχή στο ΣΥΡΙΖΑ, τη διαγραφή του Πολάκη, 26 Μαΐου ανακοινώνει το κόμμα του και ο Αλέξης σε ανάρτηση που έκανε χθες το βράδυ. Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Καταλαβαίνετε ότι το πολιτικό σκηνικό μόνο αδιάφορο δεν είναι, έχει πολλά ενδιαφέροντα. Αυτά θα συζητήσουμε σήμερα, ξεκινώντας με τη Γεωργία Σαδανά και συνεχίζοντας με τον Νίκο Ηλιάδη. Οι δύο πολιτικοί συντάκτες του σταθμού μας έχουν να μας πούν πάρα πολλά. Ξεκινάμε όμως, όπως πάντα, την ενημέρωση με την Ευδοξία Δένη και την κίνηση στους δρόμους, αφού σας πω ότι ενώ το πρωί είχε ένα δροσερό αεράκι και έκανε και λίγο κρύο, έτσι, δεν το συζητάμε. Ιδιαίτερα εμείς που ξυπνήσαμε στα προάστια της πόλης, το νιώσαμε πολύ έντονα αυτό. Κατά τη διάρκεια της μέρας όμως ανέβει η θερμοκρασία, θα φτάσει στους 25 βαθμούς. Αύριο στους 24 με μια μικρή βροχούλα, τουλάχιστον αυτό προβλέπουν. Τετάρτη και Πέμπτη καλοκαιρινές θερμοκρασίες και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 28 και τους 30 βαθμούς την Πέμπτη. Καλοκαιράκι, καλώς όρισες. Καλημέρα, Ευδοξία Δένη.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα για τις ακροατρές και τους ακροατές μας. Ξεκινάμε από μια ματιά έτσι στο κυκλοφοριακό. Είναι πολύ καλή εικόνα αυτή την ώρα. Μόνο σε ένα κομμάτι της περιφερειακής, το ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και τις 40 εκκλησίες, είναι χαμηλές ταχύτητες. Είναι πεντακάθαρος ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα και πουθενά άλλου δεν παρατηρούνται καθυστερήσεις. Στα ανατολικά, κατά διαστήματα χαμηλώνουν ταχύτητες στο ρεύμα επίσης προς τα δυτικά, προς το κέντρο, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυξημένη αυτή την ώρα κίνηση στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα. Και στο κέντρο, στο κόκκινο, είναι η Τσιμισκή στο μεγαλύτερο κομμάτι της, το ίδιο και η Εγνατία. Είναι η ώρα που μεταφέρεται η κίνηση στο κέντρο. Παραμένουν χαμηλές ταχύτητες όλη την περιοχή του Βαρδάρου, που νωρίτερα σήμερα είχαμε μποτιλιάρισμα, και επίσης στην αρχή της Μοναστηρίου. Σε γενικές γραμμές φαίνεται να εξομαλύνεται το κυκλοφοριακό. Τα ξημερώματα όμως, συνελήφθη ένας 30χρονος Βασίλη, ο οποίος μετέτρεψε κυριολεκτικά σε πίσταγόνο την περιφερειακή. Τι έκανε, εντοπίστηκε μάλλον στο ύψος του Ευώσμου να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα. Σε ένα σημείο δηλαδή όπου το όριο ταχύτητας είναι μόλις 80. Φυσικά συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Επίσης τα ξημερώματα είχαμε ένα τροχείο με δύο ελαφρά τραυματίες στην περιοχή της Λαχαναγοράς. Πήγαν στο νοσοκομείο μας Στενοφόρο του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες. Δεν χρειάστηκε όμως να νοσηλευτούν. Τώρα για τους φίλους οδηγούς και επόμενες δύο ειδήσεις, να πούμε ότι από τις 11 σήμερα το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας στο ρεύμα προς τα ανατολικά, στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των ανισόποδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, λόγω εργασιών για το flyover, ενώ από σήμερα έως τις 22 του μήνα εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παθέ, στην Πιερία. Έχουμε εργασίες συντήρησης στις σύραγγες των Τεμπών, θα διαρκέσουν 4-5 μέρες και θα έχουμε ολική απαγόρευση κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ των ανισόποδων κόμβων Ευαγγελισμού Πλαταμόνα και στα δύο ρεύματα και εκτροπές με τη βοήθεια της τροχιάς μέσω λεπτοκαριάς. Αυτό που θα ήθελα επίσης να πω είναι ότι αύριο έχουμε την κορύφωση των εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία του ελληνικού. Των Έλληνων του Πόντου. Ξεκίνησαν χθες εκδηλώσεις στην πλατεία Αριστοτέλους που μετατράπηκε σε μια τεράστια σκακέρα μνήμης. Εκεί φιλοξενήθηκε το τέταρτο σκακιστικό τουρνουά αφιέρωμα για τα θύματα της γενοκτονίας. Σήμερα ο Δήμος Θεσσαλονίκης οργανώνει στις 8 στην πλατεία Αγίας Σοφίας την εκδήλωση Φλόγα της Μνήμης και ο Δήμος Καλαμαριάς την εκδήλωση 10 λίρες για 353.000 ψυχές στις 9 το βράδυ στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού, Βασιλή.
0: Ευχαριστώ, Ευδοξία. Περισσότερα θα πούμε στην αυριανή εκπομπή. Τώρα πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ, εκεί όπου, όπως σας είπα, ήταν ένα Σαββατοκύριακο φουλ ειδήσεων για τους πολιτικούς συντάκτες. Καλημερίζω τη Γεωργία Σαδανά. Γεωργία, όχι απλά δεν ξεκουράστηκες, αλλά προβλέπετε ότι ξύπνησες και σήμερα με την είδηση της ανακοίνωσης, της επίσημης ανακοίνωσης του Αλέξη Τσίπρα.
2: Έχω να σου πω ότι
0: γιατί δεν κοιμήθηκες?
2: Είναι στα βιολογικά μας όρια. Γιατί όλη τη νύχτα είχαν στο ΣΥΡΙΖΑ φασαρία μετά τη διαγραφή Πολάκη και σήμερα από τα χαράματα ανακοίνωσε την ημερομηνία Αλέξη Τσίπρας. Δεν υπάρχει έλεος, Βασίλη, δεν υπάρχει έλεος. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, διαγραφή Πολάκη, συλλογές υπογραφής Καριστιανού, κόμμα Τσίπρα θα μας εξοντώσει. Το εννοώ εσύ.
0: Κοίταξε, περιμέναμε ότι ο Μάιος θα είναι μήνας ειδήσεων, ανακοινώσεων κομμάτων. Όλοι ξέραμε. Όλα αυτά ήταν δρομολογημένα. Άλλωστε και εσύ και για τον Πολάκη το είχες πει, το είχες προαναγγείλει, αλλά σε πρόλαβαν οι εξελίξεις, ενώ ο Πολάκης προαλήφθηκε για πρόεδρος ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, αυτό δεν καλά άρεσε στο Φάμελο και το διέγραψε. Να ξεκινήσουμε όμως.
2: Να πω για να είμαι δίκαιη και τιμή, παρά το μπούλινγκ που έχω υποστεί όλα αυτά τα χρόνια καλύπτοντας αυτό το χώρο, ότι έχει δίκιο ο Πολάκης. Γιατί έχει δίκιο, θα σας πω ότι έγινε το Σάββατο. Σάββατο το πρωί άρχισαν να βοηθούν τα τηλέφωνα, μεταξύ των οποίων και το δικό μου, γιατί στην εφημερίδα Political του Νίκου του Καραμαλή είχε δώσει συνέντευξη ο Δημήτρης Χατζησοκράτης, ιστορικός στέλεχος του χώρου και κοντά στο σημερινό πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και τι έλεγε, πρότασή του βέβαια, προσωπική, να καταθέσουμε το όνομα στον Ιεράριο Πάγο του ΣΥΡΙΖΑ, να υποστήλουμε το σημαία, να δούμε τι θα κάνουμε και με το κτίριο και μέσα στον Ιούνιο να ενσωματωθούμε στο νέο φορέα και να αυτοδιαλυθούμε.
0: Μισό λεπτό λίγο. Αυτό τα είπε ο Χατζησοκράτης. Ναι. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να τοποθετηθούν.
2: Ο Φάμελος γιατί. Γι' αυτό εξεράγει ο Πολάκης.
0: Έχει δίκιο.
2: Γιατί. Έχει δίκιο.
0: Μισό λεπτό λίγο. Εδώ έχουμε το εξής οξύμορο. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Έχουμε έναν πολιτικό, τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Ο οποίος σε νεαρή ηλικία έγινε αρχηγός στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρέλαβε ένα κόμμα από τον Αλαβάνο που ήταν στο 4-5% και μαγιά του, πολιτική μαγιά του, που το απογείωσε και το έφτασε στο 35% να είναι κυβερνών κόμμα. Μιλάμε όμως για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν και αυτός γέννημα θρέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Χάνει τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις ο Αλέξης Τσίπρας, τη μια το 2019, την άλλη το 2023 και αποφασίζει να παραιτηθεί από πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και υποτίθεται ότι ένας πρόεδρος ο οποίος παραιτείται και δρομολογεί τις εξελίξεις ή τέλος πάντων ακολουθεί μια γραμμή η οποία θα ήταν γραμμή ενότητα στο κόμμα του.
2: Ναι, σωστό.
0: Αυτό έκαναν οι περισσότεροι πρόεδροι που αποχώρησαν είτε από την αριστερά είτε από τη δεξιά. Ο Αλέξης Τσίπρας κατά πολλούς ήταν αυτός ο οποίος παρέδωσε το ΣΥΡΙΖΑ στο Κασελάκι. Κατά πολλούς. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά πολλοί λένε τον κατηγορούν γι' αυτό. Και ο Κασελάκης ήταν ο μοιραίος άνθρωπος ο οποίος στην ουσία διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε την εκλογή Φάμελου και έχουμε ένα κόμμα το οποίο είναι υπαρκτό. Και έχουμε έναν άνθρωπο γέννημα θρέμα του κόμματος, να ανακοινώνει ένα άλλο κόμμα, να βάζει τους όρους εισόδου των βουλευτών και των υπολείπων από το ΣΥΡΙΖΑ και στην ουσία, ας το πούμε, να τελειώνει το πρώην κόμμα του. Αυτό το κόμμα δεν πρέπει κάποια στιγμή να μας πει τι θα γίνει. Ο κύριος Φάμελος δεν πρέπει να μιλήσει. Δεν πρέπει να πει τελικά τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα διαλυθεί, θα υπάρχει μέχρι τις εκλογές για να παίρνει τη χρηματοδότηση, θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα, θα κατεβεί αυτόνομα. Συνεργαστεί με τον Ανδρουλάκη, θα κατεβεί αυτόνομα. Αρκείται σε ένα γενικό λόγο. Εμείς είμαστε υπέρ της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων και για την Ταμπακέρα που είναι το κόμμα Τσίπρα δεν λέει τίποτα. Και έρχεται ο ίδιος ο Τσίπρας και στην ουσία επισπεύδει τις εξελίξεις με την ανακοίνωση του κόμματός του. Και απορώ τώρα, στις 26 Μαΐου ή μέχρι τις 26 Μαΐου, ο κύριος Φάμελος θα κρατά την ίδια σιωπή?
2: Αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω για ευνόητους λόγους. Το σίγουρο είναι όμως ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Πρώτον, η εικόνα που έχω εγώ από το ρεπορτάζ είναι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει το νέο του κόμμα να είναι ΣΥΡΙΖΑ 2.0, με αποτέλεσμα να πάρει από λίγους ως ελάχιστους από τους παλιούς. Εγώ καταλαβαίνω ότι ετοιμάζονται για το κόμμα Τσίπρα πολύ περισσότεροι από αυτούς που τα πάρει. Και ίσως κάποιοι μείνουν και νέοι στο τέλος. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουν τις διαθέσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θέλει να κάνει ένα προσωπικό κόμμα, δικαίωμά του, και προφανώς θέλει να δοκιμάσει με τις δικές του δυνάμεις, γιατί σε μεγάλο βαθμό θεωρεί ότι τα λάθη που έγιναν και λόγω του προσωπικού του στελεχειακού του ΣΥΡΙΖΑ. Να δοκιμάσει λοιπόν με τις δικές του δυνάμεις. Κάποιοι όμως θεωρούν ότι η συμμετοχή τους είναι δεδομένη στο κόμμα Τσίπρα. Και εκεί νομίζω βρίσκεται το πρόβλημα, Βασίλη. Ότι λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο και όταν θα καταλάβουν τι γίνεται θα είναι αργά για δάκρυα.
0: Μισό λεπτό. Το πρόβλημα θα υπάρχει έτσι κι αλλιώς με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήδη έχουν δηλώσει, είναι εν ενεργεία βουλευτές και έχουν δηλώσει ότι με το που θα ανακοινώσει το κόμμα ο Τσίπρας θα προσχωρήσουν σε αυτό.
2: Ναι, κάποιος
0: αυτό τι σημαίνει, ότι θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Τσίπρα, δεν γίνεται. Οπότε ήδη θα αρχίσει να φιλορροεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Θα τους πάρει ο Τσίπρας, εδώ είναι το ερώτημα. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι ετοιμάζονται για το κόμμα Τσίπρα πολύ περισσότεροι από αυτούς που θα πάρει. Αυτό σας λέω. Ετοιμάζονται μόνοι τους.
0: Λοιπόν, με τον Πολάκη τι ακριβώς έγινε? Έκανε την ανάρτηση ο Πολάκης, η οποία ήταν λίγο αιχμηρή, αλλά στην ουσία έλεγε αυτό. Έλεγε στο Φάμελο, συγκάλεσε τα όργανα να συζητήσουμε τι θα κάνουμε. Αυτό δεν έλεγε?
2: Ο Πολάκης έχει δίκιο κατά τη γνώμη μου προσωπική για δύο λόγους. Γιατί βγήκε η συνέντευξη που σας είπα του κυρίου Χατζησοκράτη και Κουμουνδούρου. Δεν την αποδοκίμασε ως προσωπική μεν άποψη.
0: Και τι έγραψε ο Πολάκης, τι έγραψε, τι
2: στο ίδιο. Ο Πολάκης έκανε μία ανάρτηση πριν από την ανάρτηση για την οποία τον διέγραψαν, που έλεγε πολύ νωρίς το πρωί του Σαββάτου, αφού είχε δημοσιοποιηθεί η συνέντευξη του Χατζησοκράτη και Βόου στο ΣΥΡΙΖΑ, να συγκληθούν τα όργανα. Και πάλι, νωρίς το Σάββατο, και πάλι δεν πήρε απάντηση. Με αποτέλεσμα το Σάββατο το απόγευμα να κάνει τη δεύτερη ανάρτηση, εμπριστική, ενώ το πρωί δεν ήταν εμπριστικός, το πρωί του Σαββάτου, που προκάλεσε τη διαγραφή του. Δηλαδή η ανάρτηση...
0: Άφηνε εχμές όμως, όχι απλώς βολές εξαπέλειε κατά του Φάμελου, έτσι.
2: Ναι, ήταν αρκετά... τη δεύτερη ανάρτηση, την πρώτη όμως που έλεγε τι γίνεται έχοντας δημοσιευτεί η συνέντευξη της Αντισοκράτη, δεν ήταν αιχμηρός. Αλλά εισέπραξε σιωπή. Το λάθος κατ' εμέ της Κουμουνδούρου ήταν ότι δεν αποδοκίμασε διαδιαρροή στον Χατζησοκράτη.
0: Και το θέμα είναι ότι μετά, με το που έκανε αυτή την προσωπική επίθεση ο Πολάκης στο Φάμελο, ο Φάμελος ανακοίνωσε τη διαγραφή του.
2: Ευνηδίως, χωρίς να ξέρει κανείς, έπεσε ως κεραυνός στην εχθρία και ήταν μια κίνηση που ο Φάμελος την έκανε για να εντονώσει την ηγετικότητά του, κατά τη γνώμη μου.
0: Ποια ηγετικότητά του, εδώ θα τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή με τον Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα είναι, τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα. Αν υπήρχε, θα υπήρχε με Πολάκη. Δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ με Φάμελο απέναντι στον Τσίπρα δεν υπάρχει περίπτωση να το δούμε. Έτσι.
2: Ναι, το θέμα όμως όρο είναι το εξής. ΣΥΡΙΖΑ με το Φάμελο απέναντι δεν υπάρχει. Με Πολάκη, όπως λες, θα υπήρχε. Γιατί θα ήταν ένα ριζοσπαστικό αριστερό, καταγγελτικό κόμμα και κάτι θα τσιμπούσε. Το θέμα είναι όμως το εξής. Επειδή οι βουλευτές στην πλειοψηφία τους ετοιμάζονται για το κόμμα Τσίπρα και εγώ επιμένω ότι ο Τσίπρας δεν θα κάνει πεδομάζωμα, μην μείνουν στο τέλος στον αέρα οι βουλευτές και βλέπεις τον Πολάκη να επιστρέφει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι το θέατρο του παραλόγου, γιατί όλοι ετοιμάζονται για το κόμμα Τσίπρα χωρίς ο Τσίπρας να τους πει περάστε.
0: Λοιπόν, αυτά τους. Το χαμός γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο κόμμα Τσίπρα, σου άρεσε το βιντεάκι με τα δύο παιδιά που με τις δύο φανέλες, το 26 και το 5.
2: Εντάξει, ήταν ξυπνό, αλλά θεωρώ ότι όπως και στο κόμμα Τσίπρα, όπως και στο κόμμα Καριστιανού, όλη αυτή η αναμονή έχει κουράσει.
0: Κοίταξε, ο Τσίπρας γι' αυτό.
2: Έχει άλλα προβλήματα.
0: Ο Τσίπρας γι' αυτό ανακοίνωσε το κόμμα και σωστά το ανακοίνωσε μέσα στο Μάιο. Διότι πλέον από τη στιγμή που ανακοινώνει και η Καριστιανού τώρα την ερχόμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη στο Ολύμπιον, ήδη χθες βγάλανε και γι' αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω. Γίνεται χαμός σήμερα σε όλα τα social media. Λοιπόν, και θέλω να μου πεις το ποιόν, το πολιτικό ποιόν αυτών των τύπων οι οποίοι εμφανίστηκαν δίπλα στην Καριστιανού. Λοιπόν, να ολοκληρώσω όμως με τον Τσίπρα, με τον Αλέξη Τσίπρα. Θεωρώ ότι σωστά το ανακοινώνει τώρα, δεν μπορούσε να πάει παραπέρα. Και πλέον από τις 26 Μαΐου θα έχουμε επίσημα και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ετοιμάζεται πυρετωδώς για εκλογές τον Οκτώβριο, λένε οι δικές μου πληροφορίες.
2: Ναι, γιατί το κόμμα Τσίπρα, αφού δεν θα απορροφήσει στην πλειοψηφία του το στελεχειακό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ, και επιμένω το λέω τρίτη φορά σε αυτό, πρέπει να κάνει ψηφοδέλτια και πρέπει να στήσει και μηχανισμό στην Ελλάδα. Άρα όλο το καλοκαίρι θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Θα εμφανίσουν ένα πυρήνα προσώπων στις 26, θα δίνει ένα στίγμα νεολαία, νέα πρόσωπα, τεχνοκράτες και τέτοια. Αλλά από εκεί πέρα, ποιος θα μάθει τους σταυρούς, πρέπει να την Ελλάδα να εμφανίσουν ψηφοδέλτια.
0: Εδώ τώρα ερώτημα για να πάμε στα τις Νέες Δημοκρατίες και να κλείσουμε με το κλου την Καρισιανού.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, το κλου της ημέρας. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν μπορείς να πεις τέτοιο Σαββατοκύριακο, δεν θα
0: ναι, ναι, φοβερό, κάτι. Φοβερό. Την ίδια στιγμή που ο κόσμος απολάμβανε τα ουζάκια του και τις θάλασσες και τον ωραίο καιρό σε όλη την Ελλάδα. Αυτοί ασχολούνται με πολιτικές εργασίες και καλά κάνουν που ασχολούνται με πολιτικές εργασίες. Δεν θέλω να το αποδοκιμάσω.
2: Εγώ δεν ξέρω αν απολαμβάνει ο κόσμος και εκπλαγούν όλοι μαζί στο τέλος. Αυτή τέλος πάντων δικό μου σχόλιο, πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν,
2: γιατί
0: κατάλαβα καλά.
2: Αλλά εγώ βλέπω τις δημοσκοπήσεις, η αποχή εκεί στο 15.
0: Σωστά. Κατάλαβα καλά από την ομιλία Μητσοτάκη στο συνέδριο και μετά θα μας πεις πού το πάει ο Δένδιας και τι μηνύματα θέλει να στείλει με την ομιλία του ο Νίκος ο Δένδιας, και γενικά θα κάνεις και μια σύνοψη του συνεδρίου. Αλλά θέλω πρώτα να μου απαντήσεις στο ερώτημά μου. Κατάλαβα καλά από την ομιλία του Μητσοτάκη ότι μεταθέτει τις εκλογές για το τέλος της τετραετίας, και το μεταθέτει διότι υπήρχε η εκτίμηση ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο. Από την ομιλία του προκύπτει ότι ο στόχος του τελικά είναι να πάμε Μάρτιο-Απρίλιο, και πόσο αυτό δεν είναι άσχετο από το γεγονός ότι την ανακοίνωσε των δύο κομμάτων. Νέων κομμάτων.
2: Ναι. Δεν είναι άσχετο, έχεις δίκιο. Γιατί ο Μητσοτάκης ήδη από την Παρασκευή είπε: εγώ θέλω να συγκριθώ. Μητσοτάκης είμαι εγώ. Μετά το ή ποιος είναι. Είναι ο Ανδρουλάκης, είναι ο Τσίπρας, είναι η Καριστιανού, είναι η Κωνσταντοπούλου, είναι ο Βελόπουλος. Ποιος είναι. Πρέπει να φανεί το ποιος είναι. Για να γίνει σύγκριση. Και θα φανεί, δεν θα φανεί το Σεπτέμβριο. Μετά τα μπάνια του λαού, που μέχρι να καταλάβουμε τι μας γίνεται.
0: Το βολεύει νομίζω τον Μητσοτάκη να πάει τώρα γιατί. Καριστιανού και Τσίπρας από τη στιγμή που ανακοινώνουν Μάιο, για τον Τσίπρα νομίζω ότι τον βολεύει να πάει να γίνουν οι εκλογές όσο το δυνατόν αργότερα, διότι θα αρχίζει σιγά σιγά να διαμορφώνει το κλίμα ότι είναι το αντίπαλον δέος. Βολεύει και το Μητσοτάκη το αντίπαλον δέος να είναι ο Τσίπρας, εν αντιθέσει με τον Ανδρουλάκη που θα αρχίζει να χάνει σιγά σιγά, και την Καριστιανού η οποία μετά το πρώτο πέταγμα. Είμαι βέβαιος ότι όσο πλησιάζουμε, ότι όσο αργεί δηλαδή, όσο αργούν οι εκλογές, τόσο θα χάνει από τη δυναμική της, διότι πολύ απλά θα αρχίσει να εκτίθεται.
2: Έχει δει, το σκεπτικό σου είναι σωστό, όμως για να κάτσει ο Τσίπρας με ασφάλεια δεύτερος πρέπει να περάσουν μήνες, γιατί και το Πασόκ θα αντισταθεί, θα απορροφήσει ο Τσίπρας δυνάμεις του Πασόκ, γιατί αυτό βλέπω να γίνεται. Αλλά πρέπει να είναι σταθερά ο Τσίπρας δεύτερος αδιαφιλονίκητα. Οπότε εκεί το δίλημα να είναι, θέλετε το 2030 ή την επιστροφή στο 2015. Αυτό θα είναι το αβανταδόρικο δίλημα για το Μητσοτάκη.
0: Πάντως, προτού ακόμα κάνει κόμμα, στην δημοσκόπηση της ίντερβιου, δεύτερος είναι ο Τσίπρας.
2: Όλοι προεξοφλούν ότι θα είναι ο Τσίπρας, αλλά μένει αυτό να καταγραφεί. Μην είμαστε αδικοί, γιατί υπάρχει πολύ γκρίζα δεξαμενή στο 15% και από την αποχή φαίνεται να ρουφά πιο πολύ από όλους τον Καριστιανό. Οπότε δεν θέλω να το διακινδυνεύσω μέχρι να παγιωθεί. Όμως, για να μιλήσουν όλοι αυτοί, θα πρέπει και για να τοποθετηθούν, ο Μητσοτάκης θέλει να μιλήσουν, γιατί όταν θα αρχίσουν να τοποθετούνται επί του συγκεκριμένου, εκεί θα ζορίζει το πράγμα. Τι ναι. Θα πεις για την οικονομία, τι θα πεις για τη φορολογία, τι θα πεις για την παιδεία, και αντί η παιδεία να είναι προνομιακό. Για τους φόρους, για τους μισθούς, για τις συντάξεις, σας που μαθαίνω ότι στη ΔΕ θα βρέξει χρήμα.
0: Τώρα, για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τι έχεις καταλάβει από όλο αυτό το οποίο έγινε? Εγώ κατάλαβα ότι ο Δένδιας δήλωσε παρόν για την επόμενη μέρα, δεν το συζητάμε, και ότι τέλος πάντων ο Κυριάκος Μητσοτάκης αδιαφυσβήτητα θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία και στις επόμενες εκλογές, με το αποτέλεσμα των εκλογών να είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει τις μετεκλογικές κινήσεις σε αυτό το κόμμα. Μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει απολύτως τίποτα.
2: Όπως τα λες είναι, εγώ όμως από το συνέδριο θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Ο Δένδιας, κατά τη γνώμη μου, πήρε ένα τεράστιο ρίσκο αυτή την ώρα. Ποιο είναι το ρίσκο? Ενώ βγήκε μπροστά και έδωσε παρόν για την επόμενη μέρα, το γεγονός ότι παραμένει υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη υπερπροβεβλημένος και στο χαρτοφυλάκιο πολύ αβανταδόρικο, γιατί δεν έχουν φθορά στην εθνική άμυνα, αυτό το δίνει από τη μία την ορμή να πλασαριστεί ψηλά, από την άλλη όμως τον ταυτίζει απόλυτα με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη και αυτόν. Δηλαδή, θα ήταν είδηση για μένα, και δεν το λέω για τον κύριο Δένδια, το λέω για τον όποιο, αν υπήρξε κάποιος υπουργός που έλεγε ότι εγώ διαφωνώ και τώρα θέλω να αποσυρθώ από την κυβέρνηση, να παραιτηθώ, γιατί θέλω να μείνω απλός βουλευτής και να κάνω κριτική, να χτίσω την επόμενη μου μέρα. Το ότι όλοι όσοι φαίνονται να κάνουν κριτική είναι και υπουργοί, ο κύριος Δένδιας το έκανε πιο εμφανώς, αλλά άλλοι το κάναν πιο επιδερμικά. Όσο λοιπόν υπουργοί διαφοροποιούνται είτε σε πολλούς τομείς είτε πιο περιορισμένα, χάνουν την έξωθεν καλή μαρτυρία του να χτίσουν μια εναλλακτική πλατφόρμα εντός της παράταξης. Οπότε θεωρώ ότι δεν έχασε πολύ ο Μητσοτάκης, γιατί είναι μένα ακούστηκε η κριτική, υπόθηκαν αυτά που ήθελε να πει ο Νίκος Δένδιας και άλλοι, γιατί κάτι καρφάκια και εκεί ειδικά για την ακρίβεια ήρθαν και από αλλού, αλλά όλοι παραμένουν υπουργοί. Οπότε κανείς δεν αμφισβητεί το Μητσοτάκη ευθέως. Αυτό, ξέρεις, στην πολιτική, ας πούμε, ο Τσίπρας μπορεί να με τον Αλαβάνο το παράκανε, αλλά αυτό τον απογαλάκτησε. Αν δεν σκοτώσει τον προηγούμενο, τα πράγματα είναι δύσκολα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εκεί το πράγμα αρχίζει σιγά σιγά και ζορίζει.
0: Μάλιστα. Γενικά από το συνέδριο τι βγήκε από όλο αυτό το οποίο έγινε? Δεν νομίζω ότι έγιναν πράγματα ουσιαστικά, έτσι. Δεν βγήκε κάτι ουσιαστικό από ένα συνέδριο το οποίο έγινε για να γίνει, ας το πούμε, και να καθορίσει στην ουσία την άτυπη προεκλογική περίοδο μέχρι τις επόμενες εκλογές, και έναν μηχανισμό ο οποίος συνεχίζει να είναι ελεγχόμενος από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εγώ θα σου έλεγα ότι το συνέδριο ήταν ένα καλό restart προεκλογικό, γιατί μπορεί στο Μητσοτάκη C να υπάρχει κενό, αλλά αυτό είχε παραχαλαρώσει την κυβέρνηση κατά τη γνώμη μου. Ήταν λίγο στο ωρό συννεφάκι τους ορισμένοι υπουργοί, γιατί εντάξει, να παράγει το κυβερνητικό έργο, αλλά με την ακρίβεια και τα ενοίκια, εδώ πρέπει να γίνουν κινήσεις. Και επίσης υπήρχαν και φαινόμενα αλαζονίας τα οποία καταδίκασε πολλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και το έχει κάνει και επανειλημμένα. Άρα νομίζω ότι εδώ τέθηκε το θέμα της φανέλας. Και το ποιος ματώνει τη φανέλα ή την υδρώνει, από εδώ και στο εξής θα είναι πιο εμφανές ή θα είναι και ένα από τα ζητούμενα και για την αξιολόγηση των υπουργών, γιατί αν δεν γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο θα γίνει ένα σχηματισμός.
0: Ναι.
2: Οπότε το ποιος υδρώνει τη φανέλα ή τη ματώνει είναι ένα μεγάλο ζητούμενο από εδώ και στο εξής και για την αξιολόγηση των πολιτών απέναντι στα πρόσωπα και κυρίως την αξιολόγηση των εσωτερικών.
0: Και δύο λόγια τώρα να μας πεις για τα χθεσινά περί Καριστιανού. Πολύ φιλορωσικό χρώμα βλέπω ή έντονο ρωσικό χρώμα βλέπω στις πρώτες κινήσεις στις δημόσιες, εκτός από τον επί δεκαετίας ανταποκριτή στη Μόσχα Θανάση Αυγερινό, ο οποίος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας είχε πάρει σαφή θέση υπέρ του Πούτιν, σταθερή θέση υπέρ του Πούτιν, ο οποίος προαλήφεται και για εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, και ήταν παρόν και στη χθεσινή ανοιχτή πρόσκληση στα γραφεία της κυρίας Γρατσία, που είναι το νούμερο 2 στο κόμμα Καριστιανού. Έχουμε και ένα νέο πρόσωπο, Γιάννης Βογιατζής, ο οποίος ήταν παρόν στα γραφεία της Μαρίας Γρατσία στο Κολωνάκι, και ο οποίος Γιάννης Βογιατζής είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης. Είναι αυτό, τα λέω σωστά?
2: Δεν είναι ο Γιάννης Βογιατζής, ο οποίος ήταν όμως παρόν. Είναι ο Στράτος Χιουρδάκης.
0: Α, μπράβο, ο Στράτος Χιουρδάκης, ναι, ναι.
2: Αλλά και ο Γιάννης Βογιατζής ήταν παρόν και νομίζω είναι από εμάς, από τη Βόρεια Ελλάδα, είναι από την Μπέλα, κάτι τέτοιο. Κοίταξε.
0: Τους μπέρδεψα γιατί δεν τους ξέρω τους ανθρώπους.
2: Ναι, τώρα θα τους μάθουμε κι εμείς, ναι. Και εμείς δεν τους ξέρουμε.
0: Ο πρώτος, πώς τον είπες τον πρώτο? Σταύρος.
2: Στράτος Χιουρδάκης.
0: Αυτός έκανε το ζωντανό το που έγινε στο Facebook.
2: Αυτός
0: είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας.
2: Αγίας Πετρούπολης.
0: Και πώς βρέθηκε στην. Που είναι κάτοικος Ρωσίας και αυτός ή είναι. Μένει στην Ελλάδα.
2: Δεν ξέρω που μένει, πάντως είναι συμμετέχουν στο εγχείρημα.
0: Από τη στιγμή που λέει είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, λογικά μένει στην Αγία Πετρούπολη.
2: Μπορεί να μείνει τη μισή χρονιά εκεί και την άλλη μισή εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Να είναι τύπου Σαββίδης.
0: Και εμπνεύστηκε από το όραμα Καριστιανού.
2: Μάλλον. Το θέμα είναι τώρα ότι το όραμα Καριστιανού έχει δύο προβλήματα κατά τη γνώμη μου. Πρώτον είναι ότι περιστρέφεται πολύ γύρω από αυτήν την ατζέντα. Δηλαδή το ότι το ρωσικό στοιχείο είναι πολύ έντονο άφησαν οι ίδιοι να διαφανεί και με την επιλογή Αυγερινού και με τη χθεσινή εκδήλωση και νομίζω τους ενδιαφέρει. Αυτό όμως έχει διάφορα ερωτήματα τα οποία γύρει και πρέπει να απαντηθούν ως προς τις θέσεις του κόμματος. Και το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπήρχε η αίσθηση ότι θα επιδιωχθεί από την ηγετική ομάδα του κόμματος ένα άνοιγμα και σε άλλα κοινά, γιατί μετά με το ζήτημα με τις αμβλώσεις και με τα πρόσωπα που μέχρι τώρα κυριαρχούσαν στο κόμμα δινόταν η εντύπωση ότι πρόκειται για ένα δεξιόστροφο κόμμα με πιο πολύ έμφαση στα εκκλησιαστικά κτλ. Είχε δοθεί λοιπόν η εντύπωση τον τελευταίο μήνα ότι θα επιδιωχθούν ευρύτερες μεταγραφές και προσεγγίσεις ώστε να μην είναι περιχαρακωμένο τόσο πολύ ιδεολογικό πολιτικά. Αυτό δεν φαίνεται να προκύπτει από τα πρόσωπα που είδαμε χθες. Περιμένω να δω και τα πρόσωπα του Ολύμπιον. Το γεγονός ωστόσο ότι η παρουσίαση θα γίνει στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, όπου ξέρουμε ότι υπάρχουν τέτοιοι πυρήνες περισσότεροι, είναι και ένα στίγμα κατά κάποιους για τον προσανατολισμό που θα ακολουθήσει το κόμμα στο εξής.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε και την Πέμπτη στο Ολύμπιον. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Ευχαριστώ
2: καλημέρα,
0: πάρα πολύ για την ανάλυση
2: σου
0: και τις πληροφορίες. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το σχόλιο του Νίκου Ηλιάδη για αυτή την καυτή, πολύ καυτή πολιτική επικαιρότητα.
3: Θεσσαλονίκη. FM 100.
4: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο-μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100, FM 100.
5: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΦ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
6: Το άκουσες. Το είπες.
7: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
0: Καλημέριζω τώρα τον καλό συνάδελφο τον Νίκο τον Ηλιάδη. Νίκο μου καλημέρα, καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα
3: σε εσένα, στις ακροάτριες, στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πολύ ψωμί δημοσιογραφικά έχουμε αυτές τις μέρες, δεν το συζητάμε. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε.
3: Για
0: τους επόμενους μήνες. Μας τα είπε η Γεωργία, έδωσε το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες για τα νέα κόμματα που ανακοινώνονται σε λίγες μέρες. 21 Μαΐου κόμμα Καριστιανού, 26 Μαΐου κόμμα Τσίπρα. Πρώτα δείγματα γραφής, οι φανέλες των παιδιών που στο βίντεο που έδωσε σήμερα το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας. Πρώτα δείγματα γραφής με Γρατσία στο δικηγορικό γραφείο της κυρίας Γρατσία. Με Σιουρδάκη, τον ήξερε τον κύριο αυτό, πρόεδρο επιχειρηματία και πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης που έκανε το live στο Facebook. Λοιπόν.
3: Ναι, είναι τέλος πάντων κάποια στιγμή είχε απασχολήσει πάλι την επικαιρότητα. Είναι γνωστές οι σχέσεις του με τη Μόσχα.
0: Και με αυγερινό εκπρόσωπο τύπου δίνει τα πρώτα δείγματα γραφής. Ναι, δίνει τα πρώτα δείγματα γραφής.
3: Ο ας πούμε εντός εισαγωγικών έτσι, ρωσικός παράγοντας, αλλά θα έλεγα ας μην πάμε σε συνωμοσιολογία και τα λοιπά. Έχουν πολλές φορές υποθεί και για άλλα κόμματα τέτοιου είδους πράγματα. Θα περιμένουμε να δούμε πρώτον την διακήρυξη του κόμματος, το όνομά του που και αυτό σίγουρα κάτι σηματοδοτεί. Πληροφορίες είναι ότι μάλλον θα λέγεται Ελπίδα, αλλά ας περιμένουμε μέχρι την Πέμπτη να δούμε αν αυτό ισχύει ή όχι και βέβαια να δούμε τις πολιτικές θέσεις πέρα από τη διακήρυξη του κόμματος Βασίλη για τα μείζωνα και ελάσσονα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.
0: Ναι. Τότε, αυτά για το κόμμα Καριστιανού. Για το κόμμα Τσίπρα τώρα, θεωρείς ότι ο Αλέξης Τσίπρας το κάνει λίγο εσπευσμένα για να προλάβει τις όποιες εντυπώσεις από το κόμμα Καριστιανού και θέλω να μου πεις πώς σχολιάζεις τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ που πραγματικά είναι εντυπωσιακά με τη διαγραφή Πολάκη, με το τι θα κάνει τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ από τις 26 Μαΐου και μετά. Θα αυτοδιαλυθεί, θα συνεχίσει να υπάρχει, θα κατεβεί στις εκλογές, με ποιους θα κατεβεί, πώς βλέπεις το μέλλον σε αυτό το κόμμα?
3: Καταρχάς να πω ότι η επίσπευση των κινήσεων του Αλέξη Τσίπρα θεωρώ ότι ήταν και αποτέλεσμα όχι τόσο της κίνησης της κυρίας Καριστιανού και αυτό έπαιξε ρόλο, αλλά κυρίως του κλίματος που κατά τη γνώμη μου τεχνιέντος διέρευσε από το Μέγαρο Μαξίμου ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκέφτεται πολύ σοβαρά να πάει σε εκλογές στο φθινόπωρο. Και το λέω τεχνιέντος διότι όπως φάνηκε στο συνέδριο Βασίλη, ειδικά η χθεσινή παρέμβαση του Πρωθυπουργού δείχνει ότι δεν είναι το πιθανότερο σενάριο, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στο μυαλό του, οι εκλογές στο φθινόπωρο. Θεωρώ ότι λοιπόν το διέρευσε αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, για να μαζέψει την κρίνη στο εσωτερικό του κόμματος και δεύτερον, για να βγάλει στο ξέφωτο νωρίτερα και την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα. Γιατί όταν πυροβολείς από μακριά, κάνεις ας πούμε ανταρτοπόλεμο, δεν έχεις πολύ μεγάλη φθορά. Όταν βγεις όμως στο φως, στο πεδίο, τότε κρίνεσαι καθημερινά.
0: Για την Καριστιανού, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι το γεγονός ότι ανακοινώνει ένα κόμμα τόσο νωρίς και δεν το αφήνει πρώτων εκλογών, θα τη φθείρει 100% αν οι εκλογές γίνουν Απρίλιο. Για τον Τσίπρα δεν έχω την ίδια άποψη. Εκτιμώ ότι μάλλον θα δουλεύει υπέρ του ο χρόνος. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος.
3: Δεν θα δουλεύει υπέρ του. Ούτε και εγώ είμαι της άποψης ότι θα τον φθείρει. Λέω ποιο ήταν το σκεπτικό του Μεγάλου Μαξίμου. Ή αν θέλεις, ποια είναι η προσδοκία του. Όμως, κακά τα ψέματα, Βασίλη, το να βγαίνεις με ολίγων δευτερολέπτων σποτάκια είναι άλλο, το να βγαίνεις και να παίρνεις θέση για όλα τα μείζωνα θέματα, εκεί και κερδίζεις κόσμο και μπορεί και να χάνεις κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, είναι η πραγματική πολιτική ζωή εκεί. Εκεί θα κρυφτούν όλοι και εκεί πρέπει να κρίνονται όλοι. Άρα λοιπόν, καλό είναι που βγαίνουν νωρίς, να έχει χρόνο και ο πολίτης να κρίνει με βάση τις πραγματικές θέσεις των κομμάτων και τα πρόσωπα που καλούνται να τις υλοποιήσουν. Τώρα, στο ερώτημα τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρώ μάλλον απίθανο να κατέβει σε εκλογές. Διότι από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης, ενδεχομένως να έχουν ληφθεί και αποφάσεις για τον τρόπο με τον οποίο δεν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Θα είναι αναστολή λειτουργίας που είναι αυτή τη στιγμή φαντάζεσαι το πιο πιθανό σενάριο, θα είναι διάλυση, θα είναι διάσπαση, αλλά δεν μπορεί τις αποφάσεις για το ποιο είναι το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, τις παίρνουν ακόμα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί το πλειοψηφικό ρεύμα είναι με την Αλέξη Τσίπρα. Άρα λοιπόν, όσοι μείνουν εκτός νυμφώνος του νέου κόμματος, π.χ. Πολάκης, Νίκος Παπάς κλπ., δεν θα έχουν τη δυνατότητα να κατεβούν ως ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να αναζητήσουν έναν άλλο τρόπο.
0: Εκτιμάς δηλαδή ότι αν οι εκλογές γίνουν τον αμάρτιο, που και εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι αυτό κατάλαβα από την τοποθέτηση του Μητσοτάκη, ότι θέλει να κάνει εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Παρά το γεγονός ότι η διαρροή έγινε για Οκτώβριο και όλοι είπαμε ότι οι εκλογές θα γίνουν Οκτώβριο. Γι' αυτό μέχρι το Μάρτιο θα υπάρχει και ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας.
3: Όχι.

0: Αυτό είναι ένα ερώτημα, Βασίλη, διότι αν επιμείνει ο Αλέξης Τσίπρας στην προϋπόθεση να παραιτηθούν, το θέμα είναι ποιοι θα πάρουν τις θέσεις του κοινοβούλου. Και αυτό είναι ένα διευκρίνιστο ζήτημα, γιατί ποιος θα πάει τώρα να καταλάβει τη θέση ενός απερχόμενου βουλευτή, όταν ξέρει ότι δεν θα μείνει παραπάνω από 1-2 μήνες, τι να κάνει, να ανοίξει πολιτικό γραφείο ή να πει δεν βαριέσαι, παίρνω την βουλευτική αποζημίωση και θα μπορώ να γράφω και στο βιογραφικό μου ότι διετέλεσα και 3 μήνες ή 5 μήνες βουλευτής. Δεν το αποκλείω. Υπάρχουν προφανώς και τέτοιοι άνθρωποι, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό το μείζον. Το μείζον είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να μην ευτελίζεται άλλο, γιατί εγώ σε όλη αυτή τη διαδικασία βλέπω μια θλιβερή εικόνα ανθρώπων οι οποίοι μέχρι τώρα μιλούσαν για ηθικό πλεονέκτημα και τώρα βλέπω να προσπαθούν ο καθένας μόνος του, διότι ο Τσίπρας το ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δεχθώ ομάδες, μόνο πρόσωπα, ο καθένας μόνος του να προσπαθεί να έχει κονέ με τον νέο αρχηγό προκειμένου να μπει στα ψηφοδέλτια με την φιλοδοξία να κρατήσει τη βουλευτική του έδρα. Δεν είναι η εικόνα αυτή κόμματος, στελεχών μάλλον κόμματος, τα οποία λένε ότι εντάσσονται, ότι είναι ενταγμένα στην αριστερά. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν. Οι εξελίξεις θα είναι πάρα πολύ γρήγορες. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέρουμε σίγουρα ότι θα υπάρχει και το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα. Και θέλοντας να, αν σε ρωτούσα να βάζεις ένα τίτλο ή έναν, ή κατά κάποιο τρόπο να περιέγραφες πολύ συνοπτικά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τι θα επέλεγες?
0: Ήταν ένα συνέδριο χωρίς εκπλήξεις. Νομίζω ότι είχε προδιαγραφεί το κλίμα του συνεδρίου, δηλαδή ότι δεν θα υπάρχουν υψηλοί τόνοι κριτικής, και ήταν και ένα συνέδριο στο οποίο είδαμε να υπάρχουν πλασαρίσματα εν ώψη της επόμενης μέρας, όποτε αυτή προκύψει. Αναφέρομαι στις θέσεις, στις τοποθετήσεις που έκαναν οι λεγόμενοι βασικοί παίκτες για την επόμενη μέρα, όπως ο Νίκος Δένδιας, όπως ο Κυριάκος Πιερακάκης, όπως ο Κωστής Χατζηδάκης, και θα έβαζα στο πλάνο και τον Άδωνη Γεωργιάδη, αν και όπως καταλαβαίνεις οι πιθανότητες να διεκδικήσει την αρχηγία με αξιώσεις δεν είναι πολύ μεγάλες.
1: Έγινε, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, Βασίλη, για χαρά.
1: Ήταν ο Νίκος Ηλιάδης, τον ακούμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη αυτή την ώρα στο σχόλιο του στην εκπομπή και στο ραδιόφωνο μας. Νομίζω ότι τα είπαν όλα και η Γεωργία Σαδανά και ο Νίκος Ηλιάδης, και με καλό ρεπορτάζ που είχαν και έχουν, και με την ανάλυση τους πώς βλέπουν τα γεγονότα να εξελίσσονται σε έναν πολύ ενδιαφέροντα Μάιο και σε ένα ακόμα πιο ενδιαφέρον καλοκαίρι, όπου το πιο πιθανό είναι να παρατηρηθεί στην χώρα αυτό το οποίο παρατηρήσαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, να υπάρχει μια έντονη κινητικότητα σε όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς, όπως υπήρχε αυτή η κινητικότητα με συνέδρια, ζυμώσεις, ανακοινώσεις, συνάξεις, ανακοινώσεις νέων κομμάτων αυτό το Σαββατοκύριακο, και με την πλειοψηφία της κοινωνίας να γυρνάει την πλάτη σε όλα αυτά. Ο κόσμος, ας το πούμε, το Σαββατοκύριακο έκανε τα ψώνια του. Ήδη διαπίστωσε για μια ακόμη φορά πόσο η ακρίβεια έχει φτάσει στα ύψη. Η βενζίνη κυριολεκτικά δεν λέει να πέσει, αλλά η εκτιμήση είναι ότι θα είναι ακόμα πιο ακριβή. Και κάποιοι, ας το πούμε, οι περισσότεροι προσπάθησαν να χαλαρώσουν με ένα καφεδάκι ή με ένα ουζάκι στην παραλία, αδιαφορώντας πλήρως για τόσα συμβαίνουν στις ζυμώσεις αυτές τις οποίες αναφέρθηκα πριν. Νομίζω ότι αυτό το ίδιο σκηνικό θα έχουμε και το καλοκαίρι, και το Σεπτέμβριο ο κύβος θα ρυφθεί και δεν ξέρω πού θα κάτσει η μπήλια, αν τελικά πάμε σε εκλογές τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ή αν οι εκλογές γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο. Για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Τολοκαρανίας, τον κύριο Μιλτιάδη Ζαμπάρα. Κύριε Ζαμπάρα, καλή σας ημέρα από το FM100 από Θεσσαλονίκη. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μια εβδομάδα που ξεκίνησε με την είδηση της ημέρας, που είναι η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου. Πώς είδατε και το σχετικό βιντεάκι που ανέρτησε ο πρώην Πρωθυπουργός?
2: Εντάξει, νομίζω ότι αυτά τα βίντεο είναι αρκετά, θα έλεγα, σχηματικά και έτσι δίνουν και έναν τόνο επικοινωνιακό. Τι κάτω βλέπω? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια που πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας περιμένει να την

0: να πάρει σάρκα και οστά, να τοποθετηθεί πιο συγκεκριμένα, να ανακοινώσει πρόγραμμα, στελέχη, ανθρώπους που μπορούν να βγουν στην κοινωνία, στο πεδίο και να εκφράσουν, αν θέλετε, τη μεγάλη κοινωνική αναγκαιότητα που σήμερα μιλάει για πολιτική αλλαγή. Γιατί νομίζω το βασικό επίδικο αυτή τη στιγμή, όλα τα υπόλοιπα με έναν τρόπο είναι επιμέρους, είναι η πολιτική αλλαγή. Αυτό που ζητούν οι πολίτες στα 7-8 δέκατα της κοινωνίας, πολιτική αλλαγή, να φύγουμε από αυτό το φαύλο καθεστώς, από αυτή την παρακμή και να πω εμβόλυμα ότι έγινε ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, βάζοντας τον στόχο του 2030. Η Ελλάδα το 2030 θα είναι μια καθημαγμένη χώρα, αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Όταν το 2026 οι πολίτες απαντούν ότι τα οικονομικά τους είναι χειρότερα από το 2025, ότι βιώνουν μια απόλυτη, ένα απόλυτο καθεστώς ακρίβειας και σχροκέρδειας, με μείωση της αγοραστικής δύναμης, με την αδυναμία να διοχετεύσουν πόρους στη στέγαση, στην ενέργεια και στα τρόφιμα, αντιλαμβάνεστε ότι ο στόχος της κυβέρνησης για παράταση της θητείας της για μέχρι το 2030 θα είναι ένας ορίζοντας καταστροφικός.
1: Ναι. Πέστε μου λίγο, κύριε Ζαμπάρα, από ό,τι καταλαβαίνω βλέπετε θετικά το νέο εγχείρημα Τσίπρα. Τι θα κάνετε εσείς προσωπικά και επίσης τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ που σπαράσετε από μια νέα αντιδικία μεταξύ Πολάκη Φάμελου, τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη, θα υφίσταται η ΣΥΡΙΖΑ μετά τις 26 Μαΐου. Και τι θα γίνει με όλους εσάς που από ό,τι καταλαβαίνω είστε θετικά προσκύμενοι προς το νέο κόμμα Τσίπρα, από τις 27 Μαΐου και μετά θα υποστηρίζετε το νέο κόμμα Τσίπρα, θα μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει σε αναστολή λειτουργίας ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει τελικά, τι εκτιμάτε?
0: Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από το πρώτο που με ρωτήσατε. Έχω εκφραστεί στο δημόσιο διάλογο πάρα πολλές φορές για την ανάγκη συγκρότησης ενός αντίπαλου δέος, ενός πόλου θα λέγαμε ανταγωνιστικού απέναντι σε αυτή την παρακμή της Νέας Δημοκρατίας που βιώνει η κοινωνία. Αυτό είναι το μείζον, αυτό είναι το βασικό. Από εκεί και πέρα, εγώ οφείλω ως εκλεγμένος βουλευτής που εκπροσωπώ μεγάλη μερίδα των Ετωλοκαρνάνων, όλων θα έλεγα των πολιτών της Ετωλοκαρνανίας, πολλές φορές ανεξαρτήτως χρώματος και σημαίας, γιατί τα προβλήματα του νομού είναι αυτά που μας οδηγούν στο να βρούμε λύσεις και να πιέσουμε να βρεθούν λύσεις. Εγώ θέλω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις και το λέω ξεκάθαρα στο να υπάρχει μια αν θέλετε νικηφόρος πορεία απέναντι σε αυτή την κατάσταση που σήμερα βιώνει ο κόσμος. Άρα η θετική άποψη που εκφράζω για τον Αλέξη Τσίπρα δεν γεννήθηκε τώρα με βάση μια συγκυρία.
1: Ναι, στις 27 Μαΐου τι θα κάνετε?
0: Θα σας πω, ήμουν υποψήφιος το 2023 με τον Αλέξη Τσίπρα που εκτέθηκα για πρώτη φορά σε βουλευτικές εκλογές. Εκλέχθηκα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα. Γίναν πάρα πολλά το επόμενο διάστημα που πλήγωσαν τους ψηφοφόρους, τα στελέχη, τα μέλη, τον κόσμο συνολικά που στήριξε αυτό το εγχείρημα που κατάφερε κατά την άποψη μου με θετικό πρόσημο να κυβερνήσει τη χώρα. Όλες αυτές οι διασπάσεις, αυτός ο κατακερματισμός, αυτές οι διαιρέσεις κατά την άποψή μου καταλήγουν στο εξής, ότι φταίνε όλοι. Δηλαδή δεν είναι ζήτημα σήμερα να μιλάμε για την αντιπαράθεση του Πολάκη με το Φάμελο. Φταίνε όλοι. Μπορεί να μην φταίει ο καθένας με τον ίδιο τρόπο, αλλά φταίνε όλοι για το γεγονός ότι έχουμε φτάσει ως εδώ. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι εγώ οφείλω και σαν βουλευτής, αλλά και σαν μια πολιτική προσωπικότητα, κυρίως το δεύτερο, να συμβάλλω σε αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω δεν ενδιαφέρει την κοινωνία αν ο Ζαμπάρας θα είναι, δεν θα είναι βουλευτής.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό λίγο. Πρέπει να λέμε καθαρά πράγματα. Ναι.
0: Καθαρά μιλάω. Πάντα μιλάω πολύ καθαρά και με το θάρρος της γνώμης μου. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι θα γίνουν οι απαιτούμενες διεργασίες. Θα βρεθεί η μέθοδος, ο τρόπος, έτσι ώστε όλοι μαζί σε αυτό το νέο εγχείρημα να δώσουμε τον τόνο, να δώσουμε ένα μήνυμα ενότητας, ένα μήνυμα συγκρότησης, ένα μήνυμα πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού και όχι ένα μήνυμα διαίρεση και κατακαιρματισμού που ισχύει μέχρι σήμερα. Γιατί, ξαναλέω, από την μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας άφησε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα δεν κατάφερε να αποτυπώσει και να καθορίσει μια πορεία που να μπορέσει να δημιουργήσει τους όρους για μια άλλη κατάσταση. Και αυτός είναι ένας απολογισμός, έτσι. Δεν είναι, πώς να το πω, η υποκειμενική συνθήκη που βάζω εγώ στην κουβέντα. Είναι αυτό που φαίνεται ότι συμβαίνει σήμερα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι κάποιο διάστημα. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι το μείζον είναι αυτό. Τώρα, το τι θα κάνει ο καθένας από εμάς, μόλις το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα βγει στον ορίζοντα...
1: σε μια εβδομάδα θα βγει.
0: Βεβαίως. Ναι. Είμαι της λογικής ούτως ή άλλως και τις ρίσεις. Αφήστε όλα τα λουλούδια να αμφίσουν, να δούμε τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του, τα νέα στελέχη που θα βγουν μπροστά, τους ανθρώπους που θα εκφράσουν το εγχείρημα αυτό σε πρώτη φάση. Και εμείς εδώ είμαστε, στρατιώτες είμαστε, πιστέψτε με. Δηλαδή δεν τίνουμε από καμιά ιδιοτέλεια, ούτε από καμία περαιμούρα τι θα γίνει την επόμενη μέρα σε σχέση με μένα. Εγώ θέλω να συμβάλλω το να πετύχει αυτό το εγχείρημα. Ποιο είναι αυτό το εγχείρημα, για να πούμε με δύο λέξεις, να βρεθεί αντίπαλος σε αυτό το παρακράτος. Να βρεθεί αντίπαλος σε αυτό το καθεστώς. Αυτό θέλει η κοινωνία. Αυτό είναι μια κοινωνική αναγκαιότητα. Εγώ βλέπω αυτή την κοινωνική αναγκαιότητα και προτιμώ να είμαι χρήσιμος πολιτικά, χρήσιμος κοινωνικά και να παλέψουμε από κοινού για αυτή την υπόθεση. Αυτό θα κάνω και τις επόμενες μέρες προφανώς θα είμαστε και πιο συγκεκριμένοι.
1: Ναι, να περιμένουμε λοιπόν, λέτε, τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας, να δούμε αν ο Αλέξης Τσίπρας δεχτεί στους κόλπους του εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, διότι υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι δεν θέλει εν ενεργεία βουλευτές για να μπουν κάποιοι να ανοίξουν την πόρτα και να μπουν στο νέο κόμμα, θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί να μην είναι εν ενεργεία βουλευτές, όπως έκανε και ο ίδιος. Οπότε το δίλημα θα το έχετε αργά ή γρήγορα, είναι βέβαιο αυτό. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσετε στο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα όσοι είστε θετικά διακείμενοι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαμπάρα. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά από το Μιλτιάδη Ζαμπάρα, ο οποίος μας είπε ούτε λίγο το πολύ ότι είναι θετικά προσκύμενο στον Αλέξη Τσίπρα, ότι πρέπει να βρεθεί κάποιος ο οποίος θα αντιπαρατεθεί, όπως είπε, όπως σημείωσε ο ίδιος, με το παρακράτος σήμερα που κυβερνά, και ότι θα περιμένουμε τον Αλέξη Τσίπρα να δούμε τι θα πει και μετά θα το κάνουμε συντεταγμένα, λέει ο καθένας από εμάς. Λοιπόν, μάλιστα. Τώρα θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων στις 11. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την ακρίβεια με τον Παναγιώτη Γεωργιάδη, τον εκπρόσωπο του ΙΝΚΑ, για τις συντάξεις χειρίας, για το ποιους κλειδώνει η επαναφορά στο 70% παγώνει η επιστροφή των αναδρομικών με τον Γιάννη Σοπασίτεο, τέος διευθυντή του ΙΝΚΑ. Και για το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων που η κυρία Υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, είπε ότι έχει αγγίξει τα όρια του και πρέπει να προχωρήσουμε με ευθύνη στο νέο Λύκειο και στο Εθνικό Πολιτήριο, όπως χαρακτηριστικά τόνισε. Θα συνομιλήσουμε με τον Νίκο Αβραμίδη, πρόεδρο της πρώτης ΕΛΜΕ. Και θα κλείσουμε με Σάκη Γκίνα για τα αθλητικά. Ο ΠΑΟ χθες για μια ακόμη φορά επιβεβαίωσε τον εαυτό του. Πέταξε 2 βαθμούς και μαζί πέταξε και τη δεύτερη θέση και την είσοδό του στα προκριματικά του Champions League. Μια απολύτως αποτυχημένη χρονιά για το δικέφαλο του Βορρά. Τη σύνοψη θα μας κάνει ο Σάκης Γκίνας και θα μας πει επίσης τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες για τον Λουτσέσκου και αν θα παραμείνει στον πάγκο του ΠΑΟΚ και αν θα έχουμε κι άλλα στο προσεχές διάστημα. Όλα αυτά σε λίγο.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό. Καθαρός ο δρόμος και στα δύο ρεύματα. Μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα εντός πολυδομικού συγκροτήματος σε τμήματα της Κωνσταντίνου Καραμαλής, στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη, σε Τσιμισκή και λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Άνοιξε το πρωί αυλαίο των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα λύκεια της χώρας. Πενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη τάξη θα διαρκέσουν έως τις 12 Ιουνίου και οι απολυτήριες για τους μαθητές της τρίτης λυκείου έως τις 25 Μαΐου, καθώς ακολουθούν οι πανελλαδικές. Συνεδρίασε λίγο το ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό στις 8 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Χθες από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και καλέσει συστράτευση, υπογραμμίζοντας ότι μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. στα ύψη η εσωκομματική ένταση στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την προσωπική απόφαση Φάμελου να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και τον βουλευτή Χανίων να απαντά με αναρτήσεις περί επιχειρουμένης διάλυσης του κόμματος. Μπαίνουμε σε δύσκολους καιρούς, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης από το βήμα εκδήλωσης στην Κρήτη. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας στην ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις εθνικές εκλογές. Σε ένα ανάρτηση, ο πρώην Πρωθυπουργός προβάλλει βίντεο με δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο να φορούν φανέλες με τα νούμερα 26 και 5, γεγονός παραπέμπει στην ημερομηνία ανακοινώση του νέου φορέα. Ούτε αργά ούτε νωρίς. Τώρα είναι η ώρα, γράφει στην ανάρτησή του. Το κατόφλι του Αριού Πάγου στο Μεταξύ αναμένεται να περάσει σήμερα η Μαρία Καριστιανού για να καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου δικού της πολιτικού φορέα, η επίσημη παρουσίαση του οποίου θα γίνει αυτή την Πέμπτη στο Ολύμπιο, στη Θεσσαλονίκη. Η Καριστιανού δέχθηκε εντολή από Μόσχα Βιερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος, σχολίασε δεικτικά ο Νίκος Καραχάλιος, σημειώνοντας ότι η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου. Σε μια τεράστια σκακέρα μνήμης μετατράπηκε χθες πλατεία Αριστοτέλους για το τέταρτο σκακιστικό τουρνουά αφιερωμένο στα θύματα της γενοκτονίας του Πόντου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τα θύματα της γενοκτονίας που κορυφώνονται αύριο 19 Μαΐου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης οργανώνει στις 8 το βράδυ στην πλατεία Αγίας Σοφίας την εκδήλωση Φλόγα της Μνήμης και ο Δήμος Καλαμαριάς την εκδήλωση 10 λίρες για 353.000 ψυχές στις 9 το βράδυ στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού. Ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε στην Νότια Κίνα, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων, την απομάκρυνση χιλιάδων και την κατάρρευση 13 κτηρίων στην πόλη Λιουτζιού, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης και η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
2: Θεσσαλονίκη. FM 100. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λευτεράκι, τα είδες!
5: Τι να δω, ρε Σωσό!
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
5: Πού να ξέρω, ρε Σωσό!
4: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις!
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
9: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
10: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
11: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Προτού προχωρήσω στα επόμενα, θέλω έτσι να πω και εγώ την άποψή μου μετά τις εξαιρετικές αναλύσεις των δύο συναδέλφων που ακούστηκαν στην αρχή της εκπομπής, της πρώτης ώρας εκπομπής, της Γεωργίας Σαδανά και του Νίκου Ηλιάδη, τις οποίες άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις ακούσατε κι εσείς. Θεωρώ λοιπόν ότι η χώρα και τυπικά από αυτό το μήνα βρίσκεται σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Το γεγονός ότι υπάρχει μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των υπαρχόντων πολιτικών σχηματισμών και αναφέρομαι κυρίως στο δίπολο που υπάρχει αυτή τη στιγμή κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και τα όσα έγιναν στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας με τον κύριο Ανδρουλάκη και το πώς προσπάθησε η Νέα Δημοκρατία να εκθέσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για το περιβόητο ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στην Κρήτη. Έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις αυτή την εβδομάδα της κυρίας Καριστιανού και την ερχόμενη εβδομάδα του κυρίου Τσίπρα, που στην ουσία θα δημιουργήσουν και νέα δημοσκοπικά δεδομένα, τα οποία θα τα δούμε στις αρχές του επόμενου μήνα με τις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα γίνουν και θα καταγράψουν τα ποσοστά δημοσκοπικά των νέων αυτών πολιτικών σχηματισμών. Όχι βέβαια ότι οι δημοσκοπήσεις είναι ψήφος, αλλά σίγουρα δημιουργούν μια εικόνα για την, η οποία αποτυπώνει πάντοτε τη στιγμή, είναι φωτογραφία της στιγμής, εάν τις για όσους τις δέχονται, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί πολίτες οι οποίοι αμφισβητούν την αξιοπιστία αυτών των μετρήσεων και είναι δικαίωμά τους να το κάνουν. Θεωρώ λοιπόν ότι η χώρα είναι σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, ότι οι εκλογές δεν μπορούν πλέον να γίνουν κατά την άποψή μου τον Απρίλιο, όπως άφησε να νοηθεί χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό γιατί είναι πάρα πολλοί οι μήνες της προεκλογικής περίοδου από τη στιγμή πλέον που μπήκαμε σε προεκλογικό φεγγάρι για να πούμε ότι θα πάμε σε εκλογές τον Απρίλιο. Εκτός των άλλων, αρχές του χρόνου θα πρέπει να προετοιμαστεί η χώρα για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι μια τυπική διαδικασία, είναι και ουσιαστική διαδικασία. Και αν πάμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, η οποία θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο-Απρίλιο με τις πρώτες εκλογές και με τις δεύτερες εκλογές σε ένα μήνα, αν τελικά έχουμε δεύτερες εκλογές, που θα έχουμε δεύτερες εκλογές, αυτή είναι η εκτίμησή μου, εκτός και αν έχουμε την απόλυτη, την απόλυτη διάψευση των δημοσκοπήσεων. Και θα σας πω σε λίγο τι εννοώ. Αν πάμε λοιπόν σε πρώτες εκλογές το Μάρτιο, όπως λέει ο κυβερνητικός σχεδιασμός, και σε δεύτερες τον Απρίλιο-Μάιο, με ορατό το ενδεχόμενο να μην έχουμε και πάλι κυβέρνηση, να έχουμε μια κυβέρνηση συνεργασίας, μπορεί να τυναχτεί και στον αέρα η σωστή μετάβαση της χώρας στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, μέχρι το τέλος του χρόνου πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο, προκειμένου και η νέα κυβέρνηση, χωρίς έτσι βιασύνη και με σωστό τρόπο, να προετοιμάσει την ελληνική Προεδρία την 1η Ιουλίου. Εκτός των άλλων, θα έλεγα ότι όλη η χρονιά κινήθηκε σε προεκλογικό φεγγάρι, οπότε νομίζω ότι οι εκλογές επιβάλλεται, θα έλεγα, να γίνουν το αργότερο τον Οκτώβριο, οι πρώτες και αν χρειαστεί δεύτερες τον Νοέμβριο, προκειμένου να έχουμε τη νέα χρονιά νέα κυβέρνηση. Και εκτός των άλλων, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να πάμε μέχρι τον Απρίλιο, διότι θα πρέπει η νέα κυβέρνηση θα κληθεί να αντιμετωπίσει σοβαρότατα προβλήματα, είτε οικονομικής διάστασης που είναι και τα πολύ σοβαρά, είτε ακόμα πιο σοβαρά προβλήματα γεωστρατηγικής διάστασης, που μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος δεν θα κάνει καλό στην επίλυση αυτών των προβλημάτων, ή αν δεν είναι επίλυση, τουλάχιστον στην ουσιαστική δρομολόγηση. Για αυτούς τους λόγους, κατά την άποψή μου, επιβάλλεται να πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο, το Σεπτέμβριο το αργότερο Οκτώβριο. Τώρα, όσον αφορά τα νέα πολιτικά κόμματα, κατά την άποψή μου και η περίπτωση Καριστιανού και η περίπτωση Τσίπρα, που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, ο Τσίπρας είναι μια πολιτική προσωπικότητα η οποία δοκιμάστηκε στο παρελθόν, είναι πολιτικό όν, μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί μαζί του, εγώ προσωπικά διαφωνώ με όλες τις επιλογές, ποτέ δεν τον στήριξα, ούτε και φυσικά πρόκειται να τον στηρίξω, ως πολίτης μιλάω και μετά ως δημοσιογράφος. Αλλά απ' την άλλη έχω υποχρέωση να τον κρίνω όσο μπορώ με μεγαλύτερη δημοσιογραφική ματιά και να καταθέσω τη δημοσιογραφική μου άποψη για τα θετικά του ή τα αρνητικά του. Χωρίς προκατάληψη και χωρίς, θα έλεγα, υποκειμενικότητα, όσο μπορώ πιο αποστασιοποιημένα, και αυτό βοηθάει το γεγονός ότι, όπως σας είπα, ποτέ δεν ήμουν δίπλα του. Ο Τσίπρας λοιπόν, κατά την άποψή μου, είναι μια διαφορετική πολιτική περίπτωση από την Καριστιανού. Έχει πολιτικό σκεπτικό. Το μέγα ερώτημα που τίθεται για τον Αλέξη Τσίπρα είναι αν όντως άλλαξε, αν όντως όλο αυτό το οποίο έκανε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τον έχει αλλάξει ως πολιτικό, τον έχει κάνει πιο ανοιχτόν οριζόντων πολιτικό, και αν όντως είναι διατεθειμένος να αποτελέσει την εναλλακτική λύση για την μετά Μητσοτάκη εποχή της στη χώρα. Αυτό θα το δείξει η πράξη. Είμαι πολύ επιφυλακτικός, θεωρώ ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν τόσο εύκολα, και πολύ περισσότερο πολιτικοί οι οποίοι έχουν ζυμωθεί με τα ιδεώδη της αριστεράς, όσο και αν κάποιος πει ότι ο Τσίπρας μπορεί να μην θέλει να είναι ο ηγέτης της γνήσιας παραδοσιακής αριστεράς που όλοι γνωρίζαμε μέχρι πρότινος, αλλά θέλει να κάνει ανοίγματα προς το κέντρο και να είναι αυτό που λέμε ένας ηγέτης της λεγόμενης κεντροαριστεράς. Θα περιμένουμε και θα δούμε. Δεν συγκρίνω την περίπτωση Τσίπρα με την περίπτωση Καριστιανού, διότι δεν είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι μια γυναίκα η οποία έγινε γνωστή στην κοινή γνώμη από την τραγωδία των Τεμπών και φαίνεται ότι θέλει να εξαργυρώσει πολιτικά στην πράξη την εξαιρετική δημοφιλία την οποία απέκτησε από αυτή την τραγωδία με ένα πολιτικό σχηματισμό ο οποίος κατά την άποψή μου ξεκίνησε στραβά. Και θα σας πω γιατί ξεκίνησε στραβά το πολιτικό εγχείρημα Καριστιανού. Και δείχνει και αυτό το εγχείρημα ότι θα είναι ένα εγχείρημα το οποίο έχει την έννοια της επικοινωνίας και όχι της ουσίας, και στην ουσία ξεκινάει όπως και ένα πολιτικό κόμμα παλαιών αρχών, το κόμμα Καριστιανού, ενώ θα λανσαριστεί ως νέο. Είναι πολύ παλαιό αυτό το οποίο βλέπω σαν αρχή σε αυτό το κόμμα. Καταρχάς, η κυρία Καριστιανού μας είχε πει και σε μια συνέντευξη που έδωσε στην TV100 πριν προμηνών, όταν ακόμα ήταν όλα ρευστά, είχε προαναγγείλει αυτό το οποίο έγινε. Δηλαδή, τι είχε προαναγγείλει? Όταν τη ρωτήσαμε αν θα κατεβεί ως επικεφαλής πολιτικού φορέα, λέει: εγώ, λέει, θα παραστώ σε όλες τις διαδικασίες και όταν οι άλλοι αποφασίσουν να μου πούν κατέβα Μαρία, θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι υποκριτικό. Από την αρχή έπρεπε να πει: εγώ βγαίνω μπροστά. Δηλαδή, όλο αυτό που έγινε, ντεμέκ, ότι οι άλλοι τη είπανε και ότι ο κόσμος ο πολλής μαζεύτηκε και τη είπε: βγες μπροστά, και γι' αυτό ανταποκρίνεται στην πρόσκληση, είναι το λιγότερο αστείο, έτσι. Ποιος της είπε βγες μπροστά? Θα μας πει ποιος της είπε? Λοιπόν, η Παρεούλα, η κυρία Γρατσία, ο κύριος Αυγερινός και οι υπόλοιποι, οι οποίοι αρχίζουν και τους γίνονται γνωστοί, ας το πούμε, και βλέπουμε τα πρόσωπά τους. Δεύτερον, αυτό το οποίο βλέπω ότι διέγραψε ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος είναι γνωστός για τις ανταποκρίσεις που κάνει επί σειρά ετών στη Μόσχα. Έρχεται λοιπόν από τη Μόσχα στην Ελλάδα. Γιατί έρχεται? Για να γίνει ο νέος εκπρόσωπος του νέου κόμματος. Και μόνο αυτό, από μόνο του, μιλάει για το από πού έρχεται αυτός ο άνθρωπος και τι είναι αποφασισμένος να κάνει στο νέο κόμμα και ποια θα είναι η ταυτότητα του νέου κόμματος. Μόνο αυτό τα λέει από μόνο του. Και βλέπουμε και άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ίδια ιδιότητα, δηλαδή ο άλλος είναι πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης και είναι και αυτός από τα ηγετικά στελέχη του νέου κόμματος. Διαβάζοντας την ανάρτηση του κυρίου Αυγερινού, πραγματικά θεωρώ ότι είναι αυτό το οποίο θα δούμε από την κυρία Καριστιανού, είναι ένα κάτι το πολύ παλιό, το οποίο, όπως σας είπα, πολύ εντέχνος και υποκριτικά λανσάρεται ως καινούριο. Γράφει λοιπόν ο κύριος Αυγερινός χθες το βράδυ στην ανάρτησή του. Πήρε φωτιά, λέει, σήμερα το Κολωνάκι. Πολίτες με διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές καταβολές προσήλθαν στην έναρξη της διαδικασίας συλλογής υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών με επικεφαλής τη Μαρία Καριστιανού. Η γνωστή δικηγόρος Μαρία Γρατσία, υποψήφια άπαξ της νίκης 20 μέρες πριν τις εκλογές του 23, οπότε και αποσύρθηκε από την πολιτική, έχει δίπλα της τον επίσης γνωστό δικηγόρο Γιάννη Χατζιαντωνίου, προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ, πρώην μέλος της γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο το 2015, οπότε και αποχώρησε όταν ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανέτρεψε τη λαϊκή ετοιμιγωρία του δημοψηφίσματος και υπέγραψε το τούτο μνημόνιο. Ενωμένη όσο ποτέ η Ελλάδα. Η ανάρτηση του κυρίου Αυγερίνου είναι πραγματικά για γέλια και για κλάματα παράλληλα. Το λέω δηλαδή. Ο άνθρωπος φαίνεται ότι είναι εκτός τόπου. Καλύτερα να έμενε στη Μόσχα να έκανε τις πολεμικές ανταποκρίσεις υπέρ του Πούτιν, λοιπόν, παρά που έρχεται στην Ελλάδα για να το παίξει εκπρόσωπος τύπου της Καριστιανού. Είναι για γέλια και για κλάματα. Εγώ μιλάω τη γλώσσα της αλήθειας και με ξέρετε τόσο καιρό. Τι μας λέει λοιπόν ο άνθρωπος? Ότι πήρε φωτιά το Κολωνάκι. Έλα Χριστέ και Παναγία, μια πιο σωστή έκφραση δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Τι πήρε φωτιά το Κολωνάκι, που 50% άνθρωποι μαζεύτηκαν στα γραφεία της κυρίας Γρατσία στο Κολωνάκι κιόλας. Στο Κολωνάκι κιόλας. Δηλαδή την ιδρυτική διακήρυξη δεν μπορούσαν να την κάνουν κάπου αλλού. Στο Κολωνάκι, κύριε Αυγερινέ. Αυτό είναι το καινούργιο. Σύνταγμα Κολωνάκι. Και το διαφημίζεται κιόλας. Μετά μας λέει ότι οι πολίτες με διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές καταβολές, και βάζει ως παράδειγμα την κυρία Γρατσία και τον κύριο Χατζηαντωνίου. Καταρχάς, αν κάνουμε έναν γκάλοπ έξω και ρωτήσουμε 100 πολίτες της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, ποιος είναι ο κύριος Χατζηαντωνίου και ποια είναι η κυρία Γρατσία, ή 90, και οι 100 θα μας πούν δεν τους γνωρίζουμε τους κυρίους και τις κυρίες αυτές. Είναι άγνωστοι. Παντελώς. Θα μου πείτε είναι αρνητικό που είναι άγνωστοι. Όχι φυσικά. Κάτι καινούριο είναι λογικό να έχει ανθρώπους αγνώστους. Αλλά δεν μπορεί οι άγνωστοι να λανσάρονται ως σοβαρές πολιτικές προσωπικότητες και μάλιστα να μας λέει ότι η κυρία Γρατσία μία φορά κατέβηκε υποψήφια με την νίκη και παραιτήθηκε από την πολιτική, και ο κύριος Χατζηαντωνίου είναι, λέει, γνωστός, λέει, δικηγόρος. Πού είναι γνωστός δικηγόρος, ποιος τον ήξερε τον κύριο Χατζηαντωνίου, γιατί το 2015 πέρασε από το ΣΥΡΙΖΑ και παραιτήθηκε για τα μνημόνια. Πάρ το αυγό και κούρευτο. Λοιπόν, με τον κύριο Χατζηαντωνίου δηλαδή και την κυρία Γρατσία προσπαθεί να μας πει ο κύριος Αυγερινός ότι θα υπάρχει η ένωση του πολιτικού της Ελλάδος και ότι ενωμένη όσο ποτέ η Ελλάδα με αυτούς τους δύο κυρίους και με την κυρία Καριστιανού. Δυστυχώς ξεκινάει πάρα πολύ άσχημα αυτό το νέο εγχείρημα και θα με το θυμηθείτε. Αυτά τα οποία θα δούμε σε συνέχεια από αυτό το κόμμα θα φτάνουν στα όρια της γραφικότητας. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου και θα σας πω και κάτι τελευταίο και θα κλείσω με αυτό. Για ποιον τελικά δουλεύουν όλοι αυτοί, κατά την άποψή μου? Για έναν πολιτικό ο οποίος κυβερνά 7 χρόνια τη χώρα, έχει αποτύχει παταγωδώς και για τη χώρα και για το κόμμα του. Ήδη οι υγιείς φωνές μέσα στη Νέα Δημοκρατία λένε επιτέλους πρέπει κάτι να γίνει με το Μητσοτάκη. Δουλεύουν μια χαρά και η κυρία Καριτσιανού και το νέο κόμμα της και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας για το καλό και την πολιτική επιβίωση του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί, κατά την άποψή μου, αυτά τα δύο κόμματα είναι βούτυρο στο ψωμί του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πρώτον, για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Διότι πολύ απλά. Θα ξαναναβιώσει το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Ένα δίλημα από το οποίο βγήκε χαμένος ο Αλέξης Τσίπρας δύο φορές. Το 2019 και το 2023. Βέβαια δεν είναι σίγουρο ότι αυτό το δίλημα θα ξαναλειτουργήσει υπέρ του Μητσοτάκη. Και θα σας πω γιατί δεν είναι σίγουρο. Διότι άλλος ήταν ο Μητσοτάκης το 19, άλλος το 23 και άλλος το 27. Άλλη Νέα Δημοκρατία το 19 και άλλη το 27. Αν οι εκλογές γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Παρ' όλα αυτά όμως, στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, τα πραγματικά ποσοστά που καταραίουν και που αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας, με βεβαιότητα σας λέω ότι θα ήταν κάτω από 25% στις επόμενες εκλογές, το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα λειτουργεί συσπηρωτικά σε ένα κομμάτι της βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε είναι πολύ πιθανό με αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα ο Μητσοτάκης να πάρει πάνω από 25% και να διασωθεί πολιτικά. Και γιατί θα διασωθεί πολιτικά αν πάρει πάνω από 25%? Γιατί 30% δεν παίρνει με τίποτα. Είναι όνειρο θερινής νυχτός αυτά που λένε οι δημοσκόποι. Διότι πολύ απλά ο κατακαιρματισμός που θα έχει επέλθει στην αντιπολίτευση και στα πολλά κόμματα, είτε της κεντροδεξίας είτε της κεντροαριστεράς, που θα είναι κατακαιρματισμένα, αν ο δεύτερος, παραδείγματος χάρη, έχει ένα 13, 14, 15% και ο πρώτος έχει 25%, θα βγει ο Μητσοτάκης και θα πει: εγώ είμαι ο κυρίαρχος πόλος στις δεύτερες εκλογές που θα γίνουν. Εντάξει, δεν πήραμε το ποσοστό, πήραμε το μήνυμα, αλλά τώρα πρέπει να κυβερνήσει η χώρα. Ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα, ο Τσίπρας με το 13-15%, ο Ανδρουλάκης με το 11-12%, η Καριστιανού με το 4-5%, ο Χιψή με το 5-6-7-8%, ή εγώ που έχω το 25% πήρα το μήνυμα και είμαι αποφασισμένος να κυβερνήσω με έναν άλλο τρόπο? Δεύτερον, το κόμμα Καριστιανού γιατί λειτουργεί υπέρ του Μητσοτάκη? Διότι πολύ απλά δεν αλλιεύει ψήφους μένα από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα διασπάσει αρκετά κόμματα τα οποία είχαν μια πολύ δυνατή δυναμική το προηγούμενο διάστημα. Και αναφέρομαι και στο κόμμα του κ. Βελόπουλου και στο κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Θα επηρεαστούν αυτά τα κόμματα. Και εκτός των άλλων, η κυρία Καριστιανού, επειδή έχει αυτή τη δημοφιλία και θα προσπαθήσει να την εκμεταλλευτεί πολιτικά, και 3% να πάρει και 4% να πάρει και 5% να πάρει, παραπάνω δεν θα πάρει, θα λειτουργήσει ως προς τα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα, θα κλέψει δηλαδή από ψηφοφόρους αυτών των κομμάτων και ο κατακαιρματισμός θα είναι μεγαλύτερος. Και εκτός των άλλων, το πιο σημαντικό από όλα, θα δικαιώσει όσους μέσα από την κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα υποστήριζαν ότι η κυρία Καριστιανού ό,τι έκανε το έκανε για λόγους πολιτικής. Αυτά που λέει ο πλακιάς δηλαδή, ο οποίος δικαιώνεται απόλυτα για πολιτικούς λόγους, και πολύ απλά θα ξεχαστεί και η τραγωδία των τεμπών, διότι πολύ απλά θα έχει πάρει πολιτικό χαρακτήρα αυτό το κίνημα των ΕΤΕΜΠΟΝ, που μόνο πολιτικό δεν έπρεπε να είναι, κομματικό δηλαδή, αλλά έπρεπε να είναι υπερπολιτικό και να αφορά όλους τους Έλληνες. Θα δικαιωθούν δηλαδή κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία που από την πρώτη στιγμή το υποστήριζαν αυτό. Γι' αυτό θεωρώ ότι το κόμμα Δεκαριστιανού, κατά την άποψή μου, θα λειτουργήσει συσπηρωτικά και αυτό υπέρ του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η τελική εκτίμηση την οποία κάνω και πάμε τώρα στα της καθημερινότητας. Εμείς συζητάμε όλα αυτά την ίδια στιγμή που η αμόλυβδη βενζίνη έχει εκτοξευτεί, έχει ξεπεράσει τα 2,10 και οι εκτιμήσεις των ανθρώπων της αγοράς λένε ότι μπορεί να φτάσει και τα 2,5 ευρώ. Και όλα αυτά την ίδια στιγμή που ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια ακόμη φορά να χτυπήσει το Ιράν, με ό,τι συνεπάγεται αυτό αν γίνει τις επόμενες μέρες, και την ίδια στιγμή που ακόμα και τίποτα να μην γίνει και η εκεχηρία να είναι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η εκεχηρία σε εξέλιξη, οι τιμές των καυσίμων θα πάρουν πάρα πολύ καιρό να πάρουν την κατιούσα και να φτάσουν στα πρώτης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή εποχής. Με αμόλυβδη 2,10, 2,20, 2,30, 2,40, 2,50 όπου τελικά κάτσει η μπίλια. Με ανατιμήσεις στην αγορά που τις βλέπουμε όλες και δεν μπορούμε να πάμε πλέον στο σούπερ μάρκετ, μας πιάνει η ταχυπαλμία. Πού οδεύουμε, φίλες και φίλοι? Απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα μας δώσει ο εκπρόσωπος τύπου του Νέου Ινίκα, ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης. Κύριε Γεωργιάδη, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Κουντουγουλίδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα.
0: Ακρίβεια.
1: Στους ακροατές σας. Ακρίβεια.
0: Ακρίβεια με πρωταγωνιστή τα καύσιμα, τις τιμές των ενοικίων, τις τιμές πρώτων προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Καύσιμα, ενίκεια και τρόφιμα δεν είναι απόρρια του πολέμου. Μπορεί τα καύσιμα να απογειώθηκαν λόγω πολέμου, αλλά ήταν ακριβές και υψηλές οι τιμές και προπολέμου. Τι βλέπετε να γίνεται το προσεχές διάστημα και αν αντέχουμε εμείς οι καταναλωτές?
1: Δυστυχώς είμαι απεσιόδοξος, ιδιαίτερα απεσιόδοξος θα έλεγα, γιατί αυτή η κρίση, η διεθνής κρίση, έρχεται να προσθεθεί σε προϋπάρχουσες κρίσεις και στην πανδημία και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας που ακόμη δεν έχει τελειώσει. Απλά θυμόσαστε ότι με το που ξεκίνησε για 2 περίπου χρόνια ο πληθωρισμός έτρεχε ασυγκράτητος και ειδικά στον τομέα των τροφίμων, με διψήφιο νούμερο πληθωρισμός, χρονιές 23-24. Ενώ πριν την πανδημία και τις συνέπειες του εγκλεισμού δεν είχαμε πληθωρισμό ως έννοια, ήταν σταθερές οι τιμές. Είχαμε βέβαια εμείς προβλήματα ως ελληνική οικονομία λόγω των συνεπειών του μνημονίου και της βίαιης προσαρμογής που είχαμε από το 2010. Θα υπενθυμίσω ότι η χώρα μας απόλυσε το 30% του ΑΕΠ. Αυτό προσομοιάζει με συνθήκες πολέμου. Σαν να είχαμε εμπλακεί σε ένα πόλεμο και απολέσαμε το 30% του ΑΕΠ. Ήταν τρομερή η προσαρμογή. Και μετά από αυτή την προσαρμογή, εκεί που πάμε λίγο να σηκώσουμε κεφάλι και λέμε 2019-2020, βγήκαμε από τα μνημόνια να τρέξουμε κι εμείς ως οικονομία, έρχεται απανωτά πανδημία, κορονοϊού, πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και εμπόλεμη κατάσταση αυτή τη στιγμή που δεν έχει λήξει επίσημα. Είμαστε σε ένα θολό τοπίο, γκρίζο τοπίο, που έχουμε μια εκεχηρία έφθραυστη που πάλι πέφτουν βόμβες και ντρόνς. Δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει ο αποκλεισμός. Δεν έχει απελευθερωθεί. Τα αθενά του ορμού δεν έχουν απελευθερωθεί. Δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση. Όλο αυτό έχει εκτινάξει διεθνώς τις τιμές των πρώτων υλών πέραν κάθε φαντασίας. Δηλαδή πλέον πάμε, αν θα μιλήσετε με προσώπους επιχειρήσεων σε επίπεδο προμηθευτών, εκεί οι πρώτες ύλες είναι με μια μορφή παζαριού, κλειοδοσίας. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα? Δηλαδή έχουν αθετηθεί συμβόλαια σταθερών τιμών, έχουν την αυτή στον αέρα ασφαλιστικές εταιρείες και η συνθήκη αυτή του πολέμου, της αναστάτησης, της αβεβαιότητας, όσο διατηρείται, διατηρεί και τις τιμές και τις προβλέψεις των καυσίμων που πλέον κάνουν λόγο με πολύ μεγάλη πιθανολόγηση για τιμές της τάξης των 150 ευρώ το δολάριο, το βαρέλι.
0: Εάν φτάσουμε 150 δολάρια το βαρέλι, η τιμή της αμόλυβδης θα φτάσει...
1: Είναι πολύ πιθανό σενάριο.
0: Αν γίνει αυτό, το καλοκαίρι δεν θα υπάρχει τιμή αμόλυβδης σε καμιά περιοχή της χώρας κάτω από 2,5 ευρώ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, φανταστείτε αυτή τη συνθήκη τι τουρισμό θα έχουμε, τι έσοδα θα έχουμε τον τουρισμό. Πέρυσι είχαμε 40 εκατομμύρια έσοδα, 40 εκατομμύρια αφίξεις. Και αντίστοιχα γύρω στα 22 δισεκατομμύρια έσοδα. Πώς θα πλήξει αυτό τον τουρισμό, αν έχουμε τέτοιου είδους τιμές, πόσο θα έχουμε καθίζηση στην ανάπτυξη και στο ρυθμό ανάπτυξης. Για πληθωρισμό, γενικό πληθωρισμό, μιλάμε πάνω από 4,5% η πρόβλεψη. Φανταστείτε ότι ο πληθωρισμός, ο αρχικά προϋπολογισμένος στην αρχή του έτους, πριν γίνουν όλες αυτές τις εξελίξεις, έπαιρνε ως συνθήκη, ως δεδομένο, ότι η τιμή του βαρελιού διευθυνόταν στα $62. Και τώρα συζητάμε να φάνει στα 150. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η κρίση είναι πολύ πιο δύσκολη που έχουμε να αντιμετωπίσουμε από όλες τις προηγούμενες κρίσεις. Με εξαίρεση την προσαρμογή των μνημονίων που είχαμε, που εκεί ήταν μια εξαντλητική μακροχρόνια κρίση, ειδικά για την Ελλάδα. Και δυστυχώς βρίσκει τους Έλληνες καταναλωτές όλο αυτό η τέλεια καταιγίδα, μπορώ να την περιγράψω οικονομικά, στο χειρότερο δυνατό σημείο, γιατί όσες αυξήσεις και αν δίνονται στο διαθέσιμο εισόδημα, όσες αυξήσεις αν έχουμε στον ελάχιστο, στον κατώτατο μισθό, δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη πίεση την τρομακτική, γιατί ξέρετε, η ελεύθερη οικονομία λειτουργεί, όχι δεν θα πω σε συνθήκες πανικού, λειτουργούν προληπτικά. Γι' αυτό και γίνονται προληπτικές ανατιμήσεις. Πολύ σωστή επισήμαση που κάνατε στην αρχή της κουβέντας μας, ότι δεν μην επηρεάζουν άμεσα όλες αυτές τις αυξήσεις. Γιατί έχουμε αυξήσει τα τρόφιμα. Γιατί ο κάθε.
0: Η τιμή στο Μοσχάρι έφτασε τα 20 ευρώ πριν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
1: Για άλλους λόγους. Για άλλους λόγους.
0: Για άλλους λόγους, αλλά.
1: Λόγω της απομείωσης του ζωικού κεφαλαίου, λόγω κεντρικής επιλογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Η χώρα δεν παράγει. Και αυτό θα το δούμε συνεχώς στις ανατιμώσεις των προϊόντων.
1: Λοιπόν, εμπόριο μοσχαρινό κρέας έχουμε 12%.
0: Όχι μόνο δεν παράγει στο κρέας και σε όλα τα υπόλοιπα προϊόντα.
1: 50% έχουμε εμπόριο.
0: Όλα αυτά θα τα βλέπουμε πλέον στις ανατιμώσεις των λεγόμενων εισαγόμενων προϊόντων. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό στην καθημερινότητά μας. Γενικά είμαστε σε μια φάση που η οικονομία δεν είναι, ενώ σε αριθμούς πάει καλά, σε πλεονάσματα και όλα τα σχετικά πάει καλά.
1: Ναι.
0: Σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα, πάρα πολύ άσχημα και προβληματικά, και μια χώρα η οποία το βασικό μέρος της οικονομίας βασίζεται όχι στην ανάπτυξη, όχι στην παραγωγή, αλλά στους φόρους, στα έσοδα που προκύπτουν από τους φόρους, δηλαδή αυτή τη στιγμή το οικονομικό επιτελείο, βλέπετε, δεν κάνει καμία απολύτως κίνηση για τη μείωση της τιμής των καυσίμων, καμία απολύτως κίνηση, παρά μόνο δίνει ένα φιλοδόρημα από τα πολλά που εισπράττει, δίνει ένα φιλοδόρημα για τα λεγόμενα βάουτσερ για τη βενζίνη, ενώ στην ουσία παρακολουθεί αμέτωχο. Γιατί παρακολουθεί αμέτωχο? Διότι ξέρει ότι όσο πιο υψηλή είναι η τιμή της αμόλυβδης, τόσο περισσότερα χρήματα θα εισραίουν στο δημόσιο κορβανά και τόσες περισσότερες ανακοινώσεις προεκλογικού χαρακτήρα θα κάνει το Σεπτέμβριο στην έκθεση ο Πρωθυπουργός. Παίζεται ένα θέατρο, δηλαδή, πολιτικών εντυπώσεων, το οποίο το πληρώνουμε όλοι, που η καθημερινότητά μας έχει γίνει πάρα πολύ πανάκριβη, και που θα γίνει ακόμα πιο ακριβή το προσεχές διάστημα.
1: Η ερμηνεία είναι αυτή που δίνεται. Και σωστά το βλέπετε από αυτή την οπτική γωνία. Η άλλη ερμηνεία είναι το ότι, όπως ξεκίνησα να λέω, ότι η αγορά λειτουργεί στη λογική της προληπτικής ανατίμησης όταν υπάρχουν έκτακτες συνθήκες. Όλοι, δηλαδή, οι κρίκοι της εφοδιαστικής αλυσίδας, από τον χοντρέμπορο, από τον παραγωγό, από τον εισαγωγείο πρώτων υλών, βλέποντας αυτή την αβεβαιότητα και ξέροντας ότι οι τιμές θα ανεβούν κι άλλο, ή πιστεύοντας ότι θα ανεβούν κι άλλο, για να το θέσω πιο σωστά, κάνει προληπτική ανάλυση, δηλαδή βάζει ακριβότερες τιμές, γιατί γνωρίζει ότι για να αναπληρώσει τα αποθέματα που πουλάει θα πρέπει να πάρει ακριβότερη τιμή, ακόμη ακριβότερη τιμή στο μέλλον. Όλο αυτό λειτουργεί ένα ντόμινο εξελίξεων που ο ένας μετακινεί το κόστος στον άλλον. Άρα ο εισαγωγέας πρώτων υπηλών αυξάνει τις τιμές, τις φορτώνει στον εργοστασιάρχη, στον παραγωγό. Ο παραγωγός αυξάνει τις τιμές, τις φορτώνει συν το κόστος το ενεργειακό και το κόστος της μεταφοράς που αυξάνει λόγω των καυσίμων. Τις φορτώνει στον λιανέμπορο. Ο λιανέμπορος τις φορτώνει στον καταναλωτή. Ακόμη και μέσα στην περίοδο των καταναλωτών υπάρχουν ελεύθεροι, δεν είναι όλοι το ίδιο. Έχουμε ελεύθερους επαγγελματίες που αυξάνουν τις τιμές της παροχής υπηρεσιών, γιατί ακριβώς προσπαθούν και αυτοί να ανταποκριθούν και να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες και στο αυξημένο κόστος διαβίωσης. Υπάρχουν αυτοί που έχουν σπίτια που νοικιάζουν, που βλέποντας ότι και για τις όποιες φορές θα πρέπει να κάνουν ανακαίνιση με αυξημένες τιμές σε εργατικά, σε τεχνικά, σε πρώτες ύλες, και αυτοί αυξάνουν το ενίκιο. Φτάνουμε σε μια κατηγορία ανθρώπων όμως, όπως είναι χαμηλοσυνδοξιούχοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή δημόσιοι υπάλληλοι, που δεν μπορούν να μετακυλήσουν πουθενά αλλού το κόστος περαιτέρω. Αυτή δυστυχώς, αυτή η κατηγορία είναι με την πλάξη στον τοίχο.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι πλέον ευάλωτη.
0: Και εντάξει,
1: εκεί θα πρέπει να δοθεί όλη η προσοχή των αρμόδιων φορέων της πολιτείας, να στηριχθεί αυτή η κατηγορία που δεν μπορεί να μετακυλήσει το κόστος πουθενά αλλού. Και αυτοί είναι που πλήττονται περισσότερο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα
1: εγώ
0: μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή, ευχαριστώ καλή πολύ. Εβδομάδα. Ήταν ο εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ, ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης. Πολύ σωστά τα είπε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα τεράστιο που ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Είναι οι συντάξεις χειρίας. Το μεγάλο θέμα της περικοπής των συντάξεων χειρίας που αφορά 150.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, που λαμβάνουν συντάξεις χειρίας και δεν μειώθηκε η σύνταξή τους όπως προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου, φαίνεται ότι οδεύει προς επίλυση. Σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, το ύψος των συντάξεων των δικαιούχων που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα θα έπρεπε να μειωθεί κατά 50% από το 70% στο 35% σε περίπτωση ανάληψης εργασίας ή συνταξιοδότησης. Η περικοπή αυτή έπρεπε να έχει εφαρμοστεί από το 2020 σε όλους. Ποια λύση σχεδιάζεται? Το θέμα αυτό εφαρμόζεται μόνο σε συντάξεις που προέρχονται από το δημόσιο τομέα και τον ΟΓΑ. Οι συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα συνέχισαν να καταβάλλονται κανονικά. Για να μας ενημερώσει για αυτό το θέμα ο τέος διευθυντής του ΙΚΑ, ο κύριος Γιάννης Σοπασής. Κύριε Σοπασή, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαι?
2: Καλημέρα, κύριε Κουτοβουλίδη.
0: Για πέστε μου, λοιπόν, σας παρακαλώ, καταρχάς εκθέστε το πρόβλημα των 150.000 συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα που παίρνουν συντάξεις χειρίας και δεν μειώθηκε η σύνταξή τους όπως προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και ποια λύση σχεδιάζεται?
2: Όντως υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εκκρεμότητα η οποία ξεπερνάει τις 150.000 συντάξεις και αυξάνεται κάθε μέρα, γιατί κάθε μέρα θα έχουμε αλλαγές. Στην Ελλάδα πεθαίνουμε, δεν γεννούμε. Έτσι, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να αγωνιούν. Όντως εφαρμόζεται η διάταξη κανονικά στους συνταξιούχους χειρίας ΟΓΑ και συνταξιούχους χειρίας πρώην δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν εφαρμόζεται στους μισθωτούς και στους ελεύθερους επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή επιτάχυση κάποιο νομοσχέδιο, το οποίο δεν θα αφορά βέβαια μόνο τους συνταξιούχους λόγω χειρίας, θα αφορά και άλλα θέματα, η οποία, γιατί για να επιστραφούν αυτά τα χρήματα και ιδιαίτερα σε αυτούς οι οποίοι από το 2020 θα έπρεπε από το 70% να φτάσουν στο 35%, πολλοί από αυτούς πρέπει να επιστρέψουν μέχρι και 40.000 ευρώ. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και φυσικά θα δημιουργήσει και θέματα πώς θα επιστραφούν αυτά τα χρήματα. Γιατί εάν κάποιος οφείλει αυτή τη στιγμή 35, 40 ή έστω και 20.000 ή και 15.000 και παίρνει μια σύνταξη δικιά του, γιατί δεν μπορεί να διαλέξεις, παίρνεις πάντα τη σύνταξη χειρίας το 70% για 3 χρόνια και μετά τα 3 χρόνια παίρνεις το 35% και μπορεί να παίρνεις μια δικιά σου 400 ευρώ. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν σκέψη να κρατηθεί η μεγαλύτερη, κι ας είναι η σύνταξη χειρίας. Δηλαδή τώρα κρατάς την προσωπική σου σύνταξη οπωσδήποτε, όποια είναι αυτή, και το 35% από τη σύνταξη χειρίας. Τώρα σκέφτονται να το αντιστρέψουν, να κρατάς τη μεγαλύτερη και να μειώνεται η μικρότερη. Και σκέφτονται ακόμα, και έτσι τουλάχιστον διαβάζω στα διάφορα site, ότι όποιοι παίρνουν δύο συντάξεις δικές τους από το ιδιωτικό τομέα, προσωπικές συντάξεις, να τους μειώνεται στο 35% ή στους υπόλοιπους να παραμείνει στο 70%. Εδώ, κύριε Κουτογουλίδη, παίρνουν όμως και άλλα θέματα. Εάν συμβεί αυτό, τι θα συμβεί για τους δημοσίους υπαλλήλους που από το 2020 παίρνουν το 35% και όχι το 70%? θα πρέπει να τους επιστρέψουν τα χρήματα, όπως επίσης και στους συνταξιούχους του ΟΓΑ. Διαφορετικά θα έχουμε μια δικαστική διαμάχη χιλιάδων συνταξιούχων, οι οποίοι θα διεκδικούν την ανισότητα η οποία θα υπάρχει.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί, όπως προείπα, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι αγρότες τους γίνεται, μόλις περάσει τριετία, η μείωση.
0: Η μείωση, ναι, στο δημόσιο τομέα, σωστά. Όσοι παίρνουν συντάξη του δημοσίου. Μένει να δούμε λοιπόν ακριβώς ποια θα είναι η ρύθμιση η οποία θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.
2: Ναι, εγώ πιστεύω να ρυθμιστεί προς το θετικό, γιατί θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Αυτή τη στιγμή περιμένουν, με έχουν απασχολήσει αυτές τις ημέρες δεκάδες.
0: Ναι, είναι πολλές περιπτώσεις.
2: Βεβαίως. Και θα πρέπει να λυθεί με μια μέση, θα έλεγα, οδό που να μην έχει συνέχεια στα δικαστήρια.
0: Εντάξει, κύριε Σοπασί, σας ευχαριστώ θερμά που μίλησατε στην εκπομπή. Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά και από τον Γιάννη τον Σοπασί. Και να πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα. Και θα επανέλθουμε με πανελλαδικές εξετάσεις. Η κυρία Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, αφήνει ολάνοιχτο το ενδεχόμενο να έχουμε αλλαγή του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων. Τι ακριβώς θα γίνει και ποια είναι η θέση της ΕΛΜΕ, θα μας την πει σε λίγο ο πρόεδρος της πρώτης ΕΛΜΕ, ο κύριος Νίκος Αβραμίδης.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
4: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας.
3: Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr. Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείος ο σταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
0: Τι θα γίνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις? Η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή την τραγική απώλεια των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη, δήλωσε ότι το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων έχει αγγίξει τα όρια του και μίλησε για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο. Ποια είναι η άποψη της ΕΛΜΕ για αυτό το θέμα, της πρώτης ΕΛΜΕ? Ο πρόεδρος, ο Νίκος Αβραμίδης, θα μας απαντήσει. Κύριε Αβραμίδη, καλή σας ημέρα από το FM 100, καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα, κύριε Κοντογουλίδη.
0: Τι λέτε για τα σενάρια που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και πάλι για αλλαγή του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων?
9: Ναι, η Υπουργός, έτσι και μέσα από τη συνέντευξή της, εξέφρασε μια ευχή να γίνει κάτι που να βοηθήσει τα παιδιά να μην έχουν άγχος. Όμως αυτή η ευχή, με βάση τα δεδομένα και τον προγραμματισμό που έχει το Υπουργείο σύμφωνα και με τα λεγόμενα της κυρίας Υπουργού και του Υπουργείου συνολικότερα είναι η επιβολή περισσότερων εξετάσεων. Δηλαδή, αν θυμάστε, τα είχαμε πει και πριν δύο μήνες περίπου με αφορμή τον θάνατο της συναδέλφης σας. Ότι εκεί που είχαμε μία εξέταση πανελλήνιων, μία φορά στην τρίτη λυκείου, τώρα εντάσσουν τρεις εξετάσεις σε κάθε τάξη του λυκείου, η οποία θα μετράει ως ένα ποσοστό στον τελικό βαθμό και τελικά θα υπάρχουν και πανελλήνιες εξετάσεις στο τέλος. Άρα λοιπόν στη θέση μιας εξέτασης το καλοκαίρι της τρίτης λυκείου θα μπουν τέσσερις, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους μαθητές.
0: Δηλαδή στην ουσία αυτό που θα γίνει είναι περισσότερο επιβαρυντικό για τους μαθητές από το σύστημα των πανελλαδικών.
9: Ακριβώς. Και γι' αυτό και καθυστερεί, γιατί βρίσκει τις αντιδράσεις τόσο των γονέων όσο και των εκπαιδευτικών, και καταλαβαίνω ότι θα είναι ένα σύστημα πιο πιεστικό για τους μαθητές, πιο ταξικό όπως λέμε, γιατί θα απορρίπτει από νωρίς ακόμη περισσότερους μαθητές, και γι' αυτό το καθυστερούν προσπαθώντας πιθανά να βρουν και τον κατάλληλο χρόνο. Γιατί δυστυχώς δεν είναι μόνο η κυβέρνηση που το προωθεί, αλλά και η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία το έθεσε το ζήτημα γιατί καθυστερεί η εφαρμογή του Εθνικού Πολιτηρίου. Είναι ένα παράδεκτο μέσο που θα δημιουργήσει περαιτέρω άγχος στους μαθητές και απομάκρυνση από το βασικό σκοπό του σχολείου, που δεν είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις. Το σχολείο δεν υπάρχει εδώ για να δίνουν τα παιδιά πανελλήνιες. Το σχολείο υπάρχει για να δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να παλέψουν αμέσως μετά

0: και γι' αυτό μιλάμε και πάντα για ενιαίο 12χρονο σχολείο, όχι για αυτό το κομματιαστό σχολείο, δημοτικό γυμνάσιο Λύκειο, που προκαλεί τέτοια φαινόμενα. Και βέβαια θέλουμε και όλα τα απαραίτητα για να λειτουργεί σωστά το σημερινό σχολείο. Γιατί κοιτάξτε, δεν είναι οι εξετάσεις μόνο το πρόβλημα. Θυμάστε και πριν 2 μήνες, αυτό που σας είπα είναι το μεγάλο μας πρόβλημα, η έλλειψη ψυχολόγων. Και εδώ στη συνέντευξή της η Υπουργός δηλώνει ότι τετραπλασιάστηκαν από το 2019. Τι σημαίνει όμως σε πραγματικά νούμερα? Ένας ψυχολόγος για 5 σχολεία στην καλύτερη περίπτωση, ο οποίος έρχεται τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο. 4 σχολεία μπορεί να είναι και 1000 μαθητές. Αυτό είναι και αντιεπιστημονικό, δηλαδή πώς ένας άνθρωπος θα μπορεί να έχει τόσους πολλούς μαθητές, πώς θα μπορέσει να, ο ίδιος ο ψυχολόγος να τα αποκτήσει.
1: Πέστε μου λίγο, επειδή διαφημίζεται από το Υπουργείο Παιδείας ο λεγόμενος Εθνικός Διάλογος για το Νέο Λύκειο, σε αυτό το διάλογο ποιοι συμμετέχουν?
0: Κοιτάξτε, ένας διάλογος έχει νόημα όταν ξεκινάει και με τις θέσεις του άλλου, του αντιπάλου, της εκπαιδευτικής κοινότητας.
1: Όχι του αντιπάλου, της αντίθετης άποψης.
0: Της αντίθετης άποψης.
1: Αυτό είναι το σωστό.
0: Λέτε, ναι. Γιατί ναι, δεν είμαστε αντίπαλοι.
1: Σωστό.
0: Ναι, συγγνώμη, τώρα είμαι και στον δρόμο. Της αντίθετης άποψης. Εδώ δεν περιλαμβάνεται κανένα από τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Χρόνια αιτήματα που, κοιτάξτε, δεν είναι αιτήματα απλά που κάποιοι τα λένε. Είναι μέσα από συνέδρια της ΟΛΜΕ. Τα επιστημονικά συνέδρια της ΟΛΜΕ που έχουν κατατεθεί προτάσεις, έχουν συζητηθεί και τις οποίες κανένα Υπουργείο δεν τις έχει αγγίξει. Δηλαδή δεν μπορώ να λέω εγώ ότι θα έχω ψυχολόγο, ας πούμε, αλλά θα έχω 28 παιδιά μες στην τάξη. Πώς θα ανταποκριθεί ο εκπαιδευτικός μέσα σε αυτό το μάθημα, να βοηθήσει πραγματικά τα παιδιά? Πώς θα λυθούν τώρα συμπλήρωνα το ερωτηματολόγιο επειδή είμαι υπεύθυνος εργαστηρίου. Πώς θα... Και ένα από τα ερωτήματα είναι γιατί δεν κάνετε εργαστήρια. Μα απαγορεύεται να έχω πάνω από 20 παιδιά στο εργαστήριο και εγώ έχω 27. Δηλαδή υπάρχουν μια σειρά βασικά αιτήματα και προβλήματα που πρέπει να λυθούν, πάνω στα οποία μπορούμε να πατήσουμε και να ξεκινήσουμε για το πώς θα αλλάξει επιτέλους αυτό το βάρβαρο σύστημα, έτσι, γιατί κανένας δεν αμφισβητεί ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις, μια τριώρη εξέταση, δεν είναι βάρβαρο. Για έναν μαθητή 17 χρονών και 18. Να νομίζει ότι παίζεται η ζωή του σε αυτές τις 3 ώρες. Γιατί νομίζει, δεν είναι αυτή η αλήθεια.
1: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αβραμίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αυτά και από τον πρόεδρο της πρώτης ΕΛΜΕ, τον κύριο Αβραμίδη. Και να πάμε τώρα στα αθλητικά μας. Με το χειρότερο τρόπο έκλεισε η χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Σας το είπα, έπεσα μέσα 100%. Σας είπα ότι στο παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακού δεν υπήρχε περίπτωση να χάσει η ΑΕΚ. Ή χ θα έβγαινε ή θα κέρδιζε η ΑΕΚ. Τελικά βγήκε και χ, που ήταν και το πιο πιθανό αποτέλεσμα. Πέσαμε μέσα 100% σε αυτό το παιχνίδι. Και σας είπα ότι αν το ΠΑΟΚ θα πάει στο Champions League εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο. Και εξέφρασα τις αμφιβολίες που είχα ότι αυτός ο ΠΑΟΚ είναι πολύ πιθανό να μην μπορέσει να κερδίσει αυτό το Παναθηναϊκό που έστω και με πολλές απώλειες έχει μάχεται μέσα στο γήπεδο να αντιθέσει με τους παίκτες του ΠΑΟΚ οι οποίοι δεν μπορούν. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις για τον ΠΑΟΚ. Στο ημίχρονο κέρδιζε 2-0. Όλοι πίστευαν ότι το διάρρη θα ερχότανε, αλλά αυτός ο ΠΑΟΚ είναι ικανός για το χειρότερο, όπως το έδειξε και κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς. Και δέχτηκε 2 γκολ σε λίγα λεπτά και πέταξε 2 βαθμούς και παράλληλα πέταξε μαζί με αυτούς τους 2 βαθμούς και την πρόκρισή του στα προκριματικά του Champions League. Κλείνοντας με τον πιο απογοητευτικό τρόπο μια χρονιά η οποία ήταν αποτυχημένη 100%. Κανένας του στόχος του ΠΑΟΚ δεν ευοδόθηκε. Το πρωτάθλημα πολύ περισσότερο που πριν από 3-4 μήνες όλοι μιλούσαν για το πρωτάθλημα και για μια ομάδα πρότυπο η οποία κατέρευσε στο τέλος της χρονιάς. Και όλοι λέγανε ότι θα είναι και το δώρο του ΠΑΟΚ στους πολυπληθείς οπαδούς του για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση της ομάδος. Όχι απλά δεν βγήκε πρώτος ο ΠΑΟΚ, δεν πήρε ούτε καν τη δεύτερη θέση που οδήγησε στο Champions League, που και αυτή ήταν σημαντική και θα σας εξηγήσουμε σε λίγο γιατί με το Σάκη τον Κίνα. Τελικά βγήκε τρίτος και καταεδρωμένος, όπως και την περασμένη χρονιά. Και επίσης έχασε το κύπελο, και ο τρόπος έχει σημασία, και η τρίτη θέση. Με αυτόν τον απογοητευτικό τρόπο που σκόρπισε απογοήτευση στους φίλους του ΠΑΟΚ και η απογοήτευση μετά τον τελικό του κυπέλλου από μια υποδιέστερη ομάδα των Όφη.

0: οδηγούν σε ένα απλό συμπέρασμα και θα το πω όσο πιο καθαρά γίνεται. Ή ο Ιβάν Σαββίδης θα πάρει τις αποφάσεις του και θα κάνει μια επανεκκίνηση, ένα restart, μια ομάδα από την αρχή επενδύοντας χρήματα, ή αυτή η κατάσταση, αν συνεχιστεί στον ΠΑΟΚ, θα οδηγήσει δυστυχώς τον κόσμο του ΠΑΟΚ στην έξοδο, σε όλο και μεγαλύτερη έξοδο από τη συμμετοχή στα κοινά της ομάδος, στους αγώνες της ομάδος, γιατί πολύ απλά του χρόνου θα έχουμε περαιτέρω ενίσχυση και της ΑΕΚ, και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Οπότε αν ο ΠΑΟΚ δεν ενισχυθεί, θα μείνει σε ένα ρόλο κομπάρσου να διεκδικεί την τέταρτη θέση και να παίζει στο conference. Περισσότερα θα μας πει ο Σάκης Ογκίνας, τον οποίο έχω στην άλλη άκρη της ηρωνικής μας γραμμής. Σάκη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα. Είναι έτσι όπως τα περιγράφεις, είναι παταγώδης η αποτυχία φέτος. Στη χρονιά των 100 ετών από την ίδρυση του ΠΑΟΚ, οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Δεν νομίζω ότι είναι τις παρούσεις να τους αναλύσουμε. Πάντως το συμπέρασμα είναι ένα και νομίζω ότι είναι κοινώς αποδεκτό. Ότι ο βιολογικός κύκλος πολλών βασικών παιχτών αυτής της ομάδας έχει κλείσει. Έχει κλείσει λόγω ηλικίας, πάρα πολύ απλά. Δεν μπορεί να αμφιβάλλει κάποιος γι' αυτό. Ο χρόνος είναι αδυσόπιτος. Δεν χαρίζεται σε κανέναν. Υπάρχουν πάρα πολλοί βασικοί οι οποίοι είναι όχι μόνο πάνω από 30 αλλά και πάνω από 32, 33, 34. Δεν αναφέρομαι μόνο στον Τάισον που είναι 39. Άρα έχουμε περίπου το μισό κορμό της βασικής ενδεκάδας, ο οποίος πρέπει να αντικατασταθεί με νεαρότερους παίχτες, και από τους ήδη υπάρχοντες κανείς δεν θέλει να απαξιώσει την προσφορά τους, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εξάλλου συνοδεύεται και από την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος το 2024 με τον εκπληκτικό τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτό το πρωτάθλημα. Σε κάθε περίπτωση όμως κανείς δεν μπορεί να επαναπάβεται στις δάφνες του παρελθόντος. Η ζωή προχωράει, όλοι μεγαλώνουμε, άρα είναι προφανές ότι ο βιολογικός κύκλος, δεν λέω αυτής της ομάδας, γιατί υπάρχει ένα γκρουπ παιχτών οι οποίοι και κυρίως Ελλήνων, Κωνσταντέλιας, Μιχαηλίδης, Μύθου, Χατσίδης, πάνω στους οποίους μπορεί να στηριχθεί ο νέος ΠΑΟΚ. Από τους παλιούς βλέπεις τώρα να ξεκινήσουμε ο Μπάμπα, ο Σντόεφ, ο Μεϊτέ, είναι πάρα πολλοί, οι οποίοι είναι 32, 33, 34, κάπου εκεί πρέπει να ανοίξει ένας νέος κύκλος. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Άρα πάνω σε αυτό το πνεύμα κινούμαστε, Βασίλη. Όλα υπάρχουν βέβαια και πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να αναλυθούν και από τον ίδιο τον προπονητή, ας πούμε. Για ποιο λόγο η ομάδα κατέρευσε μετά τον Φεβράριο, τον Μάρτιο.
0: Βέβαια. Υπάρχουν ευθύνες και του Λουτσέσκου και της τεχνικής ηγεσίας, αυτό δεν το συζητάμε.
1: Και αλλά απ' την άλλη, οι τραυματισμοί οι οποίοι συνέπεσαν.
0: Για τον Λουτσέσκο υπάρχουν πλέον αντικρουόμενες απόψεις διαφορετικές, ενώ μέχρι πριν από λίγο απολάμβανε της απόλυτης στήριξης του κόσμου. Υπάρχουν πλέον απόψεις ανθρώπων που λένε ότι ο Λουτσέσκο έχει κουράσει με τον ίδιο τρόπο που παίζει, με το ίδιο στυλ η ομάδα. Έχει και ευθύνες για την αγωνιστική κατάπτωση της ομάδας το τελευταίο τρίμηνο. Και θέτουν θέμα ακόμα και παραμονής του στην ομάδα.
1: Πάντως να σου πω την άποψή μου, Βασίλη, παρότι πιστεύω ότι ουδής αντικατάστατος και πάντα η φθορά του χρόνου επιβάλλει μία ανανέωση, θα μιλήσω για το παρελθόν, όχι για το μέλλον. Το
0: θα
1: το αποφασίσει η διοίκηση. Αν δεν ήταν
0: ο Λουτσέσκου, θα είχε καταρρεύσει η ομάδα προπόλου.
1: Με το συγκεκριμένο ρόστερ, ναι, η ομάδα θα είχε καταρρεύσει εδώ και πολύ καιρό.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό λίγο. Έχει ευθύνες και ο προπονητής όταν του λέει ο άλλος το ρόστερ είναι αυτό, δούλεψέ το με αυτό. Αν δεν μπορεί να δουλέψει και δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό, λέει δεν μπορώ να δουλέψω με αυτό το ρόστερ. Και ο Λουτσέσκου πρέπει να πει, να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και να πει θέλω αυτούς τους παίκτες για να μπορέσω να πάρω πρωτάθλημα και κύπελο, double, μόνο πρωτάθλημα. Έχεις απόλυτο δίκιο που λες ότι ό,τι πέτυχε ο ΠΑΟΚ το πέτυχε λόγω Λουτσέσκου, αλλά με τέτοιο. Δηλαδή, εάν γίνει το εξής, ο συνδυασμός. Διώξουν τον Λουτσέσκου ή οδηγηθεί σε παρέτηση ο Λουτσέσκου και πάρουν ίδιου βεληνικούς παίκτες με αυτούς που πήρανε αυτή τη χρονιά, ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην μπει ακόμα και στην πεντάδα. Θα έχουμε δηλαδή εποχές πέτρινων χρόνων στο ΠΑΟΚ. Θα καταρρεύσει το σύστημα, ακριβώς.
1: Είναι γεγονός. Γι' αυτό πρέπει να του πιστώνουμε και αυτό που του αναλογεί, ότι διατηρεί το ελάχιστο στοιχειώδες επίπεδο στην ομάδα. Τώρα βέβαια πάντα υπάρχουν και ερωτηματικά. Για ποιο λόγο, ας πούμε, αν εξαιρέσει το 24, μετά το Φεβρουάριο, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια κάθετη πτώση. Πάντα σε όλα αυτά υπάρχουν και ερωτηματικά. Όμως είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια αγωνιστική ταυτότητα και αν δεν υπήρχε ο Λουτσέσκου με το συγκεκριμένο ρόστερ, το οποίο πολλοί έλεγαν ότι είναι το καλύτερο, ας πούμε, ή το οτιδήποτε άλλο, αποδείχθηκε στην πράξη ότι μπορεί να είναι ένα πολύ ακριβό ρόστερ, όμως η αξία των παιχτών δεν ανταποκρίνεται στο χρηματικό αντίτιμο με το οποίο πληρώνονται.
0: Και οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν γρήγορα. Η διοίκηση δεν έχει περιθώριο ούτε μιας μέρας. Οι παίκτες από σήμερα θα απολαμβάνουν τις διακοπές τους, αλλά η διοίκηση πρέπει να δουλέψει συστηματικά, να τα λύσει όλα τα ζητήματα, διότι και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ στα προκριματικά, στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ξεκινάνε νωρίς, μέσα στον Ιούλιο, έτσι.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο, Βασίλη. Λείπει βέβαια σε αυτό το χτίσιμο μιας νέας ομάδας, γιατί εδώ χρειάζεται 6 βασικούς και χρειάζεται και άλλους 6 αναπληρωματικούς για να καλύπτουν τους βασικούς αν τραυματίζονται, για να μην πάθεις ό,τι έπαθες φέτος. Χρειάζεται ο ΠΑΟΚ και ένα Χαβιέρ Ριμπάλτα, Ποιος έκθεσε την ΑΕΚ? Δεν την έκθεσε ο Ηλιόπουλος. Δεν την έκθεσε ο Ναλιτζής. Την έκθεσε ο Ριμπάλτα. Άρα χρειάζεται ο ΠΑΟΚ και έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά το ποδόσφαιρο, είναι αναγνωρισμένης διεθνούς φήμης και θα μπορέσει να χτίσει με το δικό του σχέδιο μια νέα ομάδα. Νομίζω ότι είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, για να μην πω ότι είναι το κομβικότερο κομμάτι όλων.
0: Ναι. Για τον Άρη νομίζω η χρονιά έκλεισε γλυκόπικρα, έκλεισε με την κατάκτηση της πέμπτης θέσης, η οποία όμως δεν οδηγεί πουθενά, αλλά τουλάχιστον δεν πήγε χειρότερα ο Άρης από πέρσι.
1: Ναι, τώρα για τον
0: Στην
1: Άρη.
0: Στην βαθμολογική κατάταξη, ναι.
1: Βλέπουμε ότι στις τελευταίες αγωνιστικές, και όποιος είδε και το χθεσινό ματς, η ομάδα αρχίζει και παίζει μπάλα.
0: Τι αρχίζει, τώρα τελείωσε.
1: Τώρα τελείωσε. Ναι.
0: Στο τέλος έπαιξε μπάλα.
1: Δυστυχώς, στο τέλος. Το πρόβλημα του Άρη, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι ο προπονητής. Δηλαδή δεν είναι ένα Φίγιο Γρηγορίου, ο οποίος έκανε μια αξιόλογη δουλειά άνθρωπος και φάνηκε. Είχε 5 νίκες στα play-off. Συνεχόμενες, με μεγάλα σκορ. Πρέπει να βλέπουμε, είμαστε λίγο ξενομανείς, βλέπουμε το δέντρο, χάνουμε το δάσος. Το πρόβλημα του Άρη δεν είναι ο προπονητής. Οι προπονητές αλλάζουν σαν τα μπουκάμισα. Το πρόβλημα του Άρη είναι ο σχεδιασμός. Αν θα, εν πάση περιπτώσει, η κεφαλή της διοίκησης θα αποφασίσει κάποια στιγμή να πει ότι εγώ κρατάω ένα προπονητή, κάνω ένα κορμό και χτίζω στα επόμενα χρόνια. Γιατί με διαδοχικές αλλαγές, αν φέρει τώρα τον Ισπανό, τον Γρηγορίου, ξέρω εγώ, ή τον οποιοδήποτε, και φέρει και καμιά καραβιά Ισπανούς, ας πούμε, ή Λατινοαμερικάνους, και αλλάξει πάλι όλο ο κορμός της ομάδας, δεν μπορεί να γίνει ομάδα έτσι. Άρα το θέμα του Άρη είναι ο σχεδιασμός, ξεκάθαρα. Και εδώ μιλάμε για ριζικό σχεδιασμό, αλλαγή εντελώς φιλοσοφίας. Γιατί στον ΠΑΟΚ υπάρχει και μία βάση, θα μπορούσε να πεις, στην οποία βλέπεις ότι ακολουθείται. Έστω όχι έτσι όπως θα έπρεπε, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μία βάση. Στον Άρη έχουμε μία ομάδα η οποία κάθε χρόνο αλλάζει τρεις προπονητές και κάνει 20 μεταγραφές. Πέρυσι το καλοκαίρι έκανε 18. Δεν μπορεί να γίνει ομάδα έτσι σε καμία περίπτωση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε στην αυριανή εκπομπή με μεγαλύτερη άνεση. Καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Σάκης Γκίνας και με τον Σάκη φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Μείνετε στο FM100, ακολουθούν οι ειδήσεις με την Ευδοξία Δένη και στη συνέχεια Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Να περνάτε καλά και να προσέχετε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πάλι Ελλάδα, αυτή τη φορά για το μεταναστευτικό και τη διαχείριση κονδυλίων για την κατασκευή δομών υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών την περίοδο 2020-2021. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, που διερεύνηση είναι η κοστολόγηση έργων που ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες, χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού, με επίκεντρο των ερευνών τις δομές Μαλακάσας και Σιτικής Ερών. Συνεδριάζει στο ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό στη σκιά των νέων τουρκικών προκλήσεων. Στις 8 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Χθες, από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και κάλεσε σε συστράτευση, υπογραμμίζοντας ότι μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Στα ύψη η εσωκομματική ένταση στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την προσωπική αποφάση Φάμελ να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και τον βουλευτή Χανιό να απαντά με αναρτήσεις περί επιχειρούμενης διαλύσης του κόμματος. Μπαίνουμε σε δύσκολους καιρούς, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης από το βήμα εκδήλωσης στην Κρήτη. Στις 26 Μαΐου ανακοίνωνε ο Αλέξης Τσίπρας την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις εθνικές εκλογές. Σε νέα ανάρτηση, ο πρώην πρωθυπουργός προβάλλει βίντεο με δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο να φορούν φανέλες με τα νούμερα 26 και 5. Ούτε αργά, ούτε νωρίς. Τώρα είναι η ώρα, γράφει στην ανάρτησή του. Στο μεταξύ, το κατόφλι του Αρείου Πάγου θα περάσει σήμερα η Μαρία Καριστιανού για να καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού της φορέα. Επίσημη παρουσίαση του οποίου θα γίνει στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη, στο Ολύμπιον. Η Καριστιανού δέχτηκε εντολή από Μόσχα Βιερνών να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος, σχολίασε δεικτικά ο Νίκος Καραχάλιος, σημειώνοντας ότι η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου. Μπαλόνια στη μνήμη των 350.000 ποντίων θυμάτων της γενοκτονίας θα απελευθερωθούν στον ουρανό της πόλης μας στις 11 σήμερα το βράδυ, στο λιμάνι. Στο πλαίσιο εξάλλου των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τα θύματα της γενοκτονίας που κορυφώνται αύριο 19 Μαΐου, ο Κεντρικός Δήμος οργανώνει στις 8 το βράδυ στην πλατεία Αγίας Σοφίας την εκδήλωση Φλόγα της Μνήμης και ο Δήμος Καλαμαριάς την εκδήλωση 10 λίρες για 353.000 ψυχές, μια ώρα αργότερα στις 9 στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού. Ενισχύονται οι φόβοι για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Ο Χρόνος τελειώνει προειδοποίηση στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επικοινώνησε με τον Νετανιάχου και συγκαλεί αύριο έκτακτη σύσκεψη για το Ιράν. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται η Βιολάζαρος Θεοδωρακίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Blender.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
7: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
7: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
7: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
7: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
7: Με τον Σάκη Γκίνα.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
4: το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι Ναζί εκεί που συγκεντρώναν τα θύματά τους, δεν χρειάζεται να πω πολύ περισσότερα για το ολοκαύτωμα και τα υπόλοιπα, υπήρχε και ένα τμήμα σε κάθε στρατόπεδο που λεγόταν το τμήμα της χαράς. Ή αλλιώς Joy Division. Αυτό το όνομα πήραν και διάλεξαν το συγκρότημα το βρετανικό για να κυκλοφορήσει τρία νομίζω άλμπουμ συνολικά με καταπληκτική μουσική. Και εμείς ακούμε τώρα ένα τέτοιο τραγούδι από Joy Division με τον Ian Curtis που έφυγε μια μέρα σαν σήμερα από τη ζωή το 1980. Ήταν πολύ πολύ μικρός, πολύ νέος, αλλά τα τραγούδια τους μείνανε. Και αυτό που ακούμε τώρα λέγεται ότι η αγάπη θα μας χωρίσει σε τμήματα. Και με αυτό είπαμε να ξεκινήσουμε, να βάλουμε το Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης και να σας πούμε πολύ πολύ καλησπέρα. Δηλαδή ο Γιώργος ο Μάγκος που ρυθμίζει τον ήχο σας λέει πολύ καλησπέρα, όπως και ο Αριστοτέλης ο Αναστασιάδης που είναι αρρωγός στην εκπομπή και ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης στα μικρόφωνα. Είναι Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026 και σας λέμε και πολύ καλή εβδομάδα. Θα πούμε πολλά, ό,τι προλάβουμε, τα υπόλοιπα ξέρετε καλή καρδιά. Σας θυμίζω όμως πως δεν μας ακούτε μόνο εσείς, μας ακούτε φυσικά και διαδικτυακά μέσα από το fm100.gr και tv100.gr, αλλά σας ακούμε και εμείς στο 231-0261-100. Μηνύματα, σχόλια, επίσης σκέψεις μπορείτε να στέλνετε και στο email μου trialaz67@gmail.com. Και επειδή το Blender τα αλέθει όλα, ή ότι προλαβαίνει τέλος πάντων, αλέθει και μουσικά, αλέθει και θεματικά, να σας πω ποιους σχεδιάζουμε να φιλοξενήσουμε σήμερα μέχρι τη μία. Τόσο διαρκή η θητεία μας στα μικρόφωνα του FM100. Σε λίγη ώρα θα είναι μαζί μας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία από τη Δράμα, το Μεάρι Εσωτερικών. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Τόφιλος Ξανθόπουλος. Έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε για το ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ φυσικά. Εκεί γύρω στις 12.30 θα πάμε να συναντήσουμε τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος ήταν και πρώην επικεφαλής δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Μανώλης Φεγανάκης. Έχουμε σημαντικά πράγματα να συζητήσουμε μαζί του. Και λίγο πριν τη μία, εκεί έχει μία παρατέταρτο υπολογίζω, θα είναι ο καλός συνάδελφος και πρωτίστως φίλος, ο δημοσιογράφος από τη Βόρεια.gr, ο Τάσος Δασιούλας. Επίσης θα μιλήσουμε πολιτικά.

Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και για τη Μέση Ανατολή και για το πολιτικό σκηνικό και για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε. Έχουμε πολλά. Αλλά πρώτα απ' όλα ας ξεκινήσουμε μια τοπική είδηση. Την ανέφεραν και οι συνάδελφοί μου στις προηγούμενες εκπομπές. Αλλά είναι νομίζω ωραίο να το ακούσουμε ξανά, γιατί ουσιαστικά περιμένουμε σε λίγες μέρες να ανοίξει το αναψυκτήριο στο πεδίο του Άρη στη Θεσσαλονίκη, που σημαίνει απέναντι από την ΕΡΤΡΙΑ. Ξέρετε, ήταν κλειστό καιρό, μέχρι να ξαναγίνει. Τέλος πάντων έγινε. Και η παιδική χαρά πήρε ζωντάνια, ανακαινίστηκε και οι λιμνούλες και όλα. Οπότε εμείς, άμα ανοίξει, θα περάσουμε μια βόλτα, γιατί και πολλοί φίλοι συχνάζουν εκεί κοντά.

Εγώ θα το λέω και ας είμαι γραφικός, δεν πειράζει. Ας είμαι γραφικός παρά ας είμαι να μην είναι αδιάφορος. Συνέλαβαν στον περιφερειακό έναν που έτρεχε με 203 χιλιόμετρα την ώρα. Το ωραίο είναι 80, έτσι και πολλά είναι να το πούμε. 203. Τι κώδικας οδηγής κυκλοφορίας, τι φανάρια, τι διαβάσεις, τι roundabout, τι κόκκινα, τι πράσινα, τι άσπρα. Όλα μαζί, όταν πηγαίνεις με 200 χιλιόμετρα στον περιφερειακό, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και τίποτα άλλο. Παρεμπιπτόντως το δικό μου το αμάξι για να πιάσει 200 χιλιόμετρα, πέρα βάλω ένα κοτσαδόρο από μπροστά και να με τραβήξει μια Πόρσε.

0: Τηλεφωνική γραμμή τον έχουμε. Στη τηλεφωνική γραμμή να του πούμε τότε μια καλησπέρα. Είναι μαζί μας ο βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το Μεάρι Εσωτερικών, αγαπητός βουλευτής από τη Δράμα, ο κ. Στόφιλος Ξανθόπουλος. Κύριε Ξανθόπουλε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα να πω από το Blender και τον FM 100.
1: Καλησπέρα να πούμε. Καλό μεσημέρι να πούμε λοιπόν. Έχει περάσει 12. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω με τους ακροατές σας.
0: Ωραία. Ξέρετε πόσο καιρό έκανα να συνηθίσω ότι μετά τις 12 λέμε καλησπέρα? Και ακόμη δεν τα καταφέρνω πάντα.
1: Και εγώ δεν το καταφέρνω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Καλά, δεν είναι και έγκλημα καθώς ή όσως να πούμε και καλό μεσημέρι. Ευχή
0: έτσι,
1: είναι.
0: Έτσι, ευχή είναι.
1: Ας πούμε λοιπόν καλό μεσημέρι και συνεχίζουμε.
0: Τώρα, αν μου ρωτήσετε εμένα να δώσω μια ευχή το τι συμβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, με την κεντροαριστερά, γιατί έχουμε εξελίξει σημαντικές. Για παράδειγμα, το πρωί ανακοίνωσε ο πρώην πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας ότι στις 26 του μήνα ανακοινώνει, με το βίντεο που είδατε όλοι φαντάζομαι, αλλά είχαμε και αυτά που συνέβησαν Σάββατο Κυριακή στο ΣΥΡΙΖΑ που έρχονται σε συνέχεια όλων αυτών που καταγράφονται. Δώστε μου μια πρώτη ανάγνωση το τι συμβαίνει.
1: Καταρχάς για τον Αλέξη Τσίπρα να πω με το καλό, καλορίζικο, είναι εξαιρετικά χρήσιμο το ότι επιτέλους ανακοινώνει το κόμμα του και περιμένουμε μια ιδρυτική διακήρυξη, τα στελέχη που θα τον πλαισιώσουν έτσι ώστε να αποκτήσει ταυτότητα και διακριτό στίγμα, γιατί μέχρι τώρα το μόνο που έχουμε είναι η προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα και το μανιφέστο αυτό που εκπώνησαν οι συνεργάτες του.
0: Ναι.
1: Τώρα σε ό,τι αφορά εμάς είναι μια δύσκολη στιγμή, αναμφίβολα. Είναι μια δύσκολη στιγμή. Η διαγραφή του Παύλου Πολάκη ρίχνει το ΣΥΡΙΖΑ πάλι σε ένα κλίμα εσωστρέφειας. Αρχίζει ο κόσμος και η κοινωνία γενικώς αναρωτιέται τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να δούμε τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος αισθάνθηκε πολύ θυμωμένος με την ακρίβεια, σαν να μην τον αφορά και σαν να είναι φυσικό φαινόμενο. Και θα κριθούμε βεβαίως και εμείς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και πρωτίστως τα ηγετικά του στελέχη, πώς θα διαχειριστούμε αυτήν την κρίση.
0: Κατά την κρίση σας, μια που μιλάμε για κρίση, αλλά με την άλλη έννοια, κατά την κρίση σας, πώς πρέπει να το διαχειριστείτε? Γιατί εδώ καταλαβαίνουμε ότι απομακρύνθηκε ο κύριος Πολάκης από την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και με την ανάρτηση που ακολούθησε και σε αυτό που αναφερόταν στην ανάρτηση του κυρίου Χατζησοκράτη, ουσιαστικά έβαλε πολύ σημαντικά θέματα ο κύριος Χατζησοκράτης, νομίζω πρωτόγνωρα κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτό εσείς θα το κρίνετε. Λέει ότι εγώ στα όργανα παραμένω, θα τα πούμε εκεί πέρα. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε,
0: και εσείς τι λέτε αλήθεια, έτσι, γιατί όχι, τον υπηρετείτε αυτό το χώρο με συνέπεια, θα μπορούσα να πω.
1: Κοιτάξτε, εμένα αυτός ο χώρος είναι ο χώρος που με μόρφωσε και με διαμόρφωσε. Είμαι σε αυτό το χώρο από 18 χρόνων παιδί. Με τον Χατζησοκράτη, τον Δημήτρη, είμαστε από στο Ρήγα Θεραίο ακριβώς. Ο Δημήτρης βέβαια είναι από τον αντιδικτατορικό Ρήγα.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ είμαι από τον μεταδικτατορικό Ρήγα, αλλά έχουμε μια πολύ στενή συντροφική και προσωπική σχέση. Διαφωνώ πλήρως με την προσέγγιση.
0: Γιατί ουσιαστικά λέει κλείστε το μαγαζί, δώστε τα κλειδιά και πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ πλήρως με την προσέγγιση του Χατζησοκράτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη μοναδική πρόταση στη δημόσια σφαίρα που μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για να δημιουργηθεί προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν υπάρχει άλλη πρόταση δηλαδή, γιατί φαντάζομαι ότι η πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο διαφορά δεν έχει πολλές ελπίδες. Άρα η πρόταση της προοδευτικής συνεργασίας είναι η μόνη ρεαλιστική πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι.
0: Αυτή θα εκφραστεί από τον κύριο Τσίπρα, κύριε Ξανθόπουλε, δηλαδή μετά τις 26 και εκεί γύρω θα υπάρξει μια συσπήρωση? Ποια είναι η κρίση?
1: Όχι, όχι. Εγώ, κοιτάξτε, αν δείτε την πρόταση που έχουμε κάνει εδώ και από την πρώτη στιγμή, καθώς ανεξαρτοποιήθηκε, αποχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας,
0: ναι, ναι,
1: από το ΣΥΡΙΖΑ και διαφωνήσαμε με αυτή την επιλογή, είπαμε ότι η πρότασή μας απευθύνεται και στον Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε θα ήταν σχιζοφρενικό να απευθύνεται σε όλους πλην του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι ο εμβληματικός ηγέτης της προοδευτικής παράταξης, είναι ο άνθρωπος που πήρε ένα κόμμα στα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης και το έκανε κυβέρνηση, με μια θητεία 5 χρόνων περίπου για την οποία είμαστε περήφανοι όλοι μας και γιατί έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, έλυσε το θέμα με τη Βόρεια Μακεδονία, με τη Συμφωνία των Πρεσπών, άφησε τη χώρα με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Δεν πήραξε ένα ευρώ από τα δημόσια ταμεία. Πρέπει να το λέμε αυτό με τεπιτάσεως, ενώ οι άλλοι τρώνε με 10 μασέλες. Άρα λοιπόν, σαφώς συμπεριλαμβάνει και τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα,
0: ξέρετε, κύριε Ξανθόπουλε, συγγνώμη, πάνω σε αυτό για να απαντήσετε συνολικά έτσι. Εγώ το λέω για παράδειγμα ότι σε λίγο θα οριοθεί η συνομιλία μας λόγω και του πιεστικού χρόνου που έχετε εσείς και εμείς. Αλλά αν κλείσω το τηλέφωνο με τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τι θα μου μείνει δηλαδή στο τέλος? Δηλαδή, θα πάνε ξεχωριστά ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα? Θα ενωθούν κάποια στιγμή? Ξέρετε, αυτό το συζητάει η κοινωνία και φαντάζομαι και εσείς το ακούτε.
1: Και εμένα με απασχολεί. Δεν είναι ότι περιμένω από τους άλλους. Εμείς θέλουμε να πάμε όλοι μαζί. Δηλαδή, έχουμε μία πρόταση προοδευτικής συνεργασίας και να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι ο Αλέξης Τσίπρας με το κόμμα που θα φτιάξει, εμείς, η Νέα Αριστερά ή ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς που θα επιλέξουν, κινήσεις σαν το πράτο του κυρίου Κοτσιά, με μονωμένες προσωπικότητες, να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα κίνημα στην κοινωνία τέτοιο που θα συνεγείρει τους πολίτες ότι υπάρχει μια εναλλακτική λύση. Τώρα, εάν ο κύριος Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, ο σύντροφος, διανύσει το κομμάτι που τον αλογεί για να βρεθούμε στο κοινό τραπέζι, αυτό αφορά τον ίδιο. Εγώ δεν ξέρω και κανείς μας δεν ξέρει εάν θα επιτευχθεί αυτό ή όχι. Αλλά προς ώρας, η μόνη πρόταση που υπάρχει για προοδευτική διακυβέρνηση, ρεαλιστική πρόταση, είναι αυτή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει όμως να πω, για να είμαι πλήρως ειλικρινής και μαζί σας και με τους πολίτες, ότι η πρόταση αυτή έχει ημερομηνία λήξης. Δηλαδή, εάν δούμε ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θέλουμε και δεν έχει αποδέκτες η πρόταση αυτή, είναι προφανές ότι το κόμμα πρέπει να επανεκτιμήσει τη στρατηγική του. Και τότε θα τα πούμε, βέβαια, με βάση τις αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων, γιατί κανείς δεν είναι αυτός που θα αποφασίσει μόνος.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, είναι λίγο παρακινδυνευμένο αυτό που θα σας ρωτήσω, αλλά εγώ θα το βάλω στη συζήτησή μας. Αυτό πότε θα το δείτε?
1: Εντάξει, αυτό τώρα δεν μπορώ να σας πω ημερομηνία.
0: Ναι, δηλαδή, αναλόγως πώς θα πάνε τα πράγματα με την πρόταση που θα κατευθεί.
1: Δηλαδή, καταρχάς να δούμε αν διατηρεί κάποια δυναμική η πρότασή μας σε σχέση με τους αποδέκτες. Διότι από ώρα σε ώρα αλλάζουν τα πράγματα. Και κατά δεύτερον, βεβαίως, είναι και τα χρονικά. Έτσι. Δηλαδή, αν λάβετε υπόψη ότι μπορεί να προκηρυχθούν εκλογές και στο μέσα στο 26. Ναι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Αυτά θα τα εκτιμήσει η πολιτική γραμματεία και βεβαίως και η κεντρική επιτροπή.
0: Πάντως, πριν προχωρήσουμε σε αυτά που θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας, όπως ανακοίνωσε την ημερομηνία, νωρίτερα θα έχουμε και τις ανακοινώσεις της κυρίας Καριστιανού εδώ από την Αριστοτέλους. Το ξέρετε, 21 του μήνα, δηλαδή 18 σε τρεις μέρες. Αυτό πιστεύετε ότι θα επηρεάσει, να το πω έτσι, το πολιτικό σκηνικό ευρύτερα, όχι φυσικά στον χώρο της κεντροαριστεράς, γιατί από ό,τι σας έχω ακούσει δεν είστε κοντά σε μια τέτοια πρόταση, αλλά θα ανακατεύσει, να το πω έτσι, τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, η παρουσία οποιοδήποτε κόμματος δημιουργεί μία κινητικότητα. Οι θέσεις και οι απόψεις που εκφράζει η κυρία Καριστιανού είναι στην άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος, είναι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αφορά πρωτίστως εκείνη την περιοχή. Έχει ξεκαθαρίσει τις επιλογές της κυρία Καριστιανού ως μητέρα θύματος, έχει τον απεριόριστο σεβασμό και τη στήριξή μας. Ως πολιτικός αρχηγός είμαστε απέναντι και θα υποστεί και την κριτική και την αντιπαράθεση. Άρα δεν μας αφορά άμεσα η ιστορία του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε να λύσουμε τα δικά μας προβλήματα στην κέντρο αριστερά και απλώνουμε τα πόδια μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα.
0: Έτσι πως τα απλώνετε τα πόδια μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα, ακουμπάνε και στο, να το πω έτσι, και στο πάπλωμα του ΠΑΣΟΚ καθόλου?
1: Κοιτάξτε, η πρόταση συμπεριλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, την πρώτη αρχή. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μεγάλο κόμμα της προοδευτικής παράταξης. Ναι. Πριν όμως, το ΠΑΣΟΚ επέλεξε στο συνέδριό του να αποφασίσει με ποιον δεν θα συνεργαστεί. Είπε, δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Μένει να αποφασίσει με ποιον θα συνεργαστεί. Αλλά εδώ είναι εξαιρετικά δύστοκο έως και φοβικό. Άκουγα πριν από λίγη ώρα στην τηλεόραση τον νέο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, τον κύριο Βαραδεκαστάνη, στον οποίο με την ευκαιρία να ευχηθώ και δημιουργική και γόνιμη θητεία, ότι ο λαός θα αποφασίσει με ποιους θα συνεργαστούμε μετά τις εκλογές. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι αυτό κι αν είναι προφάσεις εναμαρτίες, αντί να πει ότι εγώ θα συνεργαστώ με αυτόν και με αυτόν και με εκείνον για να δώσουμε στον κόσμο μια δυναμική και μια ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, κρύβεται πίσω από αμφίσιμες δηλώσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή σας είδα και στις εικόνες, εκπροσωπήσατε το κόμμα, νομίζω, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, έτσι.
1: Ναι.
0: Μια κορυφαία διαδικασία πάντα για όλα τα κόμματα είναι τα συνέδρια, πόσο μάλλον όταν είναι η κυβερνητική πλειοψηφία. Εκεί ήσασταν από την πρώτη μέρα, έτσι δεν είναι? Το Σάββατο, δηλαδή.
1: Ναι, πήγα,
0: εκεί που διατυπώθηκε και η φράση του Πρωθυπουργού με τη στεναχώρια του, αυτό αναφερθήκατε.
1: Κοιτάξτε, πήγα θεσμικά, πήγα το Σάββατο το πρωί για να χαιρετήσω. Ναι. Δεν ήμουν την πρώτη μέρα των εργασιών, άλλωστε δεν είχα πρόσκληση για την πρώτη μέρα. Απλώς άκουσα την ομιλία του Πρωθυπουργού και το σχολίασα κιόλας και στο δικό μου τον χαιρετισμό, ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε για την ακρίβεια για την οποία στεναχωριέται, δεν μίλησε για το κράτος δικαίου το οποίο στεναχωρεί όλους τους υπόλοιπους και βεβαίως δεν μίλησε για τα καρτέλ των τραπεζών, των σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, για το οποίο μιλούν όλοι οι πολίτες. Ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας που είναι η ακρίβεια ως περίπου φυσικό φαινόμενο, τι να κάνουμε, βρέχει.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον έθεσε τα διλήμματα κατά την άποψή του, τα οποία θα είναι κυρίαρχα. Θα πάει με αυτά σε εκλογές Νέα Δημοκρατία, σταθερότητα και βεβαίως μετά από μένα, ως άλλος Λουδοβίκος, δεν υπάρχει κανείς. Άρα Μητσοτάκης ή χάος. Εδώ λοιπόν ξαναποκτά επικαιρότητα η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την προοδευτική συνεργασία και πρέπει να του πούμε και να πούμε στον ελληνικό λαό, ναι, υπάρχει άλλη πρόταση, τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.
0: Απλώς κύριε Ξανθόπουλε, επειδή πάντα μιλάμε ειλικρινά μεταξύ μας και στον αέρα και εκτός αέρα, αυτή η πρόταση όμως πρώτα πρέπει να την οικειοποιηθεί, αν μου επιτρέπετε, ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και να υπάρχει μια ομοφωνία σε όλο αυτό το πλαίσιο που συζητάμε. Φαντάζομαι συμφωνείτε σε κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι?
1: Συμφωνώ απολύτως και καλά κάνετε που το θέτετε, αλλά να υπενθυμίσω το εξής. Ναι. Η πρόταση αυτή είναι απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτή είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έτσι, ναι.
1: Το αν ένας στέλεχος μεμονωμένος, ο αγαπημένος μου Δημήτρης Χατζησοκράτης, εξέφρασε άλλη άποψη,
0: ναι,
1: αυτό δεν αλλάζει την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ. Και
0: έτσι,
1: η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει προς ώρας η μοναδική λύση, όχι η μοναδική απάντηση στη μονοκρατορία, στην ηγεμονία του Μητσοτάκη. Άρα αυτή είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και όχι οτιδήποτε άλλο εκφωνεί το οποιοδήποτε στέλεχος.
0: Άρα τελεία και παύλα και όχι τελεία και παύλος, έτσι, για να το κλείσουμε εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, ο Παύλος είναι ένας καλός, εξαιρετικός σύντροφος με τεράστια πλεονεκτήματα και αβυσαλαία μειονεκτήματα, το έχω πει και άλλη φορά.
0: Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα επικρατήσει καταλλαγή, συνεννόηση και θα βρεθεί μια λύση.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Είναι σίγουρο πως θα τα ξαναπούμε, γιατί όλα αυτά τρέχουν τώρα και θα έχουμε ένα περίεργο, να το πω έτσι, το λιγότερο δεκαπενθήμερο. Να είστε γερός. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Γεια σας.
0: Ακούσατε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από τη Δράμα των Μέρων Εσωτερικών. Επίσης ήταν ο κ. Στόφιλος Ξανθόπουλος. Βάλαμε κάποια θέματα στη συζήτηση για το ΣΥΡΙΖΑ, την κεντροαριστερά, τη Νέα Δημοκρατία, το συνέδριο, το ΠΑΣΟΚ. Τα συμπεράσματα δικά σας. Εμείς προχωράμε. Κύριε Μάγκο, με την Νταϊάννα Ρώστα πάμε στο break. Μα κάνει νοήματα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Μην φύγετε, μια χαρά επιλογή έχετε κάνει με τον FM 100, το Δημοτικό Ραδιόφωνο και τον Blender. Θα τα πούμε σε λίγο, θα το ξαναβάλουμε στην πρίζα. Πάμε για break και τα λέμε. We'll be right back.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο-μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100, FM 100.
2: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λαμ, λαμ, λαμ.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Ξαναβάλαμε τον Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Ο Γιώργος ο Μάγκος θυμίζει τον ήχο. Ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης αρρωγός στην εκπομπή. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στα μικρόφωνα. Και όλοι μας σας λέμε πολύ πολύ καλησπέρα. Μέσα στη συντροφιά και συνοδεία των Animals. Γιατί μας λένε μια φοβερή εκτέλεση. Αυτό που λέει βάψ' τα μαύρα. Paint it black, ε. Δεν ξέρω πώς έτυχε τώρα, μάλλον κολλάει με το θέμα που θέλω να αναδείξουμε για άλλη μια φορά. Και ευχαριστώ πολύ τον αντιστράτηγο αναποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος είναι και πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ο κύριος Μανώλης Φακιανάκης. Στρατηγέ, καλησπέρα από τον Blender και τον FM 100.
1: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρομαι που βρήκατε λίγο χρόνο, γιατί θέλω να μείνω σε αυτό που δηλώσατε στις Θερμοπύλες, σε αυτό το φόρουμ που έγινε το Σάββατο. Και κατά τη γνώμη μου, ναι, είναι κάπως έτσι, αλλά θέλω εσείς να μου το αναδείξετε. Γιατί είπατε εκεί κάποια στιγμή, σε αυτό που συζητούσατε για την κρίση ανηλίκων, τη βία και τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα όλα που είναι πάρα πολλά, λέτε δεν έχουμε πρόβλημα ανηλίκων, έχουμε πρόβλημα ενηλίκων που παράτησαν τα παιδιά τους αλγόριθμους στο TikTok, ανέλαβε την ανατροφή και το YouTube. Θέλω να μου το εξηγήσετε όλο αυτό, γιατί αυτή δεν ξέρω αν είναι η γενίκευση ή έχετε εσείς στοιχεία πολλά περισσότερα, αυτό που συζητάμε λίγο πολύ και ως γονείς.
1: Στοιχεία από μόλι μας. Τώρα αν θα πω εγώ 98 και 92 ναι. 62...
0: Είναι συγκλονιστικά γενικά τα δεδομένα, έτσι, συγκλονιστικά.
1: Ναι. Όλα συνηγορούν ότι το TikTok πλέον ανέλαβε την ανατροφή του παιδιού μας, λέει και παύλα. Ποιος πατέρας μπορεί να κόψει από το παιδί του το TikTok? Κανείς δεν μπορεί να κόψει. Κανείς. Μόνο δια νόμου και αν τους πάρει τα κινητά από τα χέρια ή αυτό που λέει να κάνει η κυβέρνηση με τη νέα διαδικασία. Άρα με πολύ πολύ απλά λόγια, πλέον τη διακυβέρνηση και όλη την ανατροφή των παιδιών μας την έχει πάρει το TikTok. Και όπως είπα πριν,
0: ναι,
1: και στις Θερμοπύλες ενώ πριν,
0: ναι,
1: το YouTube έγινε ο πατέρας και το Instagram όρισε την αξία. Με απλά λόγια, και εμείς είμαστε οι χειροκροτητές όλων αυτών. Γιατί τα παιδιά μας ησύχαζαν, τα βλέπαμε όλα και ήταν μια χαρά. Άμα νιώθεις η αξία το παιδί, άμα νιώθει μιλάμε ότι περνάει καλά, άμα νιώθει μιλάμε ότι είναι όλα οκ, okay, το παιδί προχωράει παρακάτω. Με λίγα λόγια, εμείς βλέπαμε τα παιδιά μας να σκοτώνουν μέσα στο σπίτι μας, να σκοτώνουν χαρακτήρες μεν, μέσα από video games, να είναι σε συμμορίες, να είναι οργανωμένες σε συμμορίες μέσα από το video games, και τώρα απορούμε, λέει, γιατί τα παιδιά μας είναι σε συμμορίες στην πραγματικότητα. Αυτό ήταν δεδομένο, ότι κάποια στιγμή θα βγουν μέσα από το δωμάτιο και θα πάνε έξω, στην κανονική ζωή. Ή απορούμε, για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή λέμε, α, τι γίνεται, και μπαίνουν κοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι να βρουν το θέμα. Το θέμα να είμαστε εμείς. Εμείς στείλαμε τα παιδιά μας.
0: Εμείς ως γονείς, αυτό λέτε. Ναι. Ναι.
1: Εμείς θα κάναμε αυτά όλα και τώρα ό,τι σπέρνουμε θερίζομαι.
0: Στρατηγέ, να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Αυτό που περιγράφεται είναι αυτή η εικόνα που αντιμετωπίζει όχι μόνο η ελληνική κοινωνία, γενικώς έτσι. Μισό λεπτό μόνο, μόνο αυτό να πω. Αυτό όλο είναι μια περιγραφή, να το πω έτσι. Μια αποτύπωση αυτό που συμβαίνει. Και τώρα πάμε σε απαγορεύσεις και σε μέτρα. Επιχειρησιακά αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί?
1: Για τα νέα παιδιά, ναι. Για τα παιδιά που γεννιούνται τώρα, εγώ στις 3 Ιουνίου παρουσιάζω, και καλό είναι να είσαστε εκεί, παρουσιάζω για πρώτη φορά στη χώρα, που πιστεύω να το αγκαλιάσει η κοινωνία,
0: ναι,
1: το 4-8. Είναι για τα παιδιά που φέρνονται τώρα στον κόσμο, για τα παιδιά που έρχονται τώρα στον κόσμο, 4-8 ετών. Εκεί λοιπόν να τα μαθαίνουμε τις νέες διαδικασίες που θα πρέπει να κάνουν στη ζωή τους για να μεγαλώσουν. Ότι το κινητό τηλέφωνο δεν είναι τηλέφωνο, είναι ένα μαύρο κουτί άψυχο που το χρησιμοποιούν οι γονείς τους για συγκεκριμένους λόγους. Ότι το διαδίκτυο, ναι, είναι φως, όμως πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα. Όχι το διαδίκτυο είναι αυτό το οποίο με κοιμίζει, είναι αυτό το οποίο με μαθαίνει, είναι αυτό που μου δίνει αξία, είναι αυτό που μου δίνει αγάπη, είναι αυτό που τα δίνει όλα.
0: Ναι.
1: Το διαδίκτυο είναι για συγκεκριμένους λόγους. Υπάρχει ζωή. Υπάρχει ζωή εκτός το διαδίκτυο. Άρα εμείς τι κάνουμε, έχουμε κάνει πειραματισμό σε παιδάκια τη χρονιά που πέρασε και τώρα παρουσιάζουμε το πείραμά μας σε δημόσια θέα 3 Ιουνίου στην Κηφισιά.
0: Ωραία. Είναι σίγουρο πως ο FM 100 θα το καλύψει το θέμα, δεν το συζητώ, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο και είναι μια άλλη προσέγγιση, να το πω έτσι, σε όλο αυτό το που το ξαναλέω, δεν το αντιμετωπίζει μόνο η ελληνική κοινωνία, για να μην κλείνουμε τα μάτια μας, γιατί είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα. Ξαναγυρίζω όμως σε αυτό το μέτρα της προστασίας που προχωράει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και λέμε, όπα, stop, εδώ πέρα δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Αλλά από ό,τι φαίνεται, σε άλλες χώρες που πήγε να εφαρμοστεί, τα αποτέλεσματα δεν ήταν και αυτά που θα περιμέναμε, έτσι δεν είναι? Επειδή εσείς το ξέρετε καλύτερα, γι' αυτό και ζητάω τη σκέψη σας.
1: Τώρα, υπάρχουν πολλές τεχνικές που τα παιδιά, να ξέρετε,
0: ναι,
1: μεταφέρουν την πληροφορία από στόμα σε δευτερόλεπτα. Δηλαδή, υπάρχουν τεχνικές που θα πρέπει να γίνει ο γάτος με το ποντίκι. Πώς θα μπορέσουμε αυτά τα παιδιά να τα μαντρώσουμε και καλά να τα βγάλουμε εκτός κοινωνικής δικτύωσης, όταν η τεχνολογία η ίδια βγάζει εφαρμογές και βγάζει παραμέτρους, θα πω εγώ, που μπορούμε να πούμε πάλι στη δικτύωση, με λίγα λόγια.
0: Ναι,
1: είναι πάρα πολύ καλό το μέτρο και το επικροτούμε και το αγκαλιάζουμε και σαν κοινωνία και σαν CSI εμείς. Όμως να δούμε στην πράξη πόσα παιδιά θα το ακολουθήσουν. Αυτό για μένα είναι το διατάφτα. Ναι, να γίνει, και μπράβο στην κυβέρνηση, μπράβο στον κύριο Παπαστεργίου, μπράβο στον κύριο Μητσοτάκη που είχαν την πρόνοια και το κάνουν και το εφαρμόζουν από 1η-1η-27. Όπως να δούμε, θα εφαρμοστεί, θα έχει καθολική εφαρμογή ή θα είναι, μιλάμε για 10-20% τα παιδάκια τα οποία δεν μιλάνε, δεν κοιτάνε δεξιά-αριστερά, άρα με λίγα λόγια είναι παιδιά ήρεμα και θα πιάσει το μέτρο.
0: Μάλιστα. Άρα εσείς αποδίδετε πάρα πολλά στους ενήλικες να εκπαιδευτούν, ώστε να φροντίσουν τα παιδιά τους και τα υπόλοιπα. Και προχωρώ λίγο παρακάτω για να πάω και σε αυτό που λέτε εσείς, που υπηρετήσατε και για χρόνια και γνωριζόμαστε και χρόνια, ως επικεφαλής, ως πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Καθημερινά αυτό βλέπουμε να παίρνει άλλη διάσταση στη χώρα, όχι μόνο, φυσικά, το ξαναλέω, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά βλέπουμε ότι προχωράνε όλα αυτά. Το ηλεκτρονικό έγκλημα, δηλαδή, σε πολλά θα μπορούσα να το
1: καλπάζει.
0: Πω και καλπάζει, θα μπορούσα να πω ζει και βασιλεύει. Δηλαδή, εγώ να σας πω για παράδειγμα, έχω παραγγείλει κάτι για την επόμενη στιγμή μου έρχεται ένα κούρερ και μου λέει πλήρωσε για να μπει και τέτοια. Λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα, έτσι, αφελέστατο κιόλα. Εδώ τι γίνεται, όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, εξελίσσεται και το έγκλημα.
1: Δυστυχώς και όχι μόνο, εξελίσσονται τα πάντα ραγδαία. Η τεχνολογία τα εξελίσσει σε χρόνους απίστευτους, γρήγορους και που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και η μία απάτη διαδέχεται την άλλη απάτη. Εμείς τώρα κάνουμε ένα ειδικό σύστημα,
0: ναι,
1: που έχουμε δώσει μια κωδική ονομασία για να ενημερώνει τον χρήστη σε πραγματικό χρόνο κάθε μέρα τι παίζει τώρα, ποια είναι η νέα απάτη της μέρας.
0: Δηλαδή, θα βγάζετε μια οδηγία, να το πω έτσι, αυτό που λέτε.
1: Οδηγίες, θα βγάλουμε ένα κανάλι, μέσα από το κανάλι αυτό θα μαθαίνω κάθε χρήστη του διαδικτύου τι παίζει σήμερα και πού πρέπει να προφυλαχθεί και τι πρέπει να κάνει. Με απλά λόγια, κάνουμε ένα σύστημα για το οποίο πιστεύω να βοηθήσουμε τον κόσμο για να προλάβουμε κάτι. Δεν είναι ο σωτήρας, γιατί ο πιο πολλής κόσμος δυστυχώς πρέπει να πάθει για να μάθει. Αυτοί είμαστε εμείς οι Έλληνες. Mm. Όμως, μετά από αυτά τα τόσα που έχουν πάθει, πιστεύω να έχουν μάθει και να συμβουλεύονται και τις νέες αυτές εφαρμογές που θα βγουν για να τους προστατεύουν τους ιδίους. Γιατί δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, λέει top 10 απατών. Δεν υπάρχει top 10. Εδώ γίνεται κάθε μέρα, αλλάζει το top 10. Άρα πώς εγώ θα ενημερωθώ, πώς εγώ θα ξέρω και πώς εγώ θα είμαι alert σε αυτό που έρχεται.
0: Στρατηγέ, με το χέρι στην καρδιά φοβάστε μου σας χακάρουν και εσάς.
1: Εγώ έχω δεχτεί άπειρες επιθέσεις.
0: Και σας φακιανάξει ξένα φορέα σε αυτό που λέτε που θα βγάλετε και το κανάλι.
1: Επιθέσεις έχω αποδεχτεί. Ναι. Προστατεύομαι, μιλάμε τα πάντα όλα. Μπορούμε να προστατεύσουμε και κανείς δεν είναι αλόβητος. Όποιος πει ότι δεν έχει δεχτεί χακ, όποιος πει ότι δεν έχει χακευτεί, λέει ψέματα.
0: Θα τον κάνω ρεπορτάζ άμα το βρω αυτόν. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια.
1: Βέβαια, έτσι.
0: Στρατηγέ, αυτή η παρουσίαση μετά την Κηφισιά θα ακολουθήσει και σε άλλες πόλεις. Θα έρθει για Θεσσαλονίκη.
1: Βέβαια. Θεσσαλονίκη είμαστε πριν 8 μέρες.
0: Ναι. Ωραία.
1: Και εξωματικών, σε μια καταπληκτική ημερίδα από το New York College, ένα κολέγιο το οποίο πραγματικά κάνει δουλειά και πάνω απ' όλα είναι μέσα στην τεχνολογία, και είμαστε εκεί και είχαμε και πάνω από 600 άτομα.
0: Ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ, να είστε γερός, καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Γεια σας. Ευχαριστώ.

Ειλικρινά, πέστε μου έναν που δεν τον ενδιαφέρει αυτό το θέμα που είπαμε. Χακαρίσματα, ηλεκτρονικό έγκλημα, ανήλικη, TikTok, YouTube. Συνενίκιο ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης κουνώντας το κεφάλι και. Φυσικά, δεν μπορώ να βρω κάποιον να σκεφτώ που δεν τον ενδιαφέρει. Γι' αυτό ακούσατε το Μανώλη του Σφακιανάκη, τον αντιστράτηγο εναποστρατή τη ελληνική αστυνομία, πρώην επικεφαλή τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Χρήσιμα νομίζω αυτά που είπε και όσα θα ακολουθήσουν.

0: Πάντως λέγαμε νωρίτερα για αυτό που έτρεχε με 203 χιλιόμετρα στην περιφερειακή. Τα είπαμε, έκαναμε το σχολείο μας, δεν χρειάζεται να επιμείνω περισσότερο. Εγώ θα τα ξαναλέω και θα τα ξαναλέω όσες φορές και να συμβούν αυτά τα πράγματα. Κρατήστε όμως μια χρηστική πληροφορία για τον περιφερειακό, γιατί σήμερα το βράδυ από τις 11 ως τις 5 το πρωί θα κλείσει το κομμάτι που αφορά την περιφερειακή από την ανατολική εσωτερική περιφερειακή στο ρεύμα προς τα ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων από το Παπαγεωργίου δηλαδή και μέχρι τα Μετέωρα. Οπότε καταλαβαίνετε, υπολογίστε τις διαδρομές, τους χρόνους σας και να προσέχετε φυσικά πάνω απ' όλα. Πάμε τώρα να πούμε μια καλησπέρα, να πούμε καλή εβδομάδα. Πρώτα απ' όλα στο φίλο μου, έτσι μην το ξεχνάμε. Και μετά συνάδελφο πάνω απ' όλα, τον Τάσο Ντασιούλα από τη Βόρεια.gr, τον δημοσιογράφο. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Τάσο, καλησπέρα από τον Blender των FM 100.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Λάζαρε, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Γράφεις και δεν τελειώνεις μάλλον αυτές τις μέρες με όλα αυτά που συμβαίνουν, έτσι.
1: Έχει αρκετά, ναι. Σε πολιτικό επίπεδο έχουμε έτσι μια αναταραχή, μια ζωηρή κατάσταση.
0: Ζωηρή.

0: Ο Πρωθυπουργός επέμεινε πάρα πολλές φορές, το είπε, και δεν ήταν τυχαίο ότι το είπε πάρα πολλές φορές, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Ναι.
0: Και επίσης ότι μέχρι το 2027 που θα γίνουν οι εκλογές, προφανώς η Νέα Δημοκρατία τίθεται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Εκεί θα κινείται. Το θέλει αυτό γιατί έχει διαπιστώσει προφανώς ότι δεν επικοινωνείται επαρκώς το έργο της κυβέρνησης όλα αυτά τα χρόνια. Επενδύει σε αυτό το αφήγημα,
1: ναι,
0: και επενδύει σε αυτό το αφήγημα γιατί νομίζω ότι τον βολεύει αρκετά απέναντι στον κόσμο. Έχει έργο να δείξει, οπότε θέλει να καρποθεί την υπεραξία αυτού του έργου στην κάλπη. Ένα, και δεύτερον, από τη στιγμή που δεν έχει προς το παρόν αντίπαλο από την αντιπολίτευση, ξεκάθαρο,
1: ναι,
0: είναι και δύσκολο να κινηθεί σε ένα άλλο πεδίο. Δηλαδή μπορεί να έχει διάφορα χαρτιά για να μιλήσει αντιπολιτευτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά επιλέγει αυτό γιατί είναι αναγκασμένος να το κάνει, γιατί δεν μπορεί να ξέρει αν θα βάλει απέναντί του, για παράδειγμα, τον Νίκο Ανδρουλάκη, το έχει κάνει, ή αν θα βάλει τον Αλέξη Τσίπρα, επίσης το έχει κάνει. Υπάρχει η ρευστότητα αυτή που στην αντιπολίτευση,
1: ναι,
0: η οποία νομίζω θα τελειώσει σε λίγο χρονικό διάστημα,
1: ναι,
0: και έτσι θα έχουμε κάτι πιο ξεκάθαρο.
1: Με αυτό που ξεκίνησες, Τάσο, που λες ότι νομίζω ή τρεις-τέσσερις φορές το είπε αυτό, εκλογές με το 27, και έκλεισε, να το πω έτσι, και κάποια σενάρια, ή τουλάχιστον από τη δική του προσέγγιση τα πράγματα. Δεν είπε μετά τη ΔΕΘ, όπως είχαμε ακούσει την τελευταία φορά. Είπε πολύ καθαρά το 27, να το πούμε έτσι. Επίσης, σε αυτό που έλεγες, είναι ότι δεν έβαλε το ερώτημα Μητσοτάκη. Χάος το προσωποποίησε, ή αυτό, ή αυτό, ή αυτό. Έτσι. Ωραία.
0: Όποιος και αν είναι.
1: Όποιος και αν είναι. Έτσι ακριβώς.
0: Να πούμε εδώ πέρα ότι τι περιμένουμε, γιατί τα σενάρια για πρόορες εκλογές δεν πρόκειται να σταματήσουν,
1: ναι,
0: όσες φορές και να το πει ο Πρωθυπουργός. Το βασικό είναι ότι στη ΔΕΘ, που είναι το επόμενο ορόσημο, εν πάση περιπτώσει, επισήμων ανακοινώσεων, όπου ανακοινείται αυτό το ζήτημα των εκλογών αναγκαστικά και από την πλευρά την επίσημη,
1: ναι,
0: περιμένουμε να μας πει πότε το 27. Δηλαδή θα μας πει τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο, το 27, εν πάση περιπτώσει, εκεί θα μας πει και η ημερομηνία, εγώ φαντάζομαι, και θα τελειώνει η ιστορία, θα κλείσει δηλαδή, γιατί μετά τη ΔΕΘ δεν θεωρούνται και πρόορες οι εκλογές, έτσι και
1: αλλιώς.
0: Δηλαδή και να επιβεβαιωθούν τα σενάρια που λένε, α, κοίταξε να δεις, θα το κάνει φθινόπωρο, δηλαδή μιλάμε για μήνες. Για 4-5 μήνες διαφορά από το
1: προβλεπόμενο
0: του πρώτου τριμήνου.
1: Έτσι.
0: Και το πρώτο τρίμηνο είναι αναγκαστικά να γίνουν οι εκλογές, διότι έχουμε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε, αναλαμβάνουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ως χώρα το δεύτερο εξάμεινο του 27, άρα πρέπει να έχουμε κυβέρνηση. Έτσι.
1: Το χρησιμοποίησε αυτό ο κ. Μητσοτάκης, είπε ποιον θα πάρουν τηλέφωνο, δεν θα υπάρχει Προεδρία. Τώρα, σε κάτι ακόμα που νομίζω πρέπει να μείνουμε στο συνέδριο της Δημοκρατίας, είπε ότι εμείς πάμε με τους παρόντες, όσοι είναι παρόντες, στέλνοντας μήνυμα ξεκάθαρο, έτσι, σε αυτούς που δεν ήταν, όπως ο κ. Σαμαράς, που λέμε ότι ετοιμάζει το κόμμα. Τι λένε οι πληροφορίες πάνω σε αυτό?
0: Οι πληροφορίες λένε ότι ο Μητσοτάκης έχει χαράξει τη δικιά του πορεία, ανεξάρτητα έχει αφήσει πίσω του το δίδυμο Σαμαρά Καραμανλή να κάνει το δικό του παιχνίδι, σε εισαγωγικά, πολιτικά, όπως θέλει. Δεν τον αφορά αυτό το πράγμα. Δήλωσε ότι δεν θα πρέπει να αφορά και τη Νέα Δημοκρατία πλέον. Και μιλούσε σε ένα ακροατήριο του κόμματος, κομματικό, το οποίο κόμμα, επαναλαμβάνω, σήμερα, ναι, σε όλα του τα όργανα και σε όλη του τη σύνθεση, ίσως μόνο η βάση εξαιρείται,
1: ναι,
0: αλλά σε όλα του τα όργανα και σε όλη του τη σύνθεση, κυριαρχεί το μητσοτακικό στοιχείο.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα σε αυτά τα χρόνια ο Μητσοτάκης άλλαξε το κόμμα.
1: Ναι.
0: Το έκανε δικό του το κόμμα. Θυμίζω ότι η επιρροή Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία, όταν εξελέγει σε επίπεδο...
1: Το 16 μιλάς τώρα.
0: Μιλάω για το 2016, ναι,
1: ναι.
0: Ήταν μηδαμινή. Με τα χρόνια όμως, τα επόμενα χρόνια.
1: Και τη διακυβέρνηση.
0: Μια δεκαετία, έτσι.
1: Ναι, έτσι.
0: Έχει συμπληρώσει μια δεκαετία. Άλλαξε όλο το κόμμα, το έκανε δικό του. Και πλέον μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει εδώ
1: τώρα,
0: πέρα, δεν χωρούν οι υπόλοιποι ως αντιφρονούντες. Και η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει μάθει να λειτουργεί με τάσεις. μητσοτακικός, καραμανλικός, σαμαρικός κτλ. Υπήρχαν και θα υπάρχουν.

0: πάντα, αλλά ναι, πλέον είναι σε επίπεδο συμπάθειας. Ειδικά για ένα κόμμα που είναι στην εξουσία, δεν αμφισβητείται η ηγεσία του με οικός.
1: Τώρα, δεν θα μείνω στην ομιλία του κυρίου Δένδια που μιλάνε πολύ για πλατφόρμα και έδωσε ένα άλλο στίγμα. Δεν θα μείνω σε αυτό. Αυτό που μου έκανε εντύπωση όμως και θα ήθελα να το βάλω στη συζήτησή μας, ενώ μίλησαν όλοι σχεδόν, έτσι, οι υπουργοί, ο πρωθυπουργός φυσικά δύο φορές, νομίζω τρεις φορές πήρε το λόγο, έτσι δεν είναι συνολικά?
0: Τρεις
1: ναι, μέσα στη διάρκεια, γιατί πήγε στην Πύλο, ξαναγύρισε, ξαναμίλησε.
0: Σαββατιάτικη ομιλία με το παρουσία του κυρίου Βέμπερ και τον λοιπόν επικεφαλής, εν πάση περιπτώσει.
1: Πάντως μέσα σε όλα αυτά.
0: Την Κυριακή.
1: Πάντως μέσα σε όλα αυτά, Τάσο, δεν ακούστηκε πουθενά σε κάποια ομιλία το θέμα των υποκλοπών, του ΠΚΠ. Δηλαδή αυτά δεν ακούστηκαν καθόλου, ενώ ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά σημαντικά. Φαντάζομαι εσύ που τα παρακολουθήσεις και πολύ περισσότερο από εμένα.
0: Ναι, ήθελα να ξεφύγει από αυτή την ατζέντα, νομίζω, ο Πρωθυπουργός, και επειδή είναι και μια ατζέντα αυτή η οποία πληγώνει γενικώς τη Νέα Δημοκρατία και πολλά στελέχη της,
1: την απέφυγε.
0: Δεν έγινε καμία κουβέντα για όλα αυτά. Και βέβαια δεν έγινε καν κουβέντα για την ενότητα, αν και έγιναν κάποιες αναφορές την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Μόνο την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Και δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν.
1: Τώρα.
0: Άρα θέλουν να αφήσουν πίσω τους όλα αυτά τα κακώς καμωμένα στην περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από τον κύριο Μητσοτάκη. Αν θα το καταφέρουν, δικό τους θέμα.
1: Θα το δούμε, δικό τους θέμα. Τώρα, πάμε στα υπόλοιπα λίγο να δώσουμε ένα στίγμα, γιατί εδώ... Αριστοτέλους, Ολύμπιον, 21 του μήνα, Περιστέρη, Καριστιανού. Είδαμε χθες και ένα βίντεο που υπογράφουν. Ακούσαμε και για τη συμμετοχή του συναδέλφου μας από τη Μόσχα, του Θανάση, του Αυγερινού. Όλα αυτά δημιουργούν. Και ήρθε σήμερα το πρωί το βίντεο του Αλέξη Τσίπρα που λέει 26 Πέμπτου. Δηλαδή, όλα αυτά είναι μια κινούμενη άμμος. Δεν ξέρω αν το προσεγγίζω σωστά.
0: Όλα αυτά πρέπει να τα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε με θετικό μάτι. Υπό την έννοια το ότι βάζουν τέλος σε μία περίοδο εγχώριας εσωστρέφειας, δηλαδή ή αντιπολιτευτικής εσωστρέφειας.
1: Ναι.
0: Κάπου θα καθίσει η σκόνη πλέον. Δηλαδή να ανακοινωθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, να ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και να έχουμε να μιλάμε πλέον με συγκεκριμένα δεδομένα. Γιατί θα αλλάξουν τα πράγματα στις δημοσκοπήσεις, είναι προφανές αυτό,
1: ναι,
0: γιατί ο κόσμος...
1: Θα μετρούνται πια σαν σχηματισμοί κανονικά, έτσι.
0: Μα θα έχει κάτι αυτό.
1: Έτσι, αυτό.
0: Θα λέει είμαι με το κόμμα τάδε,
1: έτσι,
0: όπως ονομάζεται το κάθε κόμμα. Άρα ψηφίζω αυτόν ή θέλω να ψηφίσω αυτόν ή μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Και έτσι θα έχουμε και μια συνολική εικόνα για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό σε δημοσκοπικό επίπεδο,
1: ναι, ναι,
0: έστω και σε αυτό,
1: ναι,
0: εν όψη των εκλογών. Μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα. Και ήταν καιρός να γίνει πια αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί το να σέρνεται η αντιπολίτευση σε έναν δρόμο, ας πούμε, ρευστότητας, δεν διευκολύνει κανέναν. Ούτε την ίδια την αντιπολίτευση και φυσικά ούτε και τη διακυβέρνηση της χώρας. Γιατί, να πω κάτι, ίσως ανήκει σε αυτό που λέμε ξύλινη γλώσσα, αλλά... Έτσι είναι τα πράγματα. Αν δεν έχεις και μια ισχυρή αντιπολίτευση, δεν μπορείς να βελτιώνεσαι και ως κυβέρνηση. Άρα θέλουμε.
1: Παγκόσμιος κανόνας. Παγκόσμιος κανόνας.
0: Ναι.
1: Τάσο, τώρα.
0: Θέλουμε ως χώρα, έτσι,
1: ναι, ναι,
0: το
1: λέω. Τώρα. Το Zoom όμως έγινε και στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, με την απομάκρυση του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Είδαμε την ανάρτηση του Χατζησοκράτη, είδαμε μετά την νέα ανάρτηση του Παύλου Πολάκη. Εκεί τώρα τι γίνεται? Εκεί σηκώθηκε άλλη σκόνη.
0: Λοιπόν,
1: βέβαια συνδέονται όλα αυτά με το κόμμα Τσίπρα, μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας.
0: Ναι, προφανώς και η σπουδή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του κυρίου Τσίπρα να ανακοινώσει ότι στις 26 Πέμπτου θα ανακοινώσω το όνομα και το πολιτικό πρόγραμμα του νέου κόμματος, νομίζω ότι σχετίζεται με αυτό, γιατί ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι, αν το ψυχολογώ σωστά, γιατί τέτοιου είδους δυνατότητες πρέπει να έχεις για να τα πεις αυτά τα πράγματα, όταν δεν έχεις σαφείς πληροφορίες, δεν θα ήθελε να κάνει κακό στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι η όλη ιστορία, έτσι όπως έχει γίνει, με αυτό που είπε ο ίδιος πριν από μερικές μέρες, ότι τώρα είναι η ώρα, είδες ότι ξεκίνησε μια διαδικασία, πυροδότησε μια κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, όπου τα πράγματα ήταν σε μια ρευστότητα έτσι και αλλιώς, και δυσκόλεψε τον κύριο Φάμελο, ο οποίος κύριος Φάμελος δεν έφταιγε σε τίποτα σε αυτή την κατάσταση. Είναι, αν θέλει, σε εισαγωγικά έρμεο των συγκυριών και των πολιτικών εξελίξεων. Ήρθε λοιπόν ο κύριος Πολάκης που δεν ζήτησε κάτι παράξενο. Σύγκληση των οργάνων ζήτησε, ναι, γιατί θεωρεί ότι οι εξελίξεις οι πολιτικές οδηγούν προς αφανισμό τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο τρόπος με τον οποίο το ζήτησε προφανώς δεν ήταν και ο καταλληλότερος.
1: Και αποτέχουν αυτές τις εξελίξεις.
0: Ήταν μάλλον αυτονόητη. Οπότε τώρα μένει να δούμε, δεν μένει πολύ καιρός. Οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνουν παραπίσω, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να γίνει κάτι εμπροσθοβαρός. Ανακοινώνεται το κόμμα Τσίπρα και μετά
1: θα δούμε. Μετά θα κάνουμε ταμείο ξανά. Θα κάνουμε ταμείο. Τάσο Δασούλα, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Σου εύχομαι καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Να είσαι γερός.
0: Ευχαριστώ, καλή εβδομάδα.
1: Γεια χαρά. Μου είχε πει κάποτε ένας φίλος, συνάδελφος, πολιτικός συντάκτης, στον Αγγελεφόρο ήταν, ήμασταν, δεν θα πλήξουμε. Αυτό είναι σίγουρο πάντως. Έχει τόσο ενδιαφέρον η πολιτική σκηνή αυτή την ώρα και είναι σε εξέλιξη πολλά πολλά πράγματα. Ακούσατε τον Τάσο Δασούλα, τον συνάδελφό μου και φίλο δημοσιογράφο από τη Βόρεια.gr. Κάναμε μια προσέγγιση ταχύτατη μέσα σε όλα αυτά που συνέβησαν, να το πω έτσι, 48 ώρες πριν, κάπως έτσι.

Και αφού είμαστε στο ραδιόφωνο, ας κλείσουμε το Radio Gaga. Radio Gaga. Και το δανείστηκε αυτό η Lady Gaga, το έκανε όνομα. Το πήρε το όνομά της. Από το τραγούδι των Queen, αυτούς ακούμε τώρα. Και ήρθε η ώρα να βγάλουμε το Blender από την πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης για να δώσουμε τη σκητάλη στην ευδοξία Δένη για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για το τι συμβαίνει εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός συνόρων. Και μετά με τη σειρά της να δώσει τη σκητάλη στον Πόλη του Μαυρόπουλου που πάει να φέρει πολύ πολύ μουσική από την πόλη. Να πω ένα ευχαριστώ στον Γιώργο τον Μάγκο που ρίχνει τον ήχο, τα πήγε μια χαρά και του εύχομαι καλή συνέχεια, όπως και στον Αριστοτέλη Αναστασιάδη που ήταν αρρωγός μαζί μας. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης ήταν μέχρι τώρα στα μικρόφωνα και σας εύχεται πρωτίστως καλή εβδομάδα. Να είστε γεροί, να προσέχετε και μην αγχώνεστε, στις 23 ώρες πάλι μαζί σας θα είμαστε. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Προς τα τέλη Ιούλιου παραβίβεται η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, ενώ την άνοιξη του 2027 ολοκληρώνει το flyover, ένα έργο αιχμής για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο τρέχει με ταχύτητα τους ρυθμούς, όπως τόνισε από το ΒΜΕ, εκδήλωση σε εφημερίδα της Μακεδονία, ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών Χρήστος Δήμας. Για τον ΟΑΣ, ο Υπουργός σημείωσε ότι συνεχίζεται το πρόγραμμα εξυγχρονισμού του στόλου με νέα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και πάλι η χώρα μας, αυτή τη φορά για το μεταναστευτικό και τη διαχείριση κονδυλίων για την κατασκευή δομών υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών την περίοδο 2020-2021. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, που διερεύνησε την κοστολόγηση έργων που ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού, με επίκεντρο τις δομές Μαλακάσας και Συντικής Ερών. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό. Χθες από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και κάλεσε σε συστράτευση, υπογραμμίζοντας ότι μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Στα ύψιστη διόρυγε ισοκομματική ένταση στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την προσωπική απόφαση Φάμελου να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και τον βουλευτή Χανιού να απαντά με αναρτήσεις περί επιχειρουμένης διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Μπαίνουμε σε δύσκολους καιρούς, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης από το ΒΜΕ, εκδήλωση στα Χανιά. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις εθνικές εκλογές. Σε νέα ανάρτηση, ο πρώην Πρωθυπουργός προβάλλει βίντεο με δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο να φορούν φανέλες με τα νούμερα 26 και 5. Ούτε αργά, ούτε νωρίς, τώρα είναι η ώρα, γράφει την ανάρτησή του. Την ίδια ώρα, το κατόφλι του Αριού Πάγου περνάει η Μαρία Καριστιανού για να καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα, η επίσημη παρουσίαση του οποίου θα γίνει την Πέμπτη στο Ολύμπιο, στη Θεσσαλονίκη. Η Καριστιανού δέχτηκε εντολή από Μόσχα Βγερνό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματο, σχολίασε δεικτικά ο Νίκος Καραχάλιος, σημειώνοντας ότι η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου. Μπαλόνια στη μνήμη των 353.000 ποντίων θυμάτων της γενοκτονίας θα απελευθερωθούν στον ουρανό της πόλης μας στις 11 σήμερα το βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο εξάλλου των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τα θύματα της γενοκτονίας που κορυφαίονται αύριο 19 Μαΐου. Ο κεντρικός Δήμος οργανώνει στις 8 σήμερα το βράδυ στην πλατεία Αγία Σοφία στην εκδήλωση Φλόγα της Μνήμης και ο Δήμος Καλαμαριάς μια ώρα αργότερα στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού την εκδήλωση 10 λίρες για 353.000 ψυχές. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2. Είναι συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή Μεσημέρι στην Πόλη με τον Πόλη.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω, ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν, κομβόι?
3: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
2: Θα μάθεις. Δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς.
9: Χαμογέλα.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα. Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα στον FM 100. Χαμογέλα.
9: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
10: Τικ-τακ, τικ-τακ.
11: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
10: Λαλά.
11: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
10: Πω, πω, πω.
11: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
10: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
11: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Πω, τι δυναμικό ξεκίνημα, Γιώργο, ε. Send me an angel right now. Πολύ καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. 10 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης, FM 100 μεσημέρι στην πόλη. Ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί μου Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Ξέρεις γιατί ξεκινήσαμε με αυτό?
0: Γιατί, Γιώργο?
1: Γιατί πηγαίνω στο άρωμα.
0: Πηγαίνει στο άρωμα. Α, ναι, είναι ναι. Η είδηση της ημέρας, να ξέρετε. Γιατί συγκλονιστήκαμε. Αν δεν είμαστε και προετοιμασμένοι ψυχολογικά, πώς θα δεχτείς τέτοιες πληροφορίες, τέτοιες ειδήσεις? Μπαίνει ο Γιώργος και το λέμε εδώ όλοι, ρε παιδί μου, Γιώργακη, λούστηκες με κολόνια. Μπαίνει εδώ αυτό το αγόρι και γίνεται χαμός. Δεν μπορούμε να σταθούμε ένα πράγμα.
1: Είπα το μυστικό, είπα το μυστικό όμως.
0: Λέει όχι, τρία, πώς θα είπες, τρία.
1: Τρία φσούτ.
0: Τρία φσούτ λέει κάνω. Τρία φσούτ κάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα εδώ και ένα εδώ. Και λέμε αποκλείεται. Όλοι εδώ έχουμε την ίδια άποψη. Λέμε αποκλείεται, λούζεσαι με το άρωμα. Και είναι, ο Γιώργος μας
1: έπαθε.
0: Είναι ο τρόπος ότι έχουμε καινούργια θέματα εδώ. Ναι. Για πες την πληροφορία, Γιώργο, που μάθαμε σήμερα.
1: Ξεκάζεις το άρωμα 2-3-4 εκατοστά πιο μπροστά από σένα και πας εσύ στο άρωμα.
0: Πας εσύ στο άρωμα.
1: Δεν περιμένεις το άρωμα να έρθει.
0: Τι μαθαίνεις? Αυτά είναι τα σοβαρά, έτσι, που μαθαίνουμε και μας απασχολούν τόσο πολύ. Send me an angel right now. Αυτός ο άγγελος που να πρωτοπάει και ποιος να πρωτοσώσει.
1: Πραγματικά.
0: Από πού να ξεκινήσουμε, ρε Γιώργο, από πού να ξεκινήσουμε? Κάτσε να ξεκινήσουμε από τα πολύ φρέσκα. Χθες που είχαμε πρωτάθλημα και είχαμε αυτή την παταγώδη αποτυχία για τον ΠΑΟΚ, πραγματικά παταγώδης αποτυχία. Να κερδίζει 0-2 έτσι χαλαρά μέσα στο άδειο γήπεδο εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στον Παναθηναϊκό και τελικά να λύγει το μάτς 2-2. Είναι απίστευτο και να αυτοκτονείς. Έχασε και τη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ. Τραγική αποτυχία φέτος και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα και πάει λέγοντας δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πάντως υπάρχει τρομερή απογοήτευση. Απογοητεύτηκα μετά, εγώ δεν είδα κιόλα δηλαδή, και διάβαζα για τον γκολ του Κωνσταντέλια που έπρεπε να μετρήσει. Το πέναλτι, αυτό κάποια στιγμή πάνω στο Ζάμπινγκ το είδα πέναλτι. Αυτό που δεν έδωσε πέναλτι, ναι, στον ΠΑΟΚ. Ξέρω, δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες. Εγώ νομίζω πως ήταν πέναλτι. Τώρα βέβαια πιστεύει ο καθένας μας, ούτε ειδικοί είμαστε, να είχαμε να λέγαμε. Το θέμα είναι ότι χάθηκε η δεύτερη θέση και ήταν μια παταγώδης αποτυχία η φετινή για τον ΠΑΟΚ, που μέχρι ένα διάστημα έπαιζε φοβερή μπάλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπως ακριβώς μου το λέει ο Φουτυράκης, άξιος της μοίρας του.

0: Γιώργο, όμως, μιας και ξεκινήσαμε με τα αθλητικά και με τον ΠΑΟΚ, να πούμε ότι μια πολύ σπουδαία κίνηση προκληρώνει η διοίκηση του ΠΑΟΚ όσον αφορά τον μπάσκετ. Γιατί με τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Καλάθης. 37 χρόνων είναι, αλλά σοβαρά, το θέμα είναι ότι πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική κίνηση για το διεθνή γκάρντ να έρχεται να εντάσσεται στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Και όπως πληροφορούμαστε, ακολουθούν και άλλες πολύ πολύ σημαντικές κινήσεις. Και ο πρόεδρος νομίζω πως άρχισε ρίχνει πολλά λεφτά. Και εγώ πιστεύω πως την επόμενη σεζόν θα δούμε τον ΠΑΟΚ και στην Ευρωλίγκα. Για να δούμε. Απέναντι μου βλέπω για αυτό το τροχείο που έγινε στη Ρόδο, που είναι πραγματικά σοκαριστικό και στήχησε τη ζωή σε μητέρα και κόρη. Και αυτός ο ανεγκέφαλος πραγματικά, ο εγκληματίας, ο οποίος είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος του τροχαίου, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και θα πάρει σίγουρα τον δρόμο που του αξίζει. Γιατί έβλεπα διάφορα βίντεο με το συγκεκριμένο. Είχε μια μπεβέ που έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα και οδήγησε στο θάνατο μητέρα και κόρη. Έβλεπα διάφορα βίντεο που έκανε πολλές κόντρες εκεί στη Ρόδο με διάφορους εκεί πέρα.
1: Το είδες πώς έγινε. Το αυτοκίνητο είδες.
0: Το είδα. Βλέπω τώρα πώς έγινε το αυτοκίνητο. Το βλέπω απέναντι. Και πραγματικά σοκάρομαι. Εδώ στην Θεσσαλονίκη πιάσανε στην περιφερειακή κάποιον, τον τσακώσανε εκεί προς τον Εύασμο στην περιφερειακή,
1: με
0: 209 χιλιόμετρα. 209 χιλιόμετρα.
1: Σε αυτόν τον δρόμο.
0: Με 209 χιλιόμετρα στον πιο επικίνδυνο δρόμο, όπως τον έχω χαρακτηρίσει εγώ. 2.000 πρόστιμο, αφαίρεση διπλώματος και πάει λέγοντας. Και σήμερα το βράδυ έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή λόγω προγραμματισμένων εργασιών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τροχέας, από τις 11 έως τις 5 το πρωί θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K5, εκεί δηλαδή από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, μέχρι και τον K6 εκεί στα Μετέωρα. Έχετε το κατά νου για να μην ταλαιπωρηθείτε.

0: Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Eurovisionologue, είσαι έτοιμος?
1: Για ποιο πράγμα?
0: Ξεκινήσαμε φουρκιώσει.
1: Κουβά.
0: Τι κουβά? Κουβά, κουβά. Τώρα ασχοληθούμε.

0: Δεν ξέρω, Γιώργο, αν είδες καθόλου Eurovision.
1: Είδα. Εντάξει, είδα λίγο.
0: Είδες λίγο ή πολύ?
1: Λίγο.
0: Καταρχάς να πούμε πως ο τελικός, όπως το περιμέναμε, έφτασε σε δυσθεώρατα ύψη όσον αφορά την τηλεθέαση. Έφτασε μέχρι το 84 και κάτι, 85 σχεδόν τις 100. Με ένα μέσο όρο κοντά στο 70. Φυσιολογικό, όπως το περιμένουμε, δεν έχουν ούτε προγράμματα εκείνη η μέρα, κανένας δεν έχει. Γιατί δεν θέλει να μπει στο τρυπάκι του ανταγωνισμού, γιατί είναι χαμένο παιχνίδι από χέρι, εννοείται. Και όλοι ήταν, ξέρεις, μαζεύονται παρέες, πίτσα, μπύρα κλπ. Και βλέπεις Eurovision μέχρι εκεί που θα πάει. Και απογοητευτήκαμε κουφά, κουφά που είπε και ο Ακύλας. Ο οποίος λόγος του είπε, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Τον έβλεπα και πραγματικά στεναχωριόμουν τόσο πολύ. Είμαι στεναχωρημένος, είπε, γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω, δεν ήθελα να σας στεναχωρήσω. Θέλω να ξέρετε ότι σε όλο αυτό το ταξίδι είπε, έδωσα το 100%, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου. Αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω τον καλύτερο που μπορώ. Σίγουρα λυπάμαι για τη θέση που πήραμε, ίσως να μας αδίκησαν λίγο, αλλά και πάλι, Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες την ευκαιρία να το ζήσω, είπε. Ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς το συμπαθήσαμε πάρα πολύ αυτό το παιδί. Παρασυρθήκανε όλοι από, από τις στοιχηματικές. Παρασυρθήκαν όλοι από αυτό που συνέβαινε και στην ΕΡΤ. Εδώ μέχρι ο Μητσοτάκης παρασύρθηκε και πήγε και έλεγε και τι δεν έλεγε. Και προφανώς θα περίμενε αν πήγαινε καλά σήμερα και στο Μαξίμου, όπως είπε και ο Λιάνγκας, τον Ακύλα. Είπαμε ότι η αλήθεια είναι ότι είχε φέτος πολλά ωραία τραγούδια. Εμείς πιστεύαμε, εγώ πίστευα ότι θα είναι στην πεντάδα ο Ακύλας.
1: Ναι.
0: Και εδώ όντως υπάρχει μια αδικία. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν από πέμπτος, έκτος, δηλαδή από κάτι άλλο. Γιατί και η βαθμολογία η δικιά μας ήταν πάρα πολύ κοντά σχετικά με τους άλλους. Στα πιο μπροστά.
1: Πολλά μηδέν
0: τώρα, πήραμε. Το... Ναι.
1: Πολλά μηδέν.
0: Εντάξει, αυτές οι περιβόητες και διαβόητες συμμαχίες τόσα χρόνια. Έτσι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα, ας πούμε, το Ισραήλ δεν ήταν για δεύτερη θέση. Μην τρελαθούμε τώρα. Όχι. Μην τρελαθούμε. Δηλαδή, εντάξει, τώρα μην μου πείτε, ας πούμε, ότι τρελαθήκατε με τον Μπαγκαράγκα της Βουλγαρίας, έτσι, που πήρε την πρωτιά. Είχε, εντάξει, ήταν σεξ, είχε κίνηση.
1: Είναι ρυθμικό.
0: Είχε χορευτικό. Είχε ρυθμικό και ήταν για πρώτη θέση τώρα αυτό το κομμάτι. Τώρα,

0: Και ο Γιώργος μου δείχνει την είδηση
1: ότι ο Ακύλας ακύρωσε την προγραμματισμένη του εμφάνιση στην ΕΡΤ μετά την Eurovision.
0: Γιατί όμως την ακύρωσε?
1: Το άρθρο γράφει
0: να
1: ότι...
0: πω κάτι. Καταρχάς, ναι, η δέκατη θέση είναι πάρα πάρα πολύ τιμητική.
1: Είναι.
0: Από τη στιγμή που έχουμε περάσει και μόνο που έχουμε περάσει τον τελικό, είναι επιτυχία, έτσι, θεωρείται επιτυχία. Φανταστείτε τι γίνεται με κάποιες φορές ή με όλους αυτούς που δεν περνάνε καν στον τελικό. Τι θα γινόταν και τι θα λέμε. Είναι πάρα πολύ τιμητική θέση. Και όταν έχει κάποιους ελάχιστους πόντους διαφορά από τον 7ο, δηλαδή από την 7η μέχρι τη 10η θέση, ήταν, δηλαδή δεν κατάλαβα. Πολύ τιμητική θέση είναι. Και διάβαζα κάτι σχόλια από κάποιους κακεντρεχείς, κάποιους δηλαδή. Είμαστε πραγματικά ανεκδίγητοι, ανεκδίγητοι. Τι γράφανε, τι συχαμερή υπάρχουν. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ξέρουμε εδώ και χρόνια τι γίνεται και ποια είναι η Eurovision και τι εκπροσωπεί και πάει λέγοντας. Και κάνετε τώρα να συγκρίνουν, ας πούμε, τη μουσική του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη με την Eurovision, για όνομα του Θεού και της Παναγίας.
1: Εντάξει, όποιος έχει τη μοίρα, λένε.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι πίσω από την επιτυχία, φαντάζομαι όλοι το ξέρετε, όλοι το έχετε ακούσει, από την επιτυχία της Βουλγαρίας κρύβεται ένα ελληνικό όνομα και είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ο οποίος αυτό έχει πολύ μεγάλη πείρα από την Eurovision. Αυτός είναι κανονικός Eurovisionολόγος. Από τις πολύ ισχυρές προσωπικότητες του διαγωνισμού. Και το αξίζουν πραγματικά πολλά πολλά πολλά συγχαρητήρια. Eurovision ήταν και πέρασε.

0: Μου έστειλε ο Βουτυράκης τώρα εδώ αυτό που διάβαζες πριν, ότι ακυρώθηκε η εμφάνιση λόγω αδιαθεσίας του.
1: Εντάξει, τόσο πίεση, τόσο στρες, λογικό
0: είναι. Βέβαια. Πολύ μεγάλη πίεση. Και όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, η εμφάνισή του θα παραπρογραμματιστεί κάποια άλλη στιγμή.

αυτό για τον Δημήτρη Φιλιάτουρα που του αρέσει τόσο πολύ αυτή η κομματάρα εκεί στην Πάτρα με την καλησπέρα μου. Ο οποίος ήταν πολύ χαρούμενος με τη δεύτερη θέση του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός που αυτή την εβδομάδα έχει ραντεβού με την ιστορία του. Παίζει το Final Four, παίζει το πρώτο ημιτελικό στις 6 ώρα την Παρασκευή με τη Φενέρμπαχτσε. Όλοι οι Έλληνες ευελπιστούμε ότι θα τα καταφέρει, θα πάει τελικό και θα σηκώσει το ευρωπαϊκό τρόπαιο.

0: βέβαια για την ιστορία πρέπει να πούμε και να συγχαρούμε την ομάδα ποδοσφαίρου της ΑΕΚ που δικαίως κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδος, έτσι πρέπει να τα λέμε και αυτά.
1: Και τι φιέστα και αυτή.
0: Και έκανε μια φοβερή φιέστα. Αλλά εγώ δεν θα σταθώ στις φιέστες και όλα αυτά. Θα σταθώ στις συγκλονιστικές δηλώσεις του Λάζαρου Ρώτα, ο οποίος μετά τη φιέστα έστειλε ένα πραγματικά συγκινητικό μήνυμα ανθρωπιάς, αναφερόμενο στον τραγικό θάνατο που βρήκανε τα 2-17χρονα κορίτσια πριν από λίγες μέρες. Ένα γεγονός που πραγματικά συγκλώνησε όλη την Ελλάδα. Ο Έλληνας αμυντικός ήταν ανατριχιαστικός και συγκινητικός στην προσπάθειά του να φυπνήσει το μυαλό των συνανθρώπων, των συνανθρώπων μας, με μια κίνηση που ξεπερνάει το ποδόσφαιρο. Και είπε, είμαστε κάποιοι άνθρωποι που έχουμε επιρροή έστω και στο 1% των ανθρώπων. Είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές. Είναι ακόμα πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή που βλέπεις, τους βλέπεις, λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο, ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά. Δίχως όμως να καταλάβεις πώς είναι μέσα τους. Και αναφέρομαι, είπε, στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα του είναι φοβισμένος και εξαντλημένος για να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας, όταν ρωτάμε κάποιον για το αν νιώθει ή είναι πολύ καλά, να το εννοούμε αληθινά, και ίσως έτσι ο άνθρωπος στον οποίο αναφερόμαστε να μην αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται κανονικά. Είναι πραγματικά πολύ ανατριχιαστικό όλα αυτά που είπε ο Λάζαρος Ρώτα και το αξίζουν πολλά πολλά συγχαρητήρια. Στις στιγμές όλες αυτές του φοβερών αυτών πανηγυρισμών, αυτής της φιέστας, να σκέφτεται τα κορίτσια αυτά που χάθηκαν και να στέλνει αυτό το μήνυμα. Μπράβο.

0: Την καλησπέρα μας και στους καλύτερους εκεί στη Δημητριάδης Group. No matter where we are. Ό,τι αφορά την ανακαίνιση είτε από το σπίτι σας, είτε από το γραφείο σας, είτε από οποιοδήποτε επαγγελματικό χώρο, να ξέρετε ότι μία είναι η λύση, η Δημητριάδης Group. Είδες τι έκανε ο Άδωνης,
1: τι έκανε.
0: Ανακοίνωσε την απαγόρευση καπνικών προϊόντων με κάναβη στα περίπτερα, στα μίνι μάρκετ παντού, στους αυτόματους πολιτές. Και όπως διαβάζω εδώ, έρχεται ως απάντηση σε ανησυχητικά περιστατικά κατανάλωση προϊόντων από ανήλικους μαθητές, με τον Υπουργό Υγείας να τονίζει την ανάγκη να μπει τέλος στην ασυδοσία. Εγώ έμαθα ότι κρύβονται και άλλα από πίσω συμφέροντα. Για να δούμε, για να δούμε. Πάντως ένα είναι σίγουρο, ουδέν κρυπτών από τον ήλιο, λέει Γιώργο. Όλα είναι σοφά.

0: Βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Ακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
5: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
4: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
5: πολύ καλή μουσική,
4: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
5: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

20 λεπτά πριν από τις 2. Καλό σας μεσημέρι. Εσείς που άνοιξατε τώρα το ραδιοφωνό σας και ήρθατε στην παρέα μας, είναι το Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης FM 100 μεσημέρι στην πόλη. Καλησπέρα μας στον καλύτερο DJ της πόλης, τον Κώστα Γεωργιάδη. Εμφανίστηκε ο Δημήτρης. Αυτοκτόνησε Παοκάρα, λέει, όπως και ο Ολυμπιακός, και ένας λόγος που πήρε το πρωτάθλημα, ο Σούπερ Μάριο. Σούπερ Μάριο το λέει το Μάριο Ηλιόπουλο. Μου γράφει εδώ ο Δημήτρης που έχει κάνει κιόλας παρθενοραφές, όπως έλεγε και ο ίδιος. Πάντως με αυτά και με εκείνα, γιατί τον είχαν γεωγραφικό, τον είχαν έτσι, τον είχαν αλλιώς, τον είχαν παραλλιώς. Πήρε πρωτάθλημα ο Σούπερ Μάριο, ναι. The unspoken truth. Unspoken truth. Unspoken truth. It caused me now. It caused me now. It caused me now. And it moves through me. It moves through me. It moves through me. It owns me now. It owns me now.

0: Έρχεται, Γιώργο, έρχεται. Έρχεται, σου λέω.
1: Τι,
0: Φαρμαγεδόν.
1: Τι,
0: φεστιβάλ βιβλίου.
1: Βιβλίου, α.
0: Ετοιμαστείτε να μουλιάσουμε στη Στίβροχη.
1: Όχι, δεν θα βρέχει.
0: Δεν θα βρέχει.
1: Τώρα θα γίνει ανατροπή.
0: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί που κάθε καλοκαίρι συναντιούνται συγγραφείς, εκδότες, αναγνώστες, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης.
1: Ποτέ είναι, ποτέ είναι.
0: Για 45η χρονιά. Και κεντρικό σύνθημα, όταν διαβάζεις, πετάς. Εγώ τώρα βλέπω αυτό το. Όταν διαβάζεις, το πετάς. Και έβλεπα κάτι χιουμοριστικό από αυτό με το με τη Red Bull, το έχεις δει, που κυκλοφορεί μέσα στο διαδίκτυο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που. Παθαίνει ζημιά το φορτηγό, το μεγάλο, το τριαξονικό που έχει το βαρέλι πίσω και κουβαλάει και γράφει Red Bull κουβαλάει και χύνεται κάτω και τρέχουν και το μαζεύουν με τα ποτήρια και πίνουν και ξαφνικά όλοι με φτερά και πετάνε, πετάνε.
1: Πότε είναι?
0: Το φεστιβάλ λοιπόν θα πραγματοποιηθεί από 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά από τις 7 έως τις 11 το βράδυ στην παραλιακή λεωφόρο του Λευκού Πύργου. Ξέρετε που γίνεται, από το Βασιλικό Θέατρο έως τη στάση Στρατηγίου, εκεί στο άγαλμα Καραμαλή. Και είναι ένα φοβερό και πολύ σημαντικό ραντεβού για τους λάτρεις του βιβλίου. Και κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες κόσμου. Και πολύ βροχή και πάντα. Πολύ...
1: Πόσα χρόνια σερί συμβαίνει αυτό?
0: Πολλά.
1: Πολλά.
0: Από τότε που βγήκε, ξέρω εγώ.

0: Γιώργο, δεν σχολιάσαμε ακόμα τι γίνεται. Χαμός γίνεται στον ΞΥΡΙΖΑ. Φοβερές πολιτικές εξελίξεις έχουμε. Με όλο αυτό το μπάχαλο που έγινε με τον Φάμελο να διαγράφει, να θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τον Νταρτανιάν. Τον ογκόλυθο της πολιτικής. Ένα ακόμα ογκόλυθο της πολιτικής. Τον κριτήκαρο, τον Παύλο τον Πολάκη. Και μετά από όλα όσα έγιναν από δηλώσεις, αυτά, αναγκάστηκε ο Φάμελος να τον στείλει τον Παύλο τον Πολάκη. Τώρα να δούμε τι θα γίνει. Εδώ κόμματα προαναγγέλνουν, γίνεται χαμός. Χαμός. Ο Αλέξης, ο άλλος τιτάνας της πολιτικής μας σκηνής, ο ογκόλυθος αυτός, προανήγγειλε το κόμμα και έβγαλε δύο μικρά παιδιά με μπλούζες ομάδων που γράφει το έχει το 29 και το 5 και προαναγγέλει την ημερομηνία ακριβώς το πότε θα ανακοινώσει το κόμμα του. Διαβάζουμε το τι γίνεται με τη Μαρία Καριστιανού. Έχουμε θερμό κλίμα στο πολιτικό τοπίο.
1: Δεν βαριέσαι εύκολα.
2: Μια ιστορία που δεν γράφτηκε ποτέ. Ένα τραγούδι. Ένα φιλί. Μια πιθανότητα.
1: Εγώ συχνάζω πολύ σε εκείνη την περιοχή.
0: Συχνάζεις, ναι. Είναι φοβερό. Μιλάμε για το πάρκο στο πεδίο του Άρεως, ναι, που
1: ξανανοίγει τώρα. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά γίνονται εργασίες. Ανοίγει μέχρι το καλοκαίρι, πιστεύω θα είναι έτοιμο.
0: Είχαμε και το φόρουμ της Εφημερίδας Μακεδονίας, όπου μίλησε ο Υπουργός Μεταφορών και είπε ότι ευελπιστεί ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα δοθεί η γραμμή της Καλαμαριάς. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε ένα πράγμα.
1: Και την άνοιξη του 27 ολοκλήρωσε flyover.
0: Σε ένα ακριβώς χρόνο ολοκληρώνεται το flyover, ο οποίος flyover είναι αυτή τη στιγμή, είπε, στο 50%, και σε ένα ακριβώς χρόνο θα δοθεί και ο flyover. Έτσι, τόση ανάπτυξη εδώ στην πόλη μας, δεν την αντέχουμε.
1: Και μετά θα τσουλάμε, δεν θα περπατάμε. Εγώ θα τσουλάμε. Τόσο κίνηση που δεν θα έχει.
0: Είδε στην οικοπολιτεία, έγινε στο Ποντιακό το Γλέντι. Έμα κι άμμο, σκοτωμό. 3.500 άτομα είχε.
1: Έγινε κάτι φασαρίες,
0: έγινε χαμός. Τι πράγμα ήταν, εκτός από κλωτσοπατινάδες και μπουνιές και όλα αυτά, ήταν κάποιοι πιο θερμοί που σπάσανε. Γιατί ξέρεις, πάντα στον καυγά, αυτά φοβόμαστε. Κάποιοι τρελαίνονται το εγκέφαλο.
1: Θολώνει.
0: Θολώνει και σπάνε με τα μπουκάλια. Με τα μπουκάλια είχαμε κάποιους ευτυχώς
1: τραυματισμούς.
0: Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Λέμε.

ένα φιλί και θα στα δώσει.

0: Γιώργο, σου βρήκα που θα πας φέτος. Θα πας Σύρο.
1: Ού,
0: Σύρο.
1: Σύρο, πολύ ωραία είναι η Σύρος.
0: Βέβαια. Έτσι λένε, δεν πήγα. Και σε μια περίοδο που το κόστος των καλοκαιρινών διακοπών και η ελεύθερη πρόσβαση αποτελούν κυρίαρχα θέματα προς συζήτηση, τώρα η Σύρος επιλέγει να ακολουθήσει ένα εντελώς διαφορετικό δρόμο. Το μήνυμα του νησιού είναι σαφές. Οι ακτές αποτελούν δημόσιο αγαθό προσβάσιμο και ανοιχτό για το σύνολο των πολιτών. Οι υπηρεσίες του Δήμου Σύρου Ερμούπολης έχουν ήδη ξεκινήσει τις εργασίες για την τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού στις ακτές, στοχεύοντας στην πλήρη ετοιμότητα των υποδομών πριν τα τέλη Μαΐου. Ανοιχτές για όλους λοιπόν. Για εκεί είμαστε, Γιώργο. Μία Σύρο, ε. Ερμούπολη, δεν πρέπει να φοβερή Ερμούπολη. Μόνο που το βλέπεις φωτογραφίες είναι κάδρο, πραγματικά.
1: Μαγικό.
0: Αρχές δεκαετίας 80. Πάμε τότε τις εποχές της Λίντο.

0: Τι θυμάσαι από αυτό, Γιώργο, όταν λαλεί ο παρουσιαστής, τι λέει, τι είχε πει για αυτό το κομμάτι.
1: Λίντο.
0: Λίντο, ναι, τι Λίντο. Ξεκίνημα προγράμματος 82. Πότε ξεκινούσε πρόγραμμα ο μικρός και τρυφερός και ζωηρός Πολύκαρπος?
2: Τι ώρα, 8.
0: 8 παρά 10 πάμε, βρε Γιώργο.
2: Εντάξει, το έχασα το δεκάλεπτο. Έχασα το δεκάλεπτο, δεν πειράζει.
0: Θα σε δώσω μουρουνέλο.
2: Έχω μία ερώτηση τώρα. Το παραδέκα γιατί, το δεκάλεπτο αυτό το.
0: Ήταν σημαντικό.
2: Είναι σημαντικό,
0: Είχαμε. Το παραδέκα, Σάββατο πρόγραμμα, ξεκίνημα.

0: Γιώργο, σου έχω είδηση. Σου έχω είδηση γιατί ξέρω ότι σου αρέσει ο ύπνος. Δεν σου αρέσει.
1: Μου αρέσει.
0: Είσαι, όπως έχω χαρακτηρίσει, υπνοσάκουλο.
1: Υπναράς.
0: Υπνοσάκουλο.
1: Υπνοσάκουλο και υπναράς.
0: Και ακούστε τώρα, οι ειδικοί προτείνουν μία μικρή αλλαγή. Προσέξτε, να αφήνουμε το παντζούρι λίγο ανοιχτό, έστω λίγα εκατοστά, ώστε το φως της ημέρας να μπαίνει σταδιακά στο δωμάτιο. Το κάνεις και
1: το
0: πάλι.
1: Κάνω,
0: και
1: το
0: πάλι...
1: κάνω χωρίς να.
0: Δεν σε πιάνει τίποτα σε ένα βουνό.
1: Μένα στην καρέκλα του οδοντίατρου να με βάλεις, θα κοιμηθώ.
0: Τόσο όσο, έτσι. Δε. Ξέρετε τι γίνεται. Όταν έρθει η ώρα να ξυπνήσουμε, ο εγκέφαλος, διαβάζω εδώ, έχει ήδη αρχίσει να αντιλαμβάνεται την αλλαγή από τη νύχτα στη μέρα. Και με αυτόν τον τρόπο το ξύπνημα μπορεί να γίνει πιο ομαλό και λιγότερο απότομο.
1: Εγώ δεν ξυπνάω.
0: Εγώ λίγο φως να μπει, είμαι όρθιος.
1: Δεν με ενοχλεί τίποτα.
0: Έχω θέματα με τον ύπνο. Δεν τα πάω καλά με τον ύπνο.
1: Όχι, εσύ δεν τα πας.
0: Όχι.

0: Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα έρθει εκείνη η στιγμή που θα κοιμηθώ, ρε παιδί μου, ένα πλήρες, ένα 8ωρο έτσι γεμάτο, να πω ότι κοιμήθηκα και το ευχαριστήθηκα.
1: Πόσο καιρό έχεις να κοιμηθείς 8 ώρες?
0: Πού να θυμάμαι, ποτέ.

0: Πρώτο θέμα τώρα. Θείο και ανεψιοί ξυλοκοπούσαν, λέει, και εκβίαζαν αγρότε στην Κρήτη. Κατέστρεφαν καλλιέργειε, έκλεβαν χωράφια και εισέπραταν παράνομε επιδοτήσει από ο ΠΚΠΕ. Στα Βορίζια. Όπου εκεί όλοι είναι ένα και ένα.
1: Τρία-τέσσερα χωριά εκεί πάνω είναι.
0: Και είχαν εισπράξει σε μια τετραετία παράνομε επιδοτήσει 586.000 ευρώ. Τώρα εκεί να καθίσουν του καμνοί, να τα δώσουν όλα πίσω, να τα πάρουν όλα και να μην δουν ποτέ το φω του ηλίου. Δηλαδή
1: θα πάρουν αυτό που

0: Γιώργο, τι γίνεται, πλησιάζουμε τις 2
1: ναι.
0: Και βλέπω πεντακάθαρα τα πάντα. Η περιφερειακή δεν έχει κανένα απολύτως θέμα. Κάποιες πολύ μικρές καθυστερήσεις εκεί προς το γένεσης, αλλά ούτε άξια προς αναφορά είναι.
1: Εμένα αυτό που με έκανε εντύπωση.
0: Τι γίνεται, και το κέντρο είναι ναι. Καθόλου. Τι,
1: γενικά το Σαββατοκύριακο δεν είχε κίνηση, δεν είχε. Σχεδόν καθόλου. Έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί κυκλοφορώ το Σαββατοκύριακο.

0: get it. Life's a gift, give it away, you regret it. Younger than today, you will never ever be. Why don't you come on over here and play with me? This is time to sink or swim. Γιώργο, τρέχω να ακούσουμε δύο κομμάτια. Το καμάν. Πρώτο είναι από τον Σπύρο Γραμμένο και είναι αυτό που ακούτε μόνο εδώ, ε. Αχ, η 90 DK. Μας αρέσει πολύ αυτό, αρέσει και σε εσάς. Γι' αυτό μας το θυμήσατε, δηλαδή. Γιατί μας θυμίζει όλα αυτά τα ωραία που ζούσαμε το καιρό εκείνο, την παλιά ωραία εποχή.
1: Λίγο πριν βγούνε τα CD.
0: Νάτος, Δημήτρης. Φλιάτουρας, έπαθε blackout, έλειωσε λέει, 11 ώρες κοιμήθηκε. 11 ώρες δεν σε πω, πότε θα κοιμηθώ εγώ, πότε. Λέω την απάντηση κατευθείαν μόνο, πότε.
1: Και ο Ντέμιρο ταξιτζής. Τότε στα πάρτι

Διάβαζα εδώ την ανακοίνωση του Δήμου για τα ογκώδη που εντοπίζονται πεταμένα στους δρόμους και τι δεν βρήκαν οι άνθρωποι. Πραγματικά είμαστε ανεκδιήγητοι και δεν ξέρω. Μυαλό, λέω, δεν βάζουμε ποτέ. Αλλά τώρα πλέον τους βρίσκουν όλους και τους ρίχνουν τις καμπάνες που τους αρμόζουν. Καναπέδες αλωνιών, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, λεκάνες, τουαλέτας, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και διαβάζω ότι στο Δήμο Θεσσαλονίκης το 25 συγκεντρώθηκαν 12.500 τόνοι ογκωδών, ενώ τους πρώτους 4,5 μήνες το 26 η συγκομιδή ανέρχεται στους 5.000 τόνους. Και όπως είπε ο Λάζαρος Ζαχαριάδης, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, αν συνεχιστεί η ροή με τον ίδιο ρυθμό, ενδεχομένως να ξεπεραστεί το τονάζ του προηγούμενου χρόνου. Της υγείας μας δηλαδή. Τι είμαστε, απίστευτοι.

0: Αυτό ήταν, Γιώργο. Ήρθε η ώρα του τέλους και...
1: Μία όμορφη εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Καλημέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Και το τελευταίο για τη Ρόδο, για το κορίτσι μου, για την κόρη μου. Έχουμε θέματα με τον Χατζηγιάννη. Τι να κάνουμε. Να χαμογελάτε. Να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Καλή συνέχεια. Αύριο πρώτα Θεός, λίγο μετά τη μία εδώ. Φωτιά στη νύχτα. Θα τη βάλουμε τώρα. Είναι το καινούργιο του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο-μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV100 FM100.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: 100% στον FM100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM100.

0: Πάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 18 Μαΐου. Σήμερα είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή Αριστοτέλης Αναστασιάδης, στα μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Προς τα τέλη Ιουλίου παραδίδεται η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, ενώ την άνοιξη του 27 ολοκληρώνεται ο flyover, ένα έργο αιχμής για τη Θεσσαλονίκη που τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, τόνισε από το βήμα της εκδήλωσης της εφημερίδας Μακεδονία ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Για τον ΟΑΣΤ σημείωσε ότι συνεχίζεται το πρόγραμμα εξυγχρονισμού του στόλου με νέα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Προχωρά η υλοποίηση του σχεδίου για τοποθέτηση καμερών και συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστήμια, δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε δηλώσεις του στο Aristotle Innovation Forum, τόνισε πως σε πρώτη φάση κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και κτίρια πανεπιστημίων, όπου έχουν καταγραφεί επεισόδια με μεγαλύτερη συχνότητα. Το στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πάλι η Ελλάδα, αυτή τη φορά για το μεταναστευτικό και τη διαχείριση κονδυλίων για την κατασκευή δρόμων, δομών υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών την περίοδο 2020-2021. Υποδιερεύνηση είναι η κοστολόγηση έργων που ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού, με επίκεντρο τις δομές Μαλακάσας και Συντικής Σερών. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 8 Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων. Χθες από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι εκλογές θα γίνουν το 27. Στα ύψη ισοκομματική ένταση στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την προσωπική απόφαση Φάμελου να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και τον βουλευτή Χανίων να απαντά με αναρτήσεις περί επιχειρούμενης διάλυσης του κόμματος. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας την ίδρυση του νέου του κόμματος με το οποίο θα συμμετέχει στις επόμενες εκλογές. Το κατόφλι του Αρείου Πάγου περνά σήμερα η Μαρία Καριστιανού για να καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Η επίσημη παρουσίασή του θα γίνει την 5η στο Ολύμπιο. Θείος και ανήψια σταυρωρείς για της Κρήτης για περισσότερα από 4 χρόνια εκβίαζαν, χτυπούσαν, έκαιγαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών προκειμένου να πάρουν τα χωράφια τους αλλά και να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ. Την εγκληματική οργάνωση εξάρθρωσε το ελληνικό FBI. Μέχρι στιγμές έχουν συλληφθεί 3 άτομα. Μπαλόνια στη μνήμη των 353.000 ποντίων, θυμάτων της γενοκτονίας, θα απελευθερωθούν στις 11 απόψε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τα θύματα της γενοκτονίας που κορυφώνονται αύριο, ο Κεντρικός Δήμος οργανώνει στις 8 το βράδυ στην πλατεία Αγία Σοφία την εκδήλωση Φλόγα της Μνήμης και ο Δήμος Καλαμαριά στην εκδήλωση 10 λίρες και 353.000 ψυχές στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού. Το Σάββατο 6 Ιουνίου στο χώρο του Ολύμπιον στις 11.30 το πρωί θα προχωρήσει στο δεύτερο δημόσιο απολογισμό των πεπραγμένων της διοίκησής του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Η εκδήλωση και φέτος θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο όπως και τις προηγούμενες χρονιές, ενώ θα παρουσιαστεί και το σχέδιο δράσης για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Πάμε να δούμε αναλυτικά τώρα την επικαιρότητα. Καλησπέριζουμε τη Γεωργία Σαδανά από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι, Γεωργία. Να ξεκινήσουμε από το πολιτικό σκηνικό που υπάρχει έντονη δραστηριότητα. Δεν ξέρω αν είναι προεκλογική περίοδος, καθώς ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε χθες ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27.
3: Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Στην άλλη, έχουμε νέα κόμματα, νέους παίκτες. Και θα ανοίξει να φέρουμε στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έδωσε πρώτο στον τόνο το πρωί, λέγοντας ότι 26 Πέμπτου με ένα εφευρετικό βίντεο θα παρουσιάσει το κόμμα του στην Αθήνα, εν αντιθέσει με τη Μαρία Καριστιανού, η οποία την Πέμπτη θα κάνει τα αποκαλυπτήρια του κόμματός της στη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Κωνσταντίνο, ότι αν δεν είναι μια πολιτική εβδομάδα αυτή, ποια είναι, όπως λένε και πολλοί εδώ στην Αθήνα, περιμένοντας με αγωνία τα πρόσωπα αλλά και τα αφηγήματα για τους νέους φορείς.
2: Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ η ισοκομματική ένταση είναι στα ύψη με την απόφαση Φάμελου να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη και τον δεύτερον απαντά βέβαια.
3: Ναι, και αυτό είναι μια εξέλιξη την οποία δεν ανέμενε κανείς, έχω να σου πω. έπεσε ως κεραυνό στην Αυστρία το απόγευμα του Σαββάτου. Από την άλλη, όμως, πολλά έχουν αλλάξει έκτοτε. Αφενός, γιατί ο Παύλος Πολάκης δεν φαίνεται διατεθειμένος να αποδεχθεί το γεγονός ότι εκπαροχθηρώθηκε από τα κομματικά όργανα. Από την άλλη, βέβαια, ουδής γνωρίζει πόσους και ποιους θα συμπεριλάβει στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρας, με την αγωνία μεταξύ των κορυφαίων στελεχών να κορυφώνεται. Ο πρώην Πρωθυπουργός είναι παρόν σήμερα σε εκδήλωση για την νεολαία στις 7 η ώρα το απόγευμα στην Αθήνα, ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ διοργανώνει εκδήλωση με τους Νίκο Κοντζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Μπουλέκο στην Ανατολική Αττική. Δύο παράλληλοι λοιπόν μονόλογοι που για κάποιους θα είναι και εικόνα από το μέλλον, Κωνσταντίνε. Mm-hmm.
2: Τώρα είπαμε για τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού. Για τον Αντώνη Σαμαρά υπάρχει κάποιες εξελίξεις, αν τελικά θα προχωρήσει σε ίδρυση πολιτικού φορέα, όπως ακουγόταν τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα?
3: Δεν υπάρχει κάποια σαφής ένδειξη, παρότι υπάρχει κινητικότητα, ενώ ως προς τον τόπο και τον χρόνο δεν είναι τόσο προχωρημένες συζητήσεις στο δημόσιο διάλογο όσο στην περίπτωση του κόμματος Τσίπρα και του κόμματος Καριστιανού. Το σίγουρο είναι, Κωνσταντίνε, ότι ο πρώην Πρωθυπουργός διαθέτει ισχυρούς οργανωτικούς πυρήνες σε όλη τη χώρα. Και βέβαια μένει να δούμε και τι θα δώσουν οι δημοσκοπήσεις για τα κόμματα που περιγράφουμε, που μπορεί να είναι και ένας αποτρεπτικός παράγοντας να τους μιμηθούν, να αναφέρουμε στην κυρία Καριστιανού και στον κύριο Τσίπρα και οι υπόλοιποι. Mm-hmm.
2: Και κλείνοντας, να πούμε δύο λόγια και για το καινούριο θέμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που βάζει και πάλι στο στόχαστρο την Ελλάδα, που έχει να κάνει βέβαια με το μεταναστευτικό. Ακριβώς.
3: Ναι, μια καινούργια υπόφαση. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Φαίνεται ότι είναι δικογραφία στον χρόνο την περίοδο 2021. Ωστόσο, η κυβέρνηση αποφάσισε, Κωνσταντίνε, θα σας πω μια είδηση έκτακτη για αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
3: Το ΚΙΣΕΑ, κατά πληροφορίες, αποφάσισε σήμερα τον επαναπατρισμό των συστοιχειών Πάτριοτ από το Δημότυχο και την Κάρπαθο. Αυτό δείχνει, Κωνσταντίνε, ότι είναι πολύ πιθανό να θεωρεί η κυβέρνηση ότι αποκλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Είναι μια είδηση επί το πιεστηρίου. Σας έλεγα όμως ότι μένει να δούμε ποιους αφορούν, με ποια ακριβή περίοδο. Γενικά υπάρχει ένας σκεπτικισμός στην κυβέρνηση απέναντι στον παράζ των δικογραφιών. Όχι ότι δυσφορούν ή αμφιβάλλουν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη δικαιοσύνη, αλλά περιμένουν να δουν σε τι ακριβώς πρόκειται για να μην στείνονται λαϊκά δικαστήρια.
2: Ωραία, σε ευχαριστώ, Γεωργία μου. Καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια.
2: Να μείνουμε για λίγο στο πολιτικό σκηνικό και να ακούσουμε πώς σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κούβαλας, που μίλησε το πρωί στην εκπομπή 100%.
4: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ασκούν κριτική αφενός. Εμείς ελπίζουμε και θέλουμε αυτή να είναι καλοπροαίρετη.
5: Mm-hmm.
4: Πολλές φορές, βέβαια, τα πράγματα ξεφεύγουν, αλλά αυτό ας είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν περίμενα λοιπόν να χειροκροτήσουν τον Πρωθυπουργό. Είναι λογικό να θέλουν να γίνουν χαλίφιδες στη θέση του χαλίφη. Το ζητούμενο εδώ είναι, βέβαια, ποια είναι η πρόταση που έχουν να παρουσιάσουν τα άλλα κόμματα στον ελληνικό λαό. Προφανώς και οι προτάσεις πρέπει να είναι κοστολογημένες, όχι σε βάση του λεφτά υπάρχουν αορίστως. Mm-hmm. Και εκεί θα ζητήσουμε από τους πολίτες να συγκρίνουν τα προγράμματα. Πιστεύουμε ότι θα μας εμπιστευτούν, και αυτό το δείχνουν οι πολίτες με τον τρόπο τους και στις μετρήσεις κοινή γνώμη που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
6: Ναι, βέβαια, στις μετρήσεις.
4: Η Βερόνα δεν ξεκολλάει για τα άλλα κόμματα.
6: Και για εσάς όμως, κύριε Κούβελα, από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ο στόχος για μία τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και αναφέρομαι βέβαια στα ποσοστά της αυτοδυναμίας, φαίνεται ότι απέχετε από αυτόν τον στόχο. Και εσείς.
4: Αυτή τη στιγμή είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε, κύριε Στολάκη. Όμως αισθάνομαι ότι οι πολίτες, και αυτό εισπράττουν περπατώντας στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και τα μηνύματα που παίρνουμε από όλη την Ελλάδα, ότι οι πολίτες θέλουν να βεβαιωθούν ότι είμαστε συνεπείς αφενός, και θα είμαστε ακόμη καλύτεροι εν ώψη της επόμενης, της τρίτης περίοδου.
2: Να πάμε και στην αντιπολίτευση, στην αξιωματική αντιπολίτευση τώρα, και να ακούσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Απόστολο Πάνα.
7: Είναι τέτοιες οι συγκυρίες, οι πολιτικές, οι κοινωνικές, οι παγκόσμιες, οι οποίες πλέον και ο τρόπος κινησιολογίας, εν πάση περιπτώσει, της ίδιας της κυβέρνησης, που θεωρώ ότι είναι ορθάνιστο το ενδεχόμενο να έχουμε και νωρίτερα από το 27 εκλογές σε σχέση με, τον, με αυτά τα οποία είπε χθες ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ένα συνέδριο που παρόλη την επικοινωνιακή προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση να παρουσιάσει ότι πρόκειται για ένα συνέδριο της εκπήρωσης και παρόλο τα παρατράγουδα τα οποία υπήρξαν πριν το συνέδριο, σας θυμίζω ότι τελικά 10 στελέχη υπέγραψαν επιστολή των Υπουργείων κατά της, του σχεδιασμού που έχει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το επιτελικό κράτος και τον Πρωθυπουργό, την παρέτηση της κυρίας Κελεστάθη, τη μη συμμετοχή του κυρίου, Καραμαλή, που δεν το συζητάμε τώρα, πρόκειται για το πιο εσωτερικό στελέχος στην Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά δεν νομίζω ότι δημιούργησαν προϋποθέσεις κυρίως μιας πολιτικής κινητικότητας, αλλά ενός αμυντικού συνεδρίου που προσπάθησε να βάλει ο Πρωθυπουργός ένα στόχο εκλογικό χωρίς κάτι καινούργιο να έχει να πει και να κρατήσει και οποιαδήποτε άλλη διαρροή, που από ό,τι φάνηκε υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις.
2: Να αφήσουμε για λίγο την κεντρική πολιτική σκηνή και να έρθουμε εδώ στα δικά μας θέματα και να πάμε στην ημερίδα της εφημερίδας Μακεδονία και της Κυριακής και του e-makedonia.gr για τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης που είναι σε εξέλιξη και την παρακολουθεί η συνάδελφος Ευελίνα Κεχαγιά και θα μας δώσει έτσι τα κυριότερα στοιχεία όπως τα έχει αξιολογήσει και τις κυριότερες ειδήσεις που έχουν προκύψει. Ευελίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα, κυρίες και κύριοι. Αλλάζει λοιπόν ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης, καθώς είναι σε εξέλιξη μεγάλα έργα και εμβληματικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν την οδική ασφάλεια και θα δώσουν λύσεις στο διαχρονικό πρόβλημα που είναι το κυκλοφοριακό πρόβλημα, το οποίο ταλανίζει την πόλη μας. Αυτό τουλάχιστον είναι το μήνυμα που έστειλαν οι εκπρόσωποι των φορέων και οι υπουργοί που παρέστησαν στην ημερίδα που διοργάνωσε η εφημερίδα Μακεδονία. Να σας πω λοιπόν ότι στο επίκεντρο, όπως ήταν αναμενόμενο, βρέθηκε το μετρό της Θεσσαλονίκης και το flyover. Σύμφωνα λοιπόν με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, η νέα γραμμή, η επέκταση του μετρό προς τη Καλαμαριά θα παραδοθεί τέλη Ιουλίου. Οι υπουργοί δεν μπορούν να δώσουν ακριβή ημερομηνία για την τελική παράδοση του έργου και αυτό γιατί, όπως μας εξήγησαν, είναι σε εξέλιξη τα δοκιμαστικά δρομολόγια, θα πρέπει να δοθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις κατασκευής και λειτουργίας του έργου και εκεί, όπως είπε ο κ. Ταχιάς, ενδεχομένως να έχουμε κάποιες εκπλήξεις με την έννοια ότι μπορεί να καθυστερήσει το έργο, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την ευθύνη του Υπουργείου. Έχει να κάνει με αυτούς που θα δώσουν το τελικό OK για τις πιστοποιήσεις, ώστε να μπορεί να δοθεί στην κυκλοφορία το μετρό της Καλαμαριάς. Σε κάθε περίπτωση, μας είπε ο κ. Ταχιάος, όταν θα γίνουν τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, η Καλαμαριά θα έχει μετρό. Τώρα, σε σχέση με το flyover, πρέπει να σας πω ότι ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο έργο έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Δηλαδή, οι εργασίες που έχουμε με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, ήδη σε κατασκευαστικό επίπεδο το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 50% και φαίνεται ότι θα δοθεί εντός του χρονοδιαγράμματος, δηλαδή του χρόνου τέτοια εποχή, το Μάη του 2027, θα έχουμε και flyover στη Θεσσαλονίκη.
9: Ωραία.
8: Όσο αφορά τώρα τα έργα που είναι σε εξέλιξη για τη διάνοιξη της οδού Πότου, εκεί πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Δήμος διευκρίνησε πως είναι έργο εθνικής σημασίας. Η κυβέρνηση θα δώσει προτεραιότητα σε αυτό το έργο, γιατί θέλουν μεταξύ άλλων η σταθμή του μετρό της Θεσσαλονίκης να είναι και καλέσθητη και λειτουργική. Mm-hmm. Τέλος, να σας πω ότι ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε άλλα φλέγοντα ζητήματα, όπως είναι η ανάπλαση της ΔΕΘ ή η Μαρίνα Καλαμαριάς. Η εκπρόσωπος του Υπερταμείου Αγγελική Βασιλείου, που έδωσε το παρόν στην ημερίδα, τόνισε ότι η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης είναι πρώτων πυλών. Το καλοκαίρι θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός και διευκρίνησε ότι θα πρέπει, όταν αναφέρομαστε σε ένα τόσο μεγάλο έργο, που θέλουμε να είναι μακροπρόθεσμα, βιώσιμο και λειτουργικό, να έχουμε εξασφαλίσει και μια καλή χρηματοδότηση, ώστε να μπορεί να συντηρηθεί αυτό το έργο και να μην φτάσουν σε σημείο μετά από 5-10 χρόνια να αναζητούν χρηματοδότηση. Για τη Μαρίνα τώρα της Καλαμαριάς, επίσης αναπολυπώθηκε το έργο. Πρέπει να σας πω ότι η κυρία Βασιλείου, η εκπρόσωπος του Υπερταμείου, τόνισε ότι μπορεί να εκκρεμούν οι προσφυγές του Δήμου Καλαμαριάς. Όμως το έργο προχωράει κανονικά και έχουν ήδη υποβάλει το ενδιαφέρον τους, έχουν υποβάλει τις προσφορές τους 5 σχήματα που ενδιαφέρονται για την εκτέλεση του έργου.
2: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Ευελίνα μου, για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Και εμείς θα πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα ογκώδη που πολύ δυστυχώς ασυνείδητοι πολίτες αφήνουν συνήθως δίπλα σε κάδους απορριμμάτων και όχι μόνο βέβαια, σε πεζοδρόμια όπου βρουν. Για το θέμα αυτό μίλησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, Λάζαρος Ζαχαριάδης, το πρωί στον FM 100.
9: Απευθυνόμαστε σε μια κοινωνία 400 περίπου χιλιάδων κατοίκων στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν και πολίτες οι οποίοι λειτουργούν με συνέπεια, επικοινωνούν μαζί μας και προσπαθούμε με ραντεβού να αποκομίσουμε τα ογκώδητα απορρίμματα, τέλος πάντων, των οποίων δεν τα χρειάζονται. Mm-hmm. Όμως η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας δεν συμπεριφέρεται ανάλογα. Ο καθένας θεωρεί, έχει την ψευδαίσθηση ότι σε εισαγωγικά, επειδή πληρώνω τον Δήμο, αυτό είναι το μότο το οποίο κυριαρχεί, ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση να παίρνει ό,τι του περισσεύει, ό,τι δεν χρειάζεται. Αυτό είναι λάθος. Προσπαθούμε φιλότιμα να ενημερώσουμε, να έχουμε συνεργασία, αλλά δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε ένα επίπεδο όπου να είναι ανεκτό και να μπορούμε με συνέπεια και οι υπηρεσίες και οι πολίτες να ελέγχουμε όλη αυτή την κατάσταση. Ζητάμε τη βοήθεια των συνειδητών πολιτών, οι οποίοι θέλουν, αγαπάνε το δημόσιο χώρο και θέλουν να τον έχουν mm-hmm. και αυτοί καθαρό, γιατί τον δημόσιο χώρο πρέπει να τον βλέπουμε σαν δεύτερο σπίτι μας. Ζητάμε τη βοήθεια. Εάν τυχόν πέφτει στην αντίληψή τους κάποιοι οι οποίοι μόνιμα το κάνουν, θα θέλαμε να έχουμε ενημέρωση και πληροφόρηση. Δεν είναι δυνατόν πίσω από τον κάθε πολίτη να έχουμε ένα δημοτικό αστυνομικό ή έναν υπάλληλο να ελέγχει το πότε κάποιος θα κατεβάσει τα ογκώδη. Αυτό είναι αδύνατο. Mm-hmm. Άρα απευθυνόμαστε και θέλουμε να έχουμε μια κοινωνία και πολίτες υπεύθυνους, οι οποίοι σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου να έχουμε την πόλη μας καθαρή.
2: Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, καθώς φτάσαμε στην ώρα που ολοκληρώθηκε και το σημερινό μαγκαζίνο. Εσείς μείνετε εδώ στον FM 100. Ακολουθεί σύνδεση με Deutsche Welle για δελτίο ειδήσεων. Και στις 2:30 όπως κάθε μέρα κοντά σας η Παλμύρα Αρσλάνογλου με τη βιταμίνη P.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πρώτη νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision με το Μπαγκαράγκα της Ντάρα. Στη 10η θέση ο Ακύλας με το Φέρτο. Στην 14η η Αντιγόνη με το Τζάλα. Τουλάχιστον 3 νεκρούς αφήνει πίσω της μαζική επίθεση της Ουκρανίας με 100 επανδρομένα στα περίχωρα της Μόσχας. Ο δράστης της επίθεσης αμόκ με αυτοκίνητο εναντίον πεζών στη Μόντενα της Ιταλίας αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Ο εντυπωσιακός τελικός της Eurovision χθες το βράδυ στη Βιέννη ολοκληρώθηκε με νίκη της Βουλγαρίας και το τραγούδι Μπαγκαράγκα της 27χρονης Ντάρα. Παρά τα προγνωστικά που έδιναν στην Ελλάδα θέση στην πεντάδα, ο Ακύλας με το Φέρτο έκοψε τελικά το νήμα στην 10η θέση. Αξιοπρεπέστατη ήταν η εμφάνιση της Αντιγόνης, η οποία με τον Τζάλα χάρισε στην Κύπρο την 14η θέση. Σε αντίθεση, απογοητευτική κρίνεται από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης η εμφάνιση της Ζάρα Έγγελς, η οποία εκπροσώπησε τη Γερμανία με το τραγούδι Fire, καταλαμβάνοντας μόλις την 23η θέση, με 0 βαθμούς από το κοινό και 12 από τις επιτροπές. Η απεσταλμένη της Deutsche Welle στη Eurovision στη Βιέννη, η Ιωσήφινα Τσαγκαλίδου.
12: Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Με αυτά τα λόγια, ο Ακύλας μίλησε στους δημοσιογράφους λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του μεγάλου τελικού της Eurovision, όπου η Ελλάδα, παρά την αξιοπρεπέστατη προσπάθειά της, κατέλαβε τελικά τη 10η θέση. Ο ίδιος δεν έκρυψε τη στεναχώρια του για το αποτέλεσμα, καθώς τόσο η ελληνική αποστολή, όσο και πολλοί ξένοι δημοσιογράφοι, πίστευαν πως το Φέρτο θα μπορούσε να βρεθεί ακόμα και στην πρώτη πεντάδα. Στα στοιχήματα είχε φτάσει ακόμη και δεύτερο. Η ομάδα ήταν ενωμένη, μία αγκαλιά. Σίγουρα στεναχωριέμαι λίγο για το αποτέλεσμα, γιατί το πιστέψαμε όλοι πολύ, δήλωσε συγκινημένος, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως την Παρασκευή κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ. Η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς ήταν η Βουλγαρία, η οποία συγκέντρωσε συνολικά 516 βαθμούς, κατά κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο στις επιτροπές όσο και στο televoting. Κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 2017. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Ισραήλ με 343 βαθμούς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε η Ρουμανία με 296 βαθμούς. Το Μπαγκαράγκα, με συνθέτη τον Δημήτρη Κοτόπουλο, εξελίχθηκε σε ένα από τα dark horses της φετινής διοργάνωσης. Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η στάση των επιτροπών. Η Ελλάδα δεν κατάφερε να λάβει τη στήριξη που περίμενε, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Βουλγαρία, η οποία δεν έδωσε ούτε ένα βαθμό στην ελληνική συμμετοχή. Μία εξέλιξη που ελάχιστοι περίμεναν. Από τη Βιέννη για την Deutsche Welle, η Ιωσήφινα Τσαγκαλίδου.
11: Ιστορικό υψηλό 29% καταγράφει η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία σε δημοσκόπηση για λογαριασμό της εφημερίδας Bild am Sonntag. Η δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA καταγράφει πτώση των Γερμανών συντηρητικών στο 22%, το χαμηλότερο ποσοστό εδώ και πάνω από 4 χρόνια. Καθοδική η πορεία των συγκυβερνώντων σοσιαλδημοκρατών με 12%, ενώ μικρή άνοδο σημειώνουν οι πράσινοι με 14%, με την αριστερά να περιορίζεται στο 10%. Μεταξύ των 8 ατόμων που τραυματίστηκαν χθες στη Μόντενα της Ιταλίας σε επίθεση αμόκ με αυτοκίνητο εναντίον πεζών, βρίσκεται και μια Γερμανίδα παραθερίστρια. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, στους σοβαρά τραυματισμένους περιλαμβάνονται η Γερμανίδα και ένα άτομο με πολωνικό διαβατήριο. Από τη Ρώμη, ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης.
13: Ένας άνδρας 31 ετών, ο οποίος ονομάζεται Σαλίμ Ελ Κούντρι, έβαλε στόχο περαστικού σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Με ξέφρενη ταχύτητα, με το αυτοκίνητό του ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, χτύπησε τους ανθρώπους που προσπαθούσαν έντρομοι να απομακρυνθούν και στο τέλος έπεσε πάνω σε βιτρίνα καταστήματος. Περαστικοί κινητοποιήθηκαν αμέσως και κατάφεραν να τον μπλοκάρουν. Στη συνέχεια, ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία. Είναι Ιταλός με καταγωγή από το Μαρόκο. Σπούδασε οικονομικά και δεν φαίνεται να συνδέεται με τρομοκρατικές ομάδες. Από το 2022 μέχρι και το 2024, η Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας της Μόντενα τον παρακολουθούσε εξαιτίας ψυχικής διαταραχής σχιζοειδούς χαρακτήρα. Το κόμμα της Λέγκα και ο επικεφαλής του Σαλβίνι μετά το συμβάν ζήτησαν αμέσως τον περιορισμό των αδειών παραμονής ξένων πολιτών και υπογράμμισαν ότι η κοινωνική ένταξη των μεταναστών δεύτερης γενιάς έχει αποτύχει. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Μελόνι ζήτησε επίσης υποδειγματική απόδοση δικαιοσύνης και παρακολούθησε τις εξελίξεις από την Ελλάδα, όπου στο Κώστα Ναβαρίνο χθες συμμετείχε στο Φόρουμ Ευρώπης Κόλπου. Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης αποφάσισε να ακυρώσει την σημερινή της επίσκεψη στην Κύπρο για να μπορέσει να μεταβεί στη Μόντενα. Στις μαρτυρίες τους, τραυματίες και περαστικοί αναφέρουν ότι οι πεζοί εξφενδονίστηκαν κυριολεκτικά εξαιτίας της μεγάλης ταχύτητας του αυτοκινήτου. Πολλοί διερωτώνται τώρα για ποιο λόγο ο δράστης δεν συνέχισε να υποβάλλεται σε θεραπεία από τις δημοτικές υπηρεσίες υγείας, δεδομένης της σοβαρότατης διάγνωσης που είχε γίνει. Θόδωρος Ανδρεάδης,
14: η Ανδαλουσία αποτελούσε προπύργιο των σοσιαλιστών επί 40 χρόνια. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Η Νορβηγία εντάχθηκε στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής για λόγους ασφαλείας, όπως δηλώνει ο Νορβηγός Υπουργός Εξωτερικών Espen Barth Aide. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεν πρόκειται να παραιτηθεί ούτε μπορεί να αποδεχθεί μια παραίτηση σε δόσεις, δηλώνει ο αντιπρόεδρος της Βρετανικής κυβέρνησης David Lammy στο Sky News. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλος ένας αγνοείται μετά από ισχυρό σεισμό 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην επαρχία Γουάνσι της Κίνας. Τέλος, κέρδη ρεκόρ καταγράφει η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Ryanair στην περίοδο 2025-26, σύμφωνα με το Reuters. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
15: Το θέμα της ημέρας.
14: Ψάχνετε διαμέρισμα στο Βερολίνο? Κανένα πρόβλημα, εφόσον συγκαταλέγεστε στους πλέον υψηλόμισθους κατοίκους της γερμανικής πρωτεύουσας. Νεόδμητο διαμέρισμα περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο της πόλης προσφέρεται σε πλατφόρμα ενοικίασης κατοικιών εναντί 4.000 ευρώ μηνιαίως, περιλαμβανομένων των εξόδων για θέρμανση, κοινόχρηστα και άλλα. Η πιο συμφέρουσα προσφορά, μόλις 1.000 ευρώ το μήνα για διαμέρισμα 80 τετραγωνικών στις παρυφές της πόλης, το οποίο μάλιστα χρήζει σοβαρής ανακαίνησης. Εκτιμάται ότι σε όλη τη χώρα λείπουν σήμερα 1.400.000 νέες κατοικίες. Η χαμηλή προσφορά σε συνδυασμό με την υψηλή ζήτηση εκτοξεύουν στα ύψη τα ενίκια. Το 2025 ο συνολικός πληθυσμός στη Γερμανία έφτασε τα 83,5 εκατομμύρια, δηλαδή ήταν αυξημένος κατά 3,7 εκατομμύρια σε σχέση με το 1990. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μετανάστευση. Παράλληλα, πληθαίνουν τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Πάνω από το 50% του πληθυσμού δεν έχει δικό του σπίτι, αλλά ζει στο ενίκιο. Το ισχύον δίκαιο προβλέπει ισχυρή προστασία των ενοικιαστών, με εξαίρεση όμως διαμερίσματα που ενοικιάζονται για πρώτη φορά. Όπως επισημαίνει σε έκθεσή του το Γερμανικό Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για την ένταξη και τη μετανάστευση, το πρόβλημα στέγης είναι ιδιαίτερα έντονο για όσους έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο. Όπως αναφέρει κατά την παρουσίαση της έκθεσης ο επικεφαλής του Συμβουλίου, Winfried Kluth, οι νεοαφιχθέντες διαμένουν συνήθως σε μικρότερες κατοικίες, ενώ την ίδια στιγμή είναι αναγκασμένοι να δαπανούν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους για τα ενοίκια σε σχέση με τον μέσο όρο. Συνήθως καταφεύγουν σε υποβαθμισμένες περιοχές για να βρουν σπίτι, γιατί εκεί τα ενοίκια είναι χαμηλότερα ή υπάρχουν ήδη κάποιες γνωριμίες. Το ουσιαστικό δίλημα είναι ότι σε περιοχές της Γερμανίας που ευημερούν μπορεί να υπάρχουν δουλειές, αλλά όχι διαμερίσματα σε προσιτές τιμές. Και από την άλλη, σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές τα ενοίκια είναι πιο προσιτά, αλλά δεν υπάρχουν δουλειές. Πολλές φορές τα παιδιά των οικογενειών με μεταναστευτικό υπόβαθρο που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές πηγαίνουν και σε σχολεία που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές, ενώ παραμένουν συνεχώς μεταξύ τους. Όλα αυτά επιδρούν αρνητικά και στις δικές τους επαγγελματικές ευκαιρίες για το μέλλον.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
9: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες,

0: που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5 η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100, εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς.
4: Χαμογέλα, πιάστα όλα πίσω.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
5: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
7: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

με μία πρώτη ματιά που ρίχνω έτσι γύρω μου τι γίνεται και με τον ήλιο που έχουμε πάνω από τα κεφάλια μας, αισθάνομαι, ξεκινάω με αυτή την αίσθηση ότι ναι, έχουμε πολύ καλή διάθεση και έτσι θα είμαστε και τις 4. Ούλετε και μάλα χαίρε, καλώς ανταμώνουμε και σήμερα εδώ στη μαγική συχνότητα του FM 100.

0: Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα πολύ καλά. Και αν δεν σας βρίσκω πάρα πολύ καλά, μην μου στεναχωριέστε για τίποτα. Θα τα αλλάξουμε όλα έως και τις 4. Και ναι, θα πάμε κατευθείαν στους δρόμους της πόλης μας. Ξέρω ότι αγωνιάται γι' αυτό.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Εμείς ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη και τον Βλάση για αυτή τη δημιουργία. Και ναι, είμαι ο Χάρτης και είμαι εδώ για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τα πράγματα είναι υπέροχα όπως τα βλέπω. Μόνο στην περιφερειακή βλέπουμε καθυστερήσεις και είναι στα γνωστά σημεία. Στην είσοδο της περιφερειακής μας από δυτικά, από το γνωστό σούπερ μάρκετ μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης είναι οι καθυστερήσεις. Μετά με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και την έξοδο Νεάπολης. Στο αντίθετο ρεύμα από την Τριανδρία ξεκινούν οι χαμηλές ταχύτητες και το μποτιλιάρισμα μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου για λίγα μέτρα, όχι για πολλά. Να πάω στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις μέχρι τη Μαρτίου για αυτούς που ξεκινούν από τη Βούλγαρη και έχουν μέτωπο προς το κέντρο. Και λίγες και στην Πότσερη, εκεί στο Φανάρι, πάλι θα καθυστερήσετε για λίγο. Στην Άνω Πόλη βλέπω στην Κασάνδρου. Α, Κασάνδρου βλέπω αρκετές καθυστερήσεις. Βεβαίως. Μεγάλος όγκος οχημάτων. Μέχρι και της Μακεδονικής Αμήνης. Γενικώς υπάρχει όγκος οχημάτων στην Κασάνδρου. Άρα έχουμε και καθυστερήσεις. Η Αγίου Δημητρίου αντιθέτως έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Η Ολυμπιάδος στο ρεύμα ανόδου μέχρι και την Θεοτοκοπούλου, μέχρι το Φανάρι εκεί πέρα το γνωστό. Εγνατία, εξαιρετική εικόνα. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις δεν είναι άξιες αναφοράς. Η Τσιμισκή Κούκλα και η Λεωφόρος Νίκης Κούκλα από την... εντάξει τώρα, από την Μαρκεντάου και μετά έχουμε καθυστερήσεις μέχρι το Φανάρι του Λευκού Πύργου. Παλαιών Πατρογερμανού, εντάξει, έχει όγκο οχημάτων και ξεκινάει από το ύψος Προξένου Κορομιλά μέχρι και την Παύλου Μελά θα έχετε καθυστερήσεις. Μετά μέχρι την Εγνατία είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Εδώ στο Βαρδάρι έχουμε καθυστερήσεις για αυτούς που έρχονται από τη Μίκη Θεοδωράκη. Στα Φανάρια και στα δικαστήρια επίσης από όλες τις κατευθύνσεις έχουμε καθυστερήσεις. Κάπως έτσι ξεκινάμε με τους δρόμους, αλλά θα ξεκινήσουμε και μουσικά και θα ξεκινήσουμε να ανεβάζουμε δονήσεις νωρίς. Δευτέρα σήμερα σας στέλνω ανεβασμένους, σας στέλνω με καλή διάθεση. Έχουμε και τον ήλιο που βοηθάει. Κάτι συννεφιές μας υποσχέθηκαν για αυτές τις μέρες. Δεν μας αρέσουν οι συννεφιές, δεν μας αρέσουν οι βροχές. Θέλουμε ρε παιδί μου να έρθει το καλοκαιράκι επιτέλους, να σταματήσει όλο αυτό. Θα έρθει που θα πάει, μπροστά μας είναι. 2312-85-106 τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Περάστε, πιστεύω, από τα αποτυπώματά σας. Και τι άλλο έχω να σας πω. Σήμερα Διεθνής ημέρα μουσείων. Εκδηλώσεις και δράσεις με ελεύθερη είσοδο στη Θεσσαλονίκη σε πολλά σημεία. Ενημερωθείτε και μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Περάστε από τον τοίχο, αφήστε αποτυπώματα και έρχομαι και εγώ λίγο αργότερα να δω πού είστε και τι κάνετε εκεί.

Να έρθει και να γυρίσει, άμα είναι να. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όταν βγαίνουν και τραγούδια για κάποιο λόγο βγαίνουν και λες, ρε παιδί μου, κάποιες στιγμές κάποιοι άνθρωποι, όταν είναι σε μια τέτοια φάση χωρισμού που δεν είναι στα πολύ καλά τους, γράφουν κάτι τραγούδια και δίνουν τεράστιες επιτυχίες και μας χαρίζουν και εμάς τραγούδια για να έχουμε να ακούμε. Ξεκινήσαμε με remix και θα συνεχίσουμε με remix. Ελληνικό. Ναι, στα ελληνικά θα παραμείνουμε. Φυσικά και δεν θα σας αφήσω χωρίς Dastef Remix, αλλά σε πολύ λίγο έχω ετοιμάσει ένα από τα πολύ αγαπημένα για να ακούσουμε από Δάκη Στεφανίδη. Εδώ Νίκο Βίλα Remix για τον Ρακιτζή, Μιχάλη Ρακιτζή.

Εντάξει, είναι πολύ αγαπημένο τραγούδι, έτσι και αλλιώς, δικό σου για πάντα. Ήθελα να σας πω για το νυχτερινό αποκλεισμό που θα έχουμε του Περιφερειακού. Από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της επομένης, από απόψε το βράδυ, δηλαδή θα εφαρμοστεί απόψε. Στις 11 μέχρι και αύριο το πρωί στις 5, στο ρεύμα προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική Περιφερειακή. Να μου είστε προετοιμασμένοι, να ξέρετε, μέχρι τις 5 το πρωί, μετά από όσοι είστε πρωινή TV και πάτε στην εργασία σας, μετά από τις 5 και μετά θα είναι στη διάθεση των οδηγών το ρεύμα αυτό. Επιλέγονται συγκεκριμένες ώρες και μέρες και βράδια, που είναι ελάχιστη η κίνηση και έτσι δεν δημιουργείται πρόβλημα στην πόλη. Και μιας και είμαστε στην Περιφερειακή, να παραμείνουμε λιγάκι εκεί, γιατί είχαμε ακόμη έναν γρήγορο στην Περιφερειακή μας. Έκανε ράλι, λέει, στον Περιφερειακό. Έτρεχε με 209 χιλιόμετρα την ώρα. Σήμερα τα ξημερώματα εντοπίστηκε ένας 30χρονος από τους αστυνομικούς της τροχέας, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν το όχημα. Πέρασαν και χειροπέδωσαν οδηγό. Το όριζο σημείο που τον έπιασαν ήταν 80 χιλιόμετρα. Το κυρίω τμήμα τη Περιφερειακή, να πω ότι είναι 60 χιλιόμετρα το όριο, σα το λέω καθημερινά για να μην ξεχνιέστε και να μην ξεφεύγετε. Το όχημα ήταν στο ύψο του Ευόσμου, εντοπίστηκε. Συνέλαβαν τον οδηγό. Το πρόστιμο είναι τη τάξη των 2.000 ευρώ που του επιβλήθη. Του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για ένα χρόνο. Και σχηματίστηκε και δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Αυτά γιατί θέλει να προσέχουμε για να έχουμε. Άλλο ένα remix από...

ναι, ήταν και είναι ό,τι πρέπει το συγκεκριμένο τραγούδι. Μπαίνει στο ρυθμό. Ακούς τέτοια, λέμε, ανέβασε την ένταση. Ορίστε τώρα, έρχονται και οι έλεγχοι. Φυσικά και την προστασία των πολιτών από την ηχορύπη. Από την αστυνομία γίνονται οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι στα καταστήματα της εστίασης. Σε διάφορες περιοχές της πόλης έγιναν έλεγχοι. Συνελήφθησαν συνολικά 6 υπεύθυνοι καταστημάτων, γιατί η ένταση της μουσικής ήταν πάνω από το επιτρεπτό όριο. Το επιτρεπτό όριο, ξέρετε ότι είναι πολύ πολύ χαμηλά τα ντεσιμπέλ, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Τώρα που αρχίζει και καλοκαιριάζει και ανοίγουν και τα παράθυρα, λίγο πιο χαμηλά τη μουσική για όλους, προκειμένου να μην ενοχλούνται οι κάτοικοι. Αλλά και 6 συλλήψεις, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει. Παίρνουν και τα ηχητικά, παίρνουν και τους ενισχυτές, παίρνουν και τα διάφορα. Τι ώρα είναι? Είναι 3 λεπτά πριν από τις 3. Σε λίγο θα έχουμε δελτίο ειδήσεων εδώ στον FM 100. Ο Κωνσταντίνος Λουζιώδης θα έρθει με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Για να συμβεί αυτό, εμείς θα ακούσουμε αγαπημένο δάκρυ φυλαχτό από Βάκια Σταύρου σε αγαπημένο Deep Up Remix. Μείνετε εδώ, γιατί στις 3, μετά τις 3 θα μπούμε στο κυρίως μενού της σημερινής μας βιταμίνης και θα έρθω εκεί για να δω και ποιοι μπήκατε στον τοίχο. Αφήστε αποτυπώματα εκεί, ξέρετε εσείς. Αλμύρα Αρσλάνοβλου με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Σας περιμένω και έρχομαι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, προς τα τέλη Ιουλίου παραδίδεται η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, ενώ την άνοιξη του 27 ολοκληρώνεται ο flyover, τόνισε από το βήμα εκδήλωσης της εφημερίδας Μακεδονία ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Για τον ΟΑΣ σημείωσε ότι συνεχίζεται το πρόγραμμα εξυγχρονισμού του στόλου με νέα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Προχωρά η υλοποίηση του σχεδίου για τοποθέτηση καμερών και συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστήμια, δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε δηλώσεις του στο Aristotle Innovation Forum, τόνισε πως σε πρώτη φάση οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και κτίρια στα οποία έχουν καταγραφεί επεισόδια με μεγαλύτερη συχνότητα. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πάλι Ελλάδα, αυτή τη φορά για το μεταναστευτικό και τη διαχείριση κονδυλίων για την κατασκευή δομών υποδοχής μεταναστών την περίοδο 2021. Σύμφωνα με την καθημερινή υποδιερεύνηση, είναι η κοστολόγηση έργων που ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού, με επίκεντρο τις δομές Μαλακάσας και Συνδικής Σερών. Την αγορά νέων κρυπτοσυσκευών για την ενίσχυση του απορρίτου των επικοινωνιών των ενόπλων δυνάμεων αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 8 απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Στα ύψη ισοκομματική ένταση στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την προσωπική απόφαση Φάμελου να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα και τον βουλευτή Χανίων να απαντά με αναρτήσεις περί επιχειρούμενης διάλυσης του κόμματος. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετέχει στις επόμενες εκλογές. Το κατόφλι του Αρείου Πάγου περνά σήμερα η Μαρία Καριστιανού για να καταθέσει τα έγγραφα για την ίδρυση του δικού τους πολιτικού φορέα, η επίσημη παρουσίαση του οποίου θα γίνει την Πέμπτη στο Ολύμπιον. Θείος και ανήψια σταυρωρείς για της Κρήτης για περισσότερα από 4 χρόνια εκβίαζαν, χτυπούσαν, έκαιγαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών προκειμένου να πάρουν τα χωράφια τους και να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την εγκληματική οργάνωση εξάρθρωσε το ελληνικό FBI. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα. Μπαλόνια στη μνήμη των 353.000 ποντίων θυμάτων της γενοκτονίας θα απελευθερωθούν στις 11 απόψε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τα θύματα της γενοκτονίας, που κορυφώνονται αύριο, ο Κεντρικός Δήμος οργανώνει στις 8 στην πλατεία Αγία Σοφία στην εκδήλωση «Η Φλόγα της Μνήμης». Το Σάββατο 6 Ιουνίου στο χώρο του Ολύμπιον στις 11.30 το πρωί θα προχωρήσει στο δεύτερο δημόσιο απολογισμό πεπραγμένων της διοίκησής του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Η εκδήλωση και φέτος θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, ενώ θα παρουσιαστεί και το σχέδιο δράσης για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
8: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
9: Group Therapy, της Πέννης Φυλακτάκη.
10: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
9: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
10: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
9: Σας περιμένουμε.
11: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
12: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
13: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
14: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Πήγαμε και στο κύριο μενού μας και πολύ πολύ χαίρομαι που ανταμώνουμε και εδώ. Ουλετέ και μαλαχαίρε, καλώς λοιπόν ανταμώνουμε. Εύχομαι να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Και γιατί να μην σας βρίσκω, δεν έχουμε ιδιαίτερη ταλαιπωρία στους δρόμους της πόλης μας. Έχουμε μια ίδια εικόνα με αυτή που είχαμε πριν από μισή ώρα περίπου. Δηλαδή, αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή μας, στην είσοδο από την ένωση με την εσωτερική περιφερειακή, από τα δυτικά μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης. Στο αντίθετο ρεύμα, από την έξοδο της Τριανδρίας και για λίγα μέτρα έχουμε επίσης ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή ρολάρει με αρκετά καλή εικόνα, μικρές ταχύτητες, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Η Εγνατία θα την πω κούκλα, όπως και την Τζίμισκη θα την πω κούκλα, γιατί στο κλείσιμό της μόνο έχει κάποιες καθυστερήσεις. Η Λεωφόρος Νίκης είναι αυτή που διατηρεί έναν όγκο οχημάτων από τη Μαρκεντάου και μετά, από τη Βογατσικού και μετά. Και από την Βογατσικού και μετά αρχίζει και η Παλαιών Πατρών. Πάμε Κούσκουρα, πάμε Παλαιών Πατρών Γερμανού, όπου μέχρι την Παύλου Μελά έχει αρκετή κίνηση. Μετά για την Εγνατία δεν θα έχετε προβλήματα. Στην Άνω Πόλη έχουμε αρκετά καλή εικόνα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Εδώ στην Πλατεία Δημοκρατίας έχουμε καθυστερήσεις κυρίως από το Μοναστήριο, εκείνο ο μεγαλύτερος όγκος οχημάτων, αλλά και στα φανάρια των δικαστηρίων επίσης έχουμε καθυστερήσεις. Άλλο έχω να σας πω. Έχουμε κάτι το ιδιαίτερο, γι' αυτό και λέω να πάμε από τον τοίχο μας τώρα να δω που είστε και τι κάνετε και εσείς, αν έχουμε μαζευτεί, να δω και σε τι κατάστασή μου είστε. Πραγματικά τώρα με προκάλεσε η ανάρτηση που είδα κατευθείαν με το που μπήκα στο Facebook, γιατί λέει η Βίκη Παγιατάκη είχε προβλέψει πρόβλεψε τη θέση που θα πάρει ο Ακύλας. Αλλά δεν μπήκα στον πειρασμό να το ανοίξω. Θέλω, μπαίνω στον πειρασμό να ανοίξω να δω που είστε και τι κάνετε εσείς. Στο Μάκη το Σιώβη θα στείλω πολλά πολλά φιλιά. Στο Μιχάλη μας και σε όλη την οικογένεια Γουρλά. Στην Κο πολλά πολλά φιλιά. Ο Παμάκος μου είναι εδώ, η Ελένη μας είναι εδώ. Ο Γιάννης και η Ελένη της καρδιάς μας είναι εδώ. Να καλωσορίσουμε τον Ηρακλή τον Γκίκα στην παρέα. Τον Απόστολο, καιρό είχαμε να σε δούμε Απόστολο. Η Λανίκη είναι εδώ, πολλά πολλά φιλιά στο Ηράκλειο. Φυσικά και στην αγαπημένη μας όλη η οικογένεια εκεί, έτσι. Δεν ξεχνάμε κανέναν. Στιγμή μου πολλά πολλά φιλιά. Η Ευγενία μας από το κέντρο είναι εδώ, όπως είναι και ο Παντελής μου από το κέντρο. Θα πάμε στην Ηλία, είναι ο Αλέξανδρος εκεί, η Μαρία και η Άσπα, πολλά πολλά φιλιά. Στη Δώρα μας στην Τούμπα, στα Χανιά θα πάω, είναι ο Γιάννης μας εκεί, πολλά φιλιά μικρέ μου. Η Σύση μας είναι εδώ, ο Τάσος μου είναι εδώ, ο Δημήτρης και η Τασούλα είναι εδώ, πολλά πολλά φιλιά. Στο Νότι μας πολλά φιλιά, στη Σοφία τη Γιαννοπούλη να την καλωσορίσουμε. Η Ηλία μας είναι εδώ επίσης, πολλά φιλιά. Ο αγαπημένος Άγγελος Κολοκοτρώνης, στην Αθηνά μας πολλά φιλιά, στη Μαρία και στο Γιάννη στο Γαλάτσι, δεν τους ξεχνάμε. Και φυσικά και η υπεραγάπη μας είναι εδώ. Οπότε νομίζω ότι είμαστε όλοι έτοιμοι για να μπούμε στο κύριο μενού της σημερινής μας βιταμίνης. Και πώς θα μπούμε στο κύριο μενού, θα μπούμε με ωραίο ρυθμό. Ναι, και είχαμε και καιρό να το ακούσουμε. Νίνα Σιμών σε αυτό το εκπληκτικό πραγματικά remix που είχε γίνει πριν από πάρα πολλά χρόνια και ακόμη δεν ξεπεράστηκε. Μείνε εδώ παρέα στη βιταμίνη, θα μπούμε και στο κύριος μενού τώρα, μπήκαμε δηλαδή, θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε και λίγο πιο αναλυτικά. Οι μουσικές μας απογειωτικές, στην ξένα θα στείλουμε πολλά φίλια γιατί είναι και η Μαρία και ο Μπάμπης και ο Γρηγόρης και ο Ίντι εδώ.

Where you gonna run to?

0: Δεν θα πω τίποτα. Θα σχολιάσω μόνο το εξής. Εντάξει, σαφώς και με τα πανεπιστήμια και με όλο αυτό που γίνεται, οι κάμερες ήταν αναμενόμενο ότι θα μπουν κάμερες παντού στα πανεπιστήμια. Σε πρώτη φάση θα μπουν σε κτίρια και αμφιθέατρα, εκεί που έχουμε συχνά επεισόδια, σε αυτά που έχουμε συχνά επεισόδια. Και γενικώς θα υπάρχει και ελεγχόμενη είσοδο σε όλα τα κτίρια των πανεπιστημίων. Αλλά με το ένα και με το άλλο δίνουμε τη δυνατότητα σε κάποιους να ελέγχουν τα πάντα και έτσι βλέπουμε σιγά σιγά να μπαίνουν κάμερες και θα έχουμε κάμερες παντού. Αυτό θέλαμε. Θέλαμε να μας παρακολουθούν και στην ανάσα που παίρνουμε. Αυτό θα γίνει. Γιατί για κάποιους οι οποίοι συνεχίζουν να είναι παραβατικοί και να έχουν τη δική τους άποψη για την κοινωνία, ξαφνικά δεν θα μπορούμε να πάρουμε ούτε ανάσα. Τι μη τους αμπειράζει, θα σε βλέπουν στην κάμερα, να ξέρεις. Στο λέω από τώρα. Με αυτά και με άλλα δίνουμε άδεια για να μπουν κάμερες παντού, όπως καταλάβατε, και να μας παρακολουθούν σε ό,τι και αν κάνουμε. Ένα διαφορετικό remix στο Love Me More του Tony Pacino. Να ρίξουμε λίγο τους ρυθμούς, έτσι μια διαφορετική ηλεκτρονική ματιά. Υπέροχο, υπέροχο remix, υπέροχο τραγούδι.
1: Come and pass away, I'm here. But here we are still waiting.

στη Γαριλαίο θα μεταφερθούμε τώρα για να σας πω το τι θα γίνει εκεί πέρα, γιατί είναι μια αλάνα εκεί στο δεύτερο γυμνάσιο και στο 31ο λύκειο, που συνήθως όταν βρέχει γεμίζει και λάσπες, έχει και πάρα πολύ πορά οχήματα που μετακινούνται και κάποια στιγμή μπορεί να είναι και επικίνδυνα για τους μαθητές που περνάνε από εκεί, γιατί έχουμε και νηπιαγωγείο, έχουμε και δημοτικό. Ο συγκεκριμένος χώρος λοιπόν πολύ σύντομα θα αναγεννηθεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα κατασκευάσει σχολικό δακτύλιο για την ασφαλή πρόσβαση και θα υλοποιήσει έργα ανάπλασης που θα προσφέρουν ανάσες σε μαθητές, πεζούς, ποδηλάτες και άτομα με ανατιμπηρία. Εύχομαι να παραμείνουν τα δέντρα και να μην πειραχτούν εκεί σε εκείνο το σημείο, γιατί είναι και όμορφη η σκιά που γίνεται. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και διάνοιξη της Αναξιμάνδρου από τη συμβολή της με την Οδό Έγλης και την προέκταση με την Μιχαήλ Ψελού και ως την συμβολή της με την Ικάνορος στο ύψος της Οδού Πελοπίδου. Για τους ανθρώπους που μένουν εκεί καταλαβαίνουν τι ακριβώς εννοώ. Η φιλοσοφία φυσικά είναι γύρω από τη μείωση των ταχυτήτων με την οποία κινούνται τα οχήματα. Έτσι θα περιοριστεί το πλάτος των λωρίδων κυκλοφορίας, θα γίνει σαφής οριοθέτηση των χώρων στάθμευσης και θα διαμορφωθούν υπερυψωμένες και σηματοδοτούμενες διαβάσεις. Το άλλο πολύ ευχάριστο για την Θεσσαλονίκη μας είναι πως θα έχουμε ξανά σε λειτουργία το αναψυκτήριο στο πεδίο του Άρεως. Παρέμεινε κλειστό για αρκετά χρόνια. Εκμισθώθηκε λοιπόν από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Υπεγράφει το συμφωνητικό μεταξύ των αντιδημάρχων με τον ανάδοχο, το οποίο έτσι ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη λειτουργία του χώρου για 6 έτη και το συνολικό ευαδό είναι 109 τετραγωνικά μέτρα. Έχει και το αίθριο έξω. Περιμένουμε έτσι, έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης. Οπότε αρχές του καλοκαιριού το αναψυκτήριο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει και να υποδεχτεί και πάλι τους επισκέπτες του πάρκου. Το περιμένουμε πώς και πώς. Το καταπράσινο αυτό πάρκο του πεδίου του Άρεως, να πω ότι είναι 17 στρεμμάτων, έχει συντηρηθεί, είχαμε και νέες δενδροφυτεύσεις, λειτουργούν τα συντριβάνια του. Και γενικώς έχει ομορφύνει πάρα πολύ ο χώρος. Με το αναψυκτήριο θα προσελκύσει ακόμη περισσότερο κόσμο. Μια όαση δροσιάς στο κέντρο της πόλης. Τι χρειαζόμασταν και τι θέλουμε. Και πολύ πολύ χαιρόμαστε. Team Euro, θυμόμαστε. As long as there is you. You, you, you.

Και ενώ είμαστε στην φάση που περιμένουμε και μας ανακοινώνεται ότι προς το τέλος Ιουλίου θα έχουμε την επέκταση της Καλαμαριάς του μετρό και ότι την άνοιξη του 27 ολοκληρώνεται και ο flyover, και ενώ θα παραμείνω όμως εγώ στην επέκταση προς την Καλαμαριά, δηλαδή ενώ τα έργα προχωρούν με το μετρό, έχουμε αρκετή ταλαιπωρία για τους επιβάτες, για τους ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν να μετακινηθούν με το μετρό, μιας και πολλές κυλιόμενες σκάλες δεν λειτουργούν. Και έτσι εγώ τώρα με το μυαλό μου λέω, το βράδυ ρε παιδί που κλείνει ο σταθμός ας πούμε, δεν γίνονται συντηρήσεις, δεν φροντίζουν να διορθωθούν όλα αυτά? Στη Μαρτίου είναι πολλά τα προβλήματα για αρκετό διάστημα τώρα, αλλά και στο σταθμό του σταθμό Βενιζέλου, σε εκείνο στη Βούλγαρη, πρόβλημα στις κυλιόμενες ανόδους στη Νέα Ελβετία, στην έξοδο της Ψελού, και φυσικά στο σιδηροδρομικό σταθμό εδώ απέναντι από εμάς για κάποιες ημέρες δεν λειτουργούσαν οι σκάλες καθόλου. Είναι ένας σταθμός που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο, γιατί εκεί μετακινείται ο κόσμος με τις βαλίτσες, όπως καταλαβαίνετε. Γενικώς υπάρχουν αρκετά παράπονα για το συγκεκριμένο σύστημα, ειδικά με τις κυλιόμενες σκάλες. Οπότε καλό είναι να δοθεί μια προτεραιότητα, να δοθεί λίγη βαρύτητα εκεί, και ειδικά στις σκάλες ανόδου και στις καθόδου βεβαίως, δεν έχει να κάνει. Κάποιοι χρησιμοποιούν τα σασέρ, κάποιοι πηγαίνουν με τις σκάλες και ταλαιπωρούνται και κάνουν παράπονα. Καλό είναι, ρε παιδί μου, καινούριο είναι, να το έχουμε, να το χαιρόμαστε, να μην έχουμε παράπονα, να το ευχαριστιόμαστε όπως πρέπει. Σε λίγο θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για την τελική ευθεία. Θα πάμε με καλοκαιρινούς ρυθμούς εκεί. Too much. Μήπως μας φάσανε πολλά σε αυτή την πόλη, ρε παιδί μου, και άρχισαν τα προβλήματα. Όπως και να έχει, πάμε για τα καλύτερα. Έχουμε και απολογισμό του Δημάρχου σε λίγες μέρες. Για αυτό το διάστημα που είναι δήμαρχος της πόλης μας, θα τα πει αναλυτικά. Εκεί στο Ολύμπιον έχει δοθεί το ραντεβού. Δυόμιση χρόνια, 2,5 έτη, απολογισμός δημάρχου για αυτά.

0: Βιταμίνη Πι.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' το άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
9: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Ακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
10: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
11: Κυριακή στον αέρα. Σχολιασμός, ενημέρωση και καλή μουσική. Βάλτε καφέ και συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί στον FM 100 με τον Ιάσο Ναμπάντιο.
12: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
0: Βιταμίνη P.
12: Μόνο.

Βλέπω μια σύγκρουση οχημάτων στην περιφερειακή μας, στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά, και η σύγκρουση οχημάτων είναι λίγο πριν την έξοδο της Πολύχνης. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα μικρό μποτιλιάρισμα στην εσωτερική περιφερειακή, για όσους έρχονται για να μπουν στην περιφερειακή, και από ό,τι φαίνεται θα μεγαλώσει το μποτιλιάρισμα στην είσοδο της περιφερειακής από την Ευκαρπία. Εάν μπορείτε να το αποφύγετε αυτό το σημείο, θα είναι καλά για να γλιτώσετε την ταλαιπωρία όσοι έρχεστε από τα δυτικά για να μπείτε στον περιφερειακό. Το αντίθετο ρεύμα έχει και αυτό αυξημένη κίνηση από το ύψος της Πηλαίας, με καθυστερήσεις μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Δεν είναι... έχει καθυστερήσεις, έχει όγκο οχημάτων. Θα μου ζοριστείτε λιγάκι. Οπότε σας στέλνω από Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπου μέχρι τη Μαρτίου είναι το ποτηλιάρισμα αυτή την ώρα. Από τη Μιχαήλ Ψελού και μετά θα βρείτε καθυστερήσεις μπροστά σας. Όσοι κατευθύνεστε προς το κέντρο, μετά δεν θα έχετε προβλήματα. Βασιλίσσης Όλγας επίσης με πάρα πολύ καλή εικόνα. Μεγάλο Αλεξάνδρος στο αντίθετο ρεύμα, για όσους θέλουν να πάνε προς τα ανατολικά, επίσης με πάρα πολύ καλή εικόνα. Η Εγνατία εξακολουθεί να διατηρεί μια πολύ καλή εικόνα για όσους κατευθύνονται προς την Καμάρα, και από τα δύο ρεύματα έχουμε καθυστερήσεις, κυρίως όμως από αυτούς που έρχονται από τα δυτικά προς την Καμάρα. Εκεί είναι ο μεγαλύτερος όγκος οχημάτων. Η Τσιμισκή εξακολουθεί να έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα και η Λεωφόρος Νίκης πλέον είναι μποτιλιαρισμένη. Εδώ στην πλατεία Δημοκρατία, στα Φανάρια, στο Φαρδάρι, έχουμε αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων και από την 26 Οκτωβρίου και από τη Μοναστηρίου. Πολυτεχνείου με αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων από τα μισά της μέχρι το κλείσιμό της. Η Μίκη Θεοδωράκη διατηρεί μια καλή εικόνα, το ρεύμα ανόδου προς τα δυτικά, εκεί έχει μεγαλύτερο όγκο οχημάτων. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε στην τελική μας ευθεία και συνεχίζουμε να ανεβάζουμε δονήσεις και ρυθμούς.

Πόσο καιρό είχαμε να τα ακούσουμε αυτό το Crazy in Love. Βρε, τι ζούμε. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία των δραστών για την απόπειρα ληστείας με πυροβολισμούς που είχε γίνει σε σπίτι στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας, εάν θυμάστε την υπόθεση αυτή. Είχε γίνει στις αρχές Απριλίου, για όσους δεν θυμούνται. Τρεις άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους εισήλθαν από ανασφάλιστη πόρτα σε σπίτι ανδρόγυνο. Αποπειράθηκαν να ληστέψουν τους ανθρώπους με την απειλή όπλου και τη χρήση βίας στον άντρα. Οι κατηγορούμενοι έγιναν αντιληπτοί από το γιο του ζευγαριού και τράπηκαν σε φυγή. Ο ένας από αυτούς είχε πυροβολήσει και δύο φορές στον αέρα. Αυτά λοιπόν τα καλά τα παιδιά. Ήταν δύο οι οποίοι ήταν δραπέτες από κατάστημα κράτησης. Ο τρίτος βγαίνει εξαήμερη τακτική άδεια που του είχε χορηγηθεί από σοφρονιστικό ίδρυμα. Και η τέταρτη εντοπίστηκε στο σπίτι αλβανικής καταγωγής. Και πείτε μου εσείς τώρα, γιατί όταν υπάρχουν δύο δραπέτες που είναι από την ίδια παρέα, αφήνετε τον τρίτο ελεύθερο με άδεια. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός που έδωσε αυτή την άδεια και δεν έχει ελέγξει τίποτε άλλο? Και αυτοί οι τρεις λοιπόν βρέθηκαν στο σπίτι ενός ανδρόγυνου που είχαν και το παιδί τους μέσα και με την απειλή όπλου επιχείρησαν να τους ληστέψουν. Έχω απορίες, ναι, έχω απορίες. Δεν τις έχω μόνο εγώ, τις έχει η ολόκληρη Ελλάδα, φαντάζομαι. Όχι μόνο εγώ, δεν είναι δικές μου αυτές. Αλλά πείτε μου, με ποιο σκεπτικό δίνεται άδεια σε κάποιον όπου οι δύο συνεργάτες του και που είχαν συνεργαστεί όλοι μαζί στο παρελθόν ξανά έχουν δραπετεύσει από ίδρυμα. Από φυλακές έχουν δραπετεύσει δηλαδή. Και δίνεται στον τρίτο άδεια. Αν είναι δυνατόν. Λίγο αυτά θα πρέπει να ελεγχθούν κάποια στιγμή και να μπούμε και σε μία σειρά. Και εγώ βλέπω τον υπέροχο καιρό και την υπέροχη μέρα που έχουμε έξω, αλλά τα μαντάλα του καιρού δεν είναι και πολύ καλά. Έχετε τριήμερο με βροχές, μας λένε, καταιγίδες και χαλάζει γενικώς στη χώρα μας, αλλά εμείς δεν θα χαλάσουμε τη διάθεσή μας. Θα συνεχίσουμε να ανεβάζουμε και να πάμε στο Θεσσαλονίκιο Ήγυπο. Και δεν το λέω Θεσσαλονίκιο, γιατί το δικό του το λα δεν μπορεί παρά να μην είναι δικό μας. Είναι δικό μας σαλονικιώδικο, καθαρό το λα λα λα. Οπότε πάμε όλοι μαζί να τον απολαύσουμε, να τον τραγουδήσουμε, να βγάλουμε το βαρύ το λα, το ωραίο το θεσσαλονικιώτικο και να το ευχαριστηθούμε.

Μόλις είδα τα μηνύματα και είδα το τι έχει στείλει ο Δάκης Στεφανίδης και δεν το έχουμε κατεβάσει έτσι για να τα ακούσουμε σήμερα. Αλλά σίγουρα ξεκινάει καλά η εβδομάδα, Δάκη μου, όταν έχω νεότερα από εσένα. Άρα αύριο θα έχουμε ακόμα περισσότερα να πούμε. Για όσους έχουν αγοράσει εισιτήρια για το Ρίζες Fest, όπου θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Ιουνίου και ο χώρος που είχε αρχικά οριστεί για να λάβει μέρος στο συγκεκριμένο φεστιβάλ ήταν η Plaza Arechus στην Καλαμαριά. Να σας πω ότι τα εισιτήρια παραμένουν όσο έχουν, αλλά αλλάζει ο χώρος. Το Ρίζες Fest θα διεξαχθεί ίδιες ημερομηνίες, δηλαδή 5 και 6 Ιουνίου, αλλά στο Θέατρο Γης. Όλες οι μπάντες θα συμμετέχουν κανονικά, όπως ήταν το πρόγραμμα θα παραμείνει. Ο λόγος της αλλαγής είναι λόγοι χωρητικότητας και ασφάλειας. Έτσι λοιπόν οι διοργανωτές αποφάσισαν προκειμένου να είναι όλα σωστά και να γίνουν όλα όπως είχαν προγραμματιστεί, χωρίς προβλήματα και με σωστή ασφάλεια για όλους, απαραίτητη. Να μην στεναχωριέστε, θα γίνει στο Θέατρο Γης, οπότε εκεί 5 του μηνός, 5 Ιουνίου θα απολαύσουμε Νίκο Οικονομίδη και Κυριακή Σπανού, Αμπρατίμια, Πάλκο Φόνησες, ενώ στις 6 του μηνός Μάρθα Φριτζίλα, Ανίζ Ανσάβλ, Καφαντάρδες και τους Άγγελους του Τσιτσάνη. Οπότε ό,τι είχε οριστεί θα πραγματοποιηθεί απλά στο Θέατρο Γης. Μετά το πάρτο, το φέρτο του Ακύλα, από ό,τι βλέπω η ΑΔΕ υιοθέτησε έτσι αυτό το στυλ και λέει πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα ελέγχου φυλετών, πάρε. Με λατινικούς χαρακτήρες το έχουν γράψει και αυτοί. Ρε τι ζούμε. Προχωράει η ΑΔΕ στην εφαρμογή ενός νέου ψηφιακού μοντέλου παρακολούθησης οφειλετών, επιχειρώντας να ενισχύσει, λέει, τον έλεγχο απέναντι στα ληξιπρόθεσμα χρέη που συνεχίζουν να αυξάνονται. Στους μεγαλοφιλέτες να πάτε και να μας πείτε με αυτούς τι έχετε σκοπό να κάνετε.

0: Back in the summer of 69 και εμείς φτάσαμε στα... Πώς περνάει έτσι ρε παιδί μου η ώρα, πραγματικά δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό. Εντάξει, εντάξει, καλοκαιράκι έρχεται, θα πάρει λίγο πάνω της η βιταμίνη, κάτι θα κολλήσουμε μπρος και πίσω, που θα πάει. Στα 4 λεπτά είμαστε πριν από τις 4, αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνάντηση. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου πραγματικά για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2:30. Παντός καιρού είμαστε, όπως και να έχει θα είμαστε εδώ και θα... Για να είμαστε όμως όλοι εδώ, τι χρειάζεται να κάνουμε? Ενισχύουμε τον οργανισμό μας με φρούτα και λαχανικά. Ενυδατώνουμε τον οργανισμό μας για να είμαστε ακόμη πιο σίγουροι ότι θα είμαστε καλά. Κάνουμε και τις καλές μας πράξεις. Γειωνόμαστε όσο μπορούμε. Γενικώς φροντίζουμε τον οργανισμό μας και τον εαυτό μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου, άλλη μία μέρα με το αφιερωμένο. Μέχρι και αύριο που θα ανταμώσουμε και πάλι εδώ ραδιοφωνικά. Την αγάπη μου σε όλους σας. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P. Την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, προς τα τέλη Ιουλίου παραδίδεται η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, ενώ την άνοιξη του 27 ολοκληρώνεται το flyover, τόνισε από το βήμα της εκδήλωσης της εφημερίδας Μακεδονία ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Για τον ΟΑΣ σημείωσε ότι συνεχίζεται το πρόγραμμα εξυγχρονισμού του στόλου με νέα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Προχωρά η υλοποίηση του σχεδίου για τοποθέτηση καμερών και συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστήμια, δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε δηλώσεις του στο Aristotle Innovation Forum, τόνισε πως σε πρώτη φάση οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και κτίρια στα οποία έχουν καταγραφεί επεισόδια με μεγαλύτερη συχνότητα. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πάλι Ελλάδα, αυτή τη φορά για το μεταναστευτικό και τη διαχείριση κονδυλίων για την κατασκευή δομών φιλοξενίας την περίοδο 2021. Η υποδιερεύνηση είναι η κοστολόγηση έργων που ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες χωρίς διαγωνισμό, με επίκεντρο τις δομές Μαλακάσας και Συντικής Σερών. Την επιστροφή των συστοιχειών Patriot από Δημότυχο και Κάρπα θα αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ, που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 8 απόψε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Στα ύψη, η εσωκομματική ένταση στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την προσωπική απόφαση Φάμελου να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη και τον βουλευτή Χανίων να απαντά με αναρτήσεις περί επιχειρούμενης διάλυσης του κόμματος. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετέχει στις επόμενες εκλογές. Το κατόφλι του Αρείου Πάγου περνά σήμερα η Μαρία Καριστιανού για να καταθέσει τα έγγραφα για την ίδρυση του νέου δικού της πολιτικού φορέα, η επίσημη παρουσίαση του οποίου θα γίνει την 5η στο Ολύμπιον. Θείος και ανήψια σταυρωρείς για τις Κρήτης για περισσότερα από 4 χρόνια εκβίαζαν, χτυπούσαν, έκαιγαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών προκειμένου να πάρουν τα χωράφια τους αλλά και να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την εγκληματική οργάνωση εξάρθρωσε το ελληνικό FBI. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα. Μπαλόνια στη μνήμη των 353 ποντίων θυμάτων της γενοκτονίας θα απελευθερωθούν στις 11 απόψε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τα θύματα της γενοκτονίας, που κορυφώνονται αύριο, ο Κεντρικός Δήμος οργανώνει στις 8 απόψε στην Αγία Σοφία στην εκδήλωση «Η Φλόγα της Μνήμης». Κλειστές θα παραμένουν οι σύραγγες στον Τεμπόνο στις 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης. Σε ισχύ από σήμερα προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παθέ με ολική απαγόρευση στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Ευαγγελισμού Πλαταμόνα και στα διορεύματα και εκτροπές μέσω λεπτοκαριάς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 11 απόψε ως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιφερειακή μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων στα ρεύματα προς ανατολικά λόγω εργασιών για τον flyover. Το Σάββατο 6 Ιουνίου στο χώρο του Ολύμπιον στις 11.30 το πρωί θα προχωρήσει στο δεύτερο δημόσιο απολογισμό των πεπραγμένων της διοίκησής του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Η εκδήλωση και φέτος θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο όπως και τις προηγούμενες χρονιές, ενώ θα παρουσιαστεί και το σχέδιο δράσης για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
5: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
4: Σας περιμένουμε
6: με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο.
8: Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
11: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
10: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
11: στο παρκέ,
10: στην πόλη,
11: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
10: σχόλια,
11: αναλύσεις,
10: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
11: Με τον Σάκη Γκίνα.
12: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
13: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5 ιδέες πιναυγερίδου στον FM 100. Συνεντεύξεις που αποκαλύπτουν τον άνθρωπο πίσω από το έργο. Μουσικές που μεταμορφώνουν τη διάθεση. Στιγμές που μένουν. Αφιερωμένο στον πολιτισμό, στη ζωή, σε όλους εσάς που θέλετε να μαθαίνετε, να εμπνέεστε, να προχωράτε. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

λεπτάκια μετά τις 4, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι το αφιερωμένο εδώ στον FM 100. Είμαι η Δέσποινα Βιερίδου και σας καλωσορίζω στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω έτσι με την κούπα που λέμε, με την πρωτιά στη Eurovision. Την ευχηθήκαμε ολόψυχα την Παρασκευή. Δεν πειράζει, δεν τα καταφέραμε. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό, εννοείται. Κάναμε μια πολύ καλή, πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση. Το ευχαριστηθήκαμε όλοι. Μαζευτήκαμε το Σάββατο, τα ήπιαμε, φάγαμε τις πίτσες μας. Ήπιαμε τις μπύρες μας. Ακούσαμε και τα αποτελέσματα, δεν βαριέστε. Ευτυχώς είχε πάει αργά και δεν κάναμε και άλλη αμαρτία να πάμε να το ρίξουμε στα παγωτά και στα γλυκά. Μείναμε μόνο στα αλμυρά. Εδώ είμαστε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα με όλα τα ωραία, τα ενδιαφέροντα, τα συναρπαστικά που έρχονται στην πόλη. Ανοίγει ο καιρός, ανοίγει η διάθεση, ανοίγουν και οι χώροι. Έχουμε πια εκδηλώσεις σε ανοιχτούς χώρους. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα να περιμένουμε και φέτος το καλοκαιράκι. Μείνετε εδώ στην παρέα μας για την επόμενη ώρα να δούμε πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα. Έχουμε εξαιρετικούς καλεσμένους να συζητήσουμε μαζί τους τα νέα τους. Γενικώς καλά θα περάσουμε έως τις 5. Ετοιμάστε καφέ και κάντε μας παρέα.

Για να δούμε όλα τα ωραία τα συναρπαστικά που ξεκινούν την εβδομάδα. Να πούμε ότι σήμερα είναι και η Διεθνή Ημέρα Μουσείων, οπότε όλα τα μουσεία έχουν ετοιμάσει έτσι πολύ ωραία πράγματα. Μπορείτε να δείτε και σήμερα και όλη αυτή την εβδομάδα. Στο Artbox Φαργκάνη η ομάδα Dulcinea παρουσιάζει την παράσταση «Ο θάνατος ενός ηθοποιού». Ενώ στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης «Γιατί βράζει το παιδί στην Πολέντα» παρουσιάζεται σήμερα. Στο Μέγαρο Μουσικής νέοι ορίζοντες στο κλαρινέτο ρεσιτάλ κλαρινέτου σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής, ενώ το Άγριο Αίμα συνεχίζει στο Ινστιτούτο Γκέτε. Τελευταίες παραστάσεις για την κόλαση του Ντάντε Αλιγκέρι στο Θέατρο Αμαλία.

Και όπως είπα, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις εκτός από τα μουσεία και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, μιας και διαθέτει και το γνωστό και αγαπημένο Μουσείο Κινηματογράφου. Ετοιμάζουν πολύ ωραίες δράσεις για όλους.

0: Η εβδομάδα λοιπόν έχει πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραίες αφίξεις, ωραίες εκπλήξεις, πρεμιέρες, ενδιαφέροντα έργα που θα μονοπολίσουν την προσοχή και το ενδιαφέρον μας. Ένα εξ αυτών, από αυτά τα διαμαντάκια που θα δούμε σε μια πολύ ωραία σκηνή στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, από μεθαύριο, 20 δηλαδή, 21 και 22 Μαΐου, κατά μεσής της εβδομάδας, στο πλαίσιο μάλιστα του 12ου Φεστιβάλ Δάσους. Έτσι, εγώ όταν ακούω Φεστιβάλ Δάσους μου έρχεται καλοκαίρι στο μυαλό κατευθείαν. Άρα ήρθε το καλοκαίρι, αφού ξεκίνησε και το Φεστιβάλ Δάσους. Δεν έχει σημασία ότι είμαστε σε κλειστό χώρο, για ασφάλεια ακόμη, γιατί ο καιρός κάνει τα δικά του τσαλίμια. Ένα έργο λοιπόν ενός Αργεντίνου συγγραφέα, το Ψυγείο Λεφρίγκο του Κόπη, το οποίο έρχεται σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Νικολάτου και ερμηνεία του Δημοσθένη Μιχαηλίδη, στο Μικρό της Μονής, όπως είπαμε, από μεθαύριο Τετάρτη. Δεν θα πω περισσότερα ούτε για την υπόθεση του έργου, ούτε για το περί τίνος πρόκειται, δηλαδή όλα αυτά που θέλετε ίσως να μάθετε, γιατί έχουμε την σκηνοθέτηδα της παράστασης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, η οποία θα μας πει περισσότερα λίγο πριν το ανέβασμα του έργου στη σκηνή. Να την καλωσορίσουμε στην παρέα μας, κυρία Νικολάτου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, χαίρετε, ευχαριστώ πολύ.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαι καλά, είμαστε εδώ σε έναν έτσι πυρετό προετοιμασιών, έτσι λίγο τις τελευταίες μέρες.
0: Είναι αυτός ο γλυκός πυρετός λίγο πριν την πρεμιέρα, έχει αυτή την γλυκιά αγωνία, έτσι να το πούμε, ναι.
1: Σωστά.
0: Για πείτε μας λοιπόν, είναι ένα έργο δυνατό από ό,τι κατάλαβα, έτσι που έχει και πολλά μηνύματα. Θέλω λίγο να μας βάλετε μέσα στην πλοκή, όσα μπορείτε να μας αποκαλύψετε, έτσι για να ακούσουν και οι ακροατές μας.
1: Τέλει, φυσικά. Κοιτάξτε, αρχικά να πω ότι πρόκειται για ένα έργο παραλόγου. Οπότε εγώ θα σας πω λίγο πολύ τη βασική πλοκή, αλλά βέβαια μην περιμένετε ότι θα καταλάβετε πάρα πολλά. Το βασικό είναι ότι έχουμε έναν χαρακτήρα, την Άλφα, η οποία μπαίνει μέσα στο σπίτι της, ναι, στο living room, και εκεί ανακαλύπτει ένα ψυγείο. Mm. Είναι ένα δώρο που της έχει φέρει η μητέρα της για τα γενέθλιά της.
0: Μέχρι εδώ κατανοητό και ρεαλιστικό μου ακούγεται.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και εγώ μέχρι εδώ θα μείνω. Θα προχωρήσω στα επόμενα. Γιατί μετά γίνεται πανηγύρι.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε έναν ηθοποιό επί σκηνής, ο οποίος παίρνει πολλαπλούς ρόλους, κάνει πολλές μεταμφιέσεις και μεταμορφώσεις. Πρόκειται έτσι για μια πολύ γκροτέσκα υπόθεση, με πολύ ιδιαίτερο χιούμορ, και αιχμές πολιτικές και κοινωνικές.
0: Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια, γενικώς αυτά που ζούμε, είναι και παράλογα, είναι και γκροτέσκα, είναι και απ' όλα είναι. Τι να μας πείτε τώρα κι εσείς με το ψυγείο, δηλαδή εμείς τα έχουμε δει όλα, κυρία Νικολάτου, οπότε νομίζω ότι η τέχνη καμιά φορά, ξέρετε, στέκεται και λέει «Μα δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά στην πραγματική ζωή». Αν γινόταν στην τέχνη θα λέγαμε ότι είναι υπερβολικά, οπότε ναι.
1: Φυσικά, και είναι και πολύ ιδιαίτερο το γεγονός ότι ενώ ο Κοπή τα έγραψε όλα αυτά το 83,
0: ναι,
1: που πρωτοπέστηκε η παράσταση, και μάλιστα την σκηνοθέτησε ο ίδιος, έπαιξε και τον πρωταγωνιστικό το ρόλο και όλους τους άλλους μαζί, αλλά ταυτόχρονα αυτό το έργο παραμένει τόσο επίκαιρο, τόσο σύγχρονο στη δική μας την εποχή, με πάρα πολλούς τρόπους που λες όντως ότι η ζωή τελικά είναι όλο αυτό το παράλογο παιχνίδι που λέτε κι εσείς.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ επειδή το 83 ήμουνα σχολείο, πήγαινα βέβαια, αλλά ήμουν μεγάλη, στο γυμνάσιο πήγαινα, δεν μου φαίνεται τόσο μακρινό, ξέρετε, το 83. Εσείς προφανώς είστε πιο νέα, πολύ πιο νέα, αλλά μην νομίζετε ότι απέχει και πολύ το 83 στη δική μου τουλάχιστον συνείδηση, ότι έχουν αλλάξει και πολύ τα πράγματα. Δεν έχουνε. Πιστέψτε με.
1: Σίγουρα. Κάποια πράγματα μπορεί να έχουν αλλάξει, να μας φαίνονται ότι έχουν αλλάξει. Και ίσως και πολλά πράγματα να νομίζουμε ότι έχουν προοδεύσει.
0: Έτσι.
1: Βέβαια, δυστυχώς η ζωή μας και η κοινωνία μας έχει αυτή την αντίφαση, ότι από τη μία ενώ προοδεύουμε, από την άλλη μετά μας πιάνει ένα συντηρητισμός. Θέλουμε να γυρίσουμε πάλι προς τα πίσω. Πώς λέει ο Πόποτας, εμπρός πίσω στο καφέ της χαράς. Κάτι τέτοιο συμβαίνει.
0: Αυτό το εμπρός πίσω πραγματικά, δηλαδή το αισθάνομαι και εγώ να γίνεται σε πολλά πράγματα, και κυριολεκτικά και μεταφορικά, και δεν μ' αρέσει καθόλου, αλήθεια σας το λέω. Φαντάζομαι και και εσείς συμφωνείτε με αυτό, αλλά το θέμα είναι να μπορούμε να βλέπουμε και λίγο μπροστά, όπως βλέπουν κάποιοι διορατικοί συγγραφείς, εν προκειμένου και ο Κοπή, όπως αναφέρατε στο έργο που έγραψε, και που καταπιάνεται και με θέματα έτσι που έχουν να κάνουν με κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα, και δίνουν και ένα στίγμα, φαντάζομαι. Επειδή δεν την έχω δει την παράσταση, γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Ακριβώς. Ναι. Κοιτάξτε, για να καταλάβουν έτσι και οι ακροατές περί τίνος πρόκειται, εγώ να πω το εξής. Ο Κοπή, όταν έγραφε αυτό το έργο, το έγραψε το 1983, ήταν η μεγάλη επιδημία του AIDS, όπου η ανθρωπότητα για πρώτη φορά έρχεται έτσι σε επαφή με αυτό τον ιό, δεν γνωρίζει περί τίνος πρόκειται. Πολλοί αρχίζουν να τον θεραπεύουν ως καρκίνο, τουλάχιστον να προσεγγίζουν μια θεραπεία νομίζοντας ότι είναι καρκίνος, και μάλιστα συνδέεται στενά και με την LGBTQ+ κοινότητα. Ο κόσμος νομίζει ότι αυτός ο ιός πώς λένε, ενωσεί μόνο άτομα αυτής της συγκεκριμένης κοινότητας και τα λοιπά. Οπότε και ο Κοπή, βιώνοντας όλη αυτή την τάση στην εποχή του, και ο ίδιος επειδή νοσούσε και γνώριζε ότι πολύ γρήγορα θα πεθάνει από αυτόν τον ιό, που δεν υπήρχε τότε
0: θεραπεία,
1: φαρμακή και τα λοιπά, κάθεται και γράφει αυτό το έργο. Και μέσα από τον τρόπο από τον οποίο γράφει το έργο, εμείς μπορούμε πλέον να αναγνώσουμε όλες αυτές τις πτυχές τις οποίες συνθέτει η εποχή του, και όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία τον διέπουν, δηλαδή κοινωνικός αποκλεισμός, ο στιγματισμός, τα στερεότυπα, το πώς η κοινωνία θέλει τον άνθρωπο, τον καθένα από μας, να είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, να λαμβάνει μόνο μία ταυτότητα και δεν το επιτρέπει, ας πούμε, να παρεκκλίνει από τις κοινωνικές επιταγές.
0: Βέβαια, δεν μπορούμε να βγούμε από τα κουτάκια, έτσι είναι. Πρέπει να είμαστε όλοι σε κάποια κουτάκια μέσα, ναι.
1: Και όλα αυτά ο Κοπή έχει βρει έναν πάρα πολύ εύστοχο και σαρκαστικό τρόπο έτσι να τα στυλιτεύει.

0: Για πείτε μου λίγο έτσι, το έργο πώς το ανακαλύψατε, πώς το επιλέξατε?
1: Το έργο αρκετά τυχαία. Η αλήθεια είναι ότι ο Κοπή είναι πιο γνωστός ως κομίστας και όχι σαν θεατρικός συγγραφέας. Κάποια φίλη παλιά είχε βρει αυτό το έργο, το είχε προτείνει στον Δημοσφαίν τον Μιχαηλίδη, που είναι ο ηθοποιός της παράστασης. Και όταν πέρσι το... πότε ήταν, νομίζω πρέπει να ήταν εκεί το Νοέμβρη, Δεκέμβρη, κάπου εκεί, μου είπε ο Δημοσένης πρέπει να βρω ένα έργο για να κάνουμε διπλωματική, να πάρω το πτυχίο μου. Και λέω τέλεια, ας διαβάσουμε μερικά έργα. Διαβάζουμε από εδώ, από εκεί, κάτι βρήκαμε, δεν μας πολύ άρεσαν και μου λέει ο Δημοσφαίνης, θα σου φέρω ένα, είναι μικρό, είναι 16 σελίδες, αλλά ναι, να μου αρέσει, πάρε το λίγο να μου πεις μια γνώμη. Ξεκινάω εγώ να το διαβάζω με ένα καφέ δίπλα, γιατί 16 σελίδες δεν είναι τίποτα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και στην πρώτη τη σελίδα λέω, καλά, αυτό το παιδί είναι ζαβό, τι μου έχει φέρει εδώ πέρα, αυτό το πράγμα δεν ανεβαίνει, δεν γίνεται. Στη δεύτερη σελίδα είχε ερωτευτεί το κείμενο. Δηλαδή είναι τέτοια η μαγεία του Κοπή στη γραφή του, γιατί παρουσιάζει έναν κόσμο μπροστά σου που ξεδιπλώνεται πραγματικά σαν κόμικ.
0: Μάλιστα, πολύ ιδιαίτερο μου ακούγεται, μάλιστα, και πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι ένας καταπληκτικός συγγραφέας, έχει γράψει κάποια ακόμα πραγματάκια. Ευελπιστώ στο μέλλον έτσι να δώσουν και άλλες ευκαιρίες οι νέοι καλλιτέχνες εδώ πέρα, νέες γενιές, να τα επανακαλύψουν.
0: Ωραίο είναι και μας αρέσει έτσι να μας προτείνετε και να ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα, συγγραφείς. Εγώ δεν το ήξερα καθόλου αυτό, οπότε θέλω να το ανακαλύψω και να το μοιραστώ έτσι μαζί σας από την Τετάρτη σε έναν πολύ ωραίο χώρο που είναι το Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Είναι έτσι σαν το σαλόνι ενός σπιτιού που πάμε εκεί και απολαμβάνουμε μια ιστορία που θα μας πείτε. Πολύ ωραία λοιπόν, για πείτε μας τρεις βραδιές, έτσι, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, σωστά?
1: Βεβαίως, 20, 21 και 22 του Μαΐου, 9 και 4 ξεκινάει η παράστασή μας. Είναι η μικρή σκηνή στην Μονή Λαζαριστών, όπως είπατε και εσείς, και συγκεκριμένα ενταζόμαστε στο 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
0: Μας αρέσει πολύ έτσι που ξεκινάει και το Φεστιβάλ Δάσους και να σας ευχαριστήσω πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή πορεία σε ό,τι κάνετε. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε, κυρία Νικολάτου. Σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ακούστηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπε η κυρία Νικολάτου. Ολοκένουργιο έργο. Διαφορετικό. Να σας δώσουμε την ευκαιρία να την δείτε αυτή την παράσταση. Δύο διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα την Τετάρτη, όπως ακούσατε, στις 9 και 4 στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. 2310-285-106 το τηλέφωνο της εκπομπής. Να πάρω την πρώτη γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
2: Δόξα Θεώ, χαίρομαι που σας ακούω και που συνεχίζετε να μας προσφέρετε δωρεάν συγκινήσεις.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ποιητικά μου τα είπατε. Ευχαριστώ. Το όνομά σας πείτε μου.
2: Γιώργος Στεφάνου.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Τετάρτη θα πάτε να δείτε αυτή την παράσταση, κύριε Στεφάνου.
2: Αύριο.
0: Ορίστε.
2: Μεθαύριο, λέω, Τετάρτη.
0: Μεθαύριο, Τετάρτη, ναι. Στις 9 και 4 είναι η παράσταση.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Να πάρω και την δεύτερη γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλησπέρα, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
3: Πολύ καλά, πώς σας ακούμε. Και σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δίνετε.
0: Σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Το όνομά σας πείτε μου.
3: Φέι.
0: Φέι.
3: Ναι. Μαραγκού.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πάτε και εσείς την Τετάρτη να δείτε την παράσταση.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ καλό απόγευμα. Γεια σας.
3: Γεια σας. Καλό απόγευμα.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Ιστερόγραφα.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12.
1: Στον FM 100. Zoom στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.
3: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr. Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Και μετά την αγάπη έρχεται ο Γεράσιμος Ανδρεάτος φυσικά. Έτσι τι όμορφο τραγούδι αυτό, σου φτιάχνει έτσι τη διάθεση και περιμένεις να φανεί αγάπη από τη γωνία, έτσι να έρχεται σαν την άνοιξη. Λοιπόν, θέατρο δάσους, λέγαμε πριν για φεστιβάλ δάσους, για καλοκαίρι, για ανοιχτούς χώρους. Ελάτε παιδιά, αρχίζουμε και βγαίνουμε προς τα έξω και είναι ωραίο. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε, ίσως είναι και η πρώτη εκδήλωση στο θέατρο δάσους για την οποία μιλάμε. Έτσι και είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το Γραφείο Νεότητας. Η ζωή μου άλλος, με εξαιρετικούς πρωταγωνιστές, αγαπημένους ανθρώπους που συμμετέχουν. Ένας εξ αυτών, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, όπως καταλάβατε, και που χαιρόμαστε πάρα πολύ πάντα να συνομιλούμε μαζί του και με αυτή την αφορμή να τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Σε ρόλο ρεπόρτερ θα σας χρησιμοποιήσουμε σήμερα, κύριε Ανδρεάτε. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Μια χαρά είμαστε, εσείς πώς είστε?
1: Και εγώ είμαι πολύ καλά. Ήδη είπατε για το γεγονός, το οποίο θα είναι την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Μας έρχεται στις 24 Μαΐου στις 9 η ώρα στο Θέατρο Δάσους.
0: Θα ανηφορήσουμε στο Θέατρο Δάσους και πάλι το έχουμε επιθυμήσει να βγούμε λίγο έξω.
1: Γιατί όλοι να ένα υπέροχο καλοκαίρι.
0: Είχαμε δύσκολο χειμώνα και το θέλουμε το καλοκαιράκι έτσι να...
1: Να σταματήσει ο πόλεμος.
0: Να σταματήσουν όλα, ναι.
1: Και η συναυλία μας είναι μια ιδιαίτερη μουσικοθεατρική εμπειρία που εξερευνά τη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο.
0: Τι ωραία πρωτοβουλία που είναι αυτή και μ' άρεσε πάρα πολύ όλο το κόνσεπτ. Πραγματικά θέλουμε έτσι να μας πείτε περισσότερα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, συμμετέχουμε ο Παντελής Θαλασσινός, η Βιολέτα Ίκαρη, η Γεωργία Νταγάκη, το μουσικό σύνολο Μαέστρος, που ο Μαέστρος είναι ο Πάνος ο Δημητρακόπουλος. Επιμέλεια κειμένων είναι του Ηλία Λιαμή. Και τα κείμενα

0: θα αποδίδει ο ηθοποιός Δημήτρης Αλεξανδρής, με τον οποίο ήμασταν και μαζί κάποτε στο Λόγο Τιμής.
1: Το ιστορικό εκείνο, η σειρά που τόσο αγαπήσαμε, το χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, τι να πρωτοθυμηθούμε τώρα γι' αυτό, ναι.
0: Ναι, εδώ λέει, ας πούμε, έχει μια ωραία πρόταση που λέει η Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης, ελάτε να μοιραστούμε μαζί με τους άλλους τη ζωή μας.
1: Τι ωραία.
0: Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Είναι ο μόνος τρόπος για να σωθεί η ανθρωπότητα και να πάμε μπροστά και να βρούμε χαρά και γαλήνη.
1: Πάρα πολύ ωραίο το μήνυμα και πολύ ωραία η παρέα έτσι που φτιάχτηκε. Δεν ξέρω ποιος είχε έτσι αυτή την ιδέα να μαζέψει όλους εσάς. Είστε όλοι ένας και ένας πραγματικά. Πολύ ωραίες φωνές, με εξαιρετικά ρεπερτόρια, με ευαισθησίες. Πιστεύω θα είναι μια εξαιρετική βραδιά πραγματικά.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό. Αυτή είναι εβδομάδα προετοιμασίας και προβών. Να πούμε για τους μουσικούς, εκτός από τον Πάνο Δημητρακόπουλο που είναι ο μαέστρος και παίζει κανονάκι, ο Σωτήρης Μαργώνης βιολί, ο Βαγγέλης Μαχαίρας μπουζούκι και λαούτο, ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος πιάνο, ο Τάκης Φραγκούς κόντρα μπάσο, ο Δημήτρης Εμμανουήλ τύμπανα κρουστά και ο Διονύσης Θεοδόσης κλαρίνο και καβάλ. Η τεχνική του ήχου ο Γιώργος Καριώτης και ο Ευτύχης Γιαννακούρας. 8 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες, η γενική είσοδος είναι 20 ευρώ, αλλά προπόληση είναι 15 ευρώ, όποιος κάνεις δηλαδή προπόληση θα το βρει φθηνότερα. Και τα έσοδα από τη συναυλία θα διατεθούν μέσω του Γενικού Φιλότοχου Ταμείου σε υποτροφίες φοιτητών που χορηγεί μηνιαία η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.
1: Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία λοιπόν της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, του Γραφείου Νεότητας, και φαντάζομαι ότι το να αποδεχτείτε αυτή την πρόσκληση όλοι εσείς οι καλλιτέχνες, θα μιλήσετε τώρα και εξ ονόματος των άλλων, αλλά είμαι σίγουρη ότι η απάντηση ήταν θετική χωρίς δεύτερη σκέψη, κύριε Ανδρεάτε.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται. Και για να ξεκαθαρίσω κάτι, για να μην γίνονται παρεξηγήσεις, αμοιβή θα πάρουμε όλοι εμείς οι συμμετέχοντες. Απλώς είναι μια έτσι τυπική αμοιβή για να βοηθηθεί όλη αυτή η κατάσταση, να μείνει, να μείνουν και χρήματα για όλες αυτές τις φιλανθρωπικές δράσεις που κάνει η Ιερά Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης. Βεβαίως και δεχτήκαμε αμέσως, η παρέα καταρχήν είναι υπέροχη. Ο Παντελής ο Θαλασσινός, να θυμίσω πάλι, η Γεωργία Νταγάκη, η Βιολέτα Ίκαρη, και εγώ και μάλιστα ο κάθε ένας από εμάς εκφράζει και κάτι λίγο διαφορετικό σαν τόπο καταγωγής, σαν ναι. Και το πρόγραμμα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα έχει διάφορα μέρη. Ο καθένας λέει θα παρουσιάσει στην αρχή κάποια τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά θα παρουσιάσουμε όλοι μαζί κάποια τραγούδια ελληνικά που είναι πασίγνωστα και θα τα τραγουδήσουμε μαζί με τον κόσμο όλοι μαζί, ας πούμε. Και μετά θα τραγουδήσουμε κάποια τραγούδια παραδοσιακά που βέβαια δεν είναι δυνατόν σε μια συναυλία μόνο να καλύψουμε όλη την Ελλάδα και τον κάθε τόπο και την κάθε μουσική παράδοση κάθε τόπου.
1: Ενδεικτικά.
0: Αλλά θα κάνουμε κάποιες αναφορές. Δηλαδή η Βιολέτα Ίκαρη, ας πούμε, θα καλύψει κάποια τραγούδια από την Ικαρία, που είναι και η μητέρα μου και εμένα από εκεί. Η Γεωργία Νταγάκη θα μας παρουσιάσει Κρήτη, ο Παντελής Αλασσινός θα μας παρουσιάσει Αιγαίο κυρίως, και εγώ θα σας παρουσιάσω ως κεφαλονίτης, τι άλλο, τον Πόντο.
1: Εντάξει, μύρισε θάλασσα, μύρισε Αιγαίο, Ιόνιο,
0: όχι,
1: Πόντο.
0: Εγώ θα σας παρουσιάσω ένα ποντιακό τραγούδι θα πω.
1: Ένα ποντιακό τραγούδι, τέλεια.
0: Το Τσάμπασιν, εκάει και το Τσάμπασιν.
1: Ναι.
0: Έχω μεγάλη αδυναμία και στον Πόντο και δυστυχώς κάθε τέτοια εποχή φέτος το Μάιο.
1: Έτσι
0: είναι
1: έχει η γενοκτονία των Πόντιων.
0: Και δεν πρέπει ποτέ να τους ξεχάσουμε τα αδέρφια μας. Και δεν ξεχνιούνται έτσι κι αλλιώς, αλλά έχουμε χρέος, πιστεύω, να τραγουδάμε ποντιακά τραγούδια και να θυμίζουμε κάθε φορά, ας πούμε, την ιστορία μας. Όλα αυτά μαζί, λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία ανθοδέσμη.
1: Υπέροχο. Το μπουκέτο είναι υπέροχο, υπέροχο.
0: Ναι. Και πιστεύω, ας πούμε, ότι όλοι θα ευωδιαστούμε με όλα αυτά τα μυστικά αρώματα της Ελλάδας και των τραγουδιών μας.
1: Και ο Δημήτρης Αλεξάνδρης είναι εξαιρετικός στην αφήγηση. Πιστεύω θα είναι οι γέφυρες που θα κάνει, θα είναι πάρα πολύ έτσι όμορφες.
0: Πραγματικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρης είναι και αυτός στον τομέα του, είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός με πολύ ταλέντο και με πολύ ήθος και συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια υπηρετεί την τέχνη του με τον καλύτερο τρόπο, χωρίς ποτέ να προκαλέσει. Είναι η καλύτερη επιλογή, πιστεύω, για να αποδώσει τα κείμενα αυτά του Ηλία Λιαμή και να στηρίξει βέβαια και αυτή την εκδήλωση με τον τίτλο «Η ζωή μου άλλος», που όλοι μαζί πιστεύω ότι θα γίνουμε κοινωνία, ας πούμε, μιας αλληλέγγυας προσπάθειας για να θυμόμαστε πόσο πολύ έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο και ότι χωρίς τον άλλο δεν μπορούμε να ζήσουμε ούτε στιγμή.
1: Έτσι, έτσι, και χρειάζεται η τέχνη να μας το θυμίζει. Χρειάζονται καθημερινές υπενθυμίσεις, αλλά και η τέχνη πρέπει να στέκεται έτσι αλληλέγγυα και να μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό. Θέλω τώρα να μου προδώσετε, κύριε Ανδρεάτε, ένα από τα τραγούδια που λέτε όλοι μαζί. Έτσι. Τώρα μου έχετε εξάψει τη φαντασία. Θέλω να μου πείτε ένα από αυτά που λέτε όλοι μαζί και που αγαπάτε.
0: Θα πούμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα μαλαματένια λόγια του Μαρκοπούλου και του Γιάννη
1: Μαρκόπουλου.
0: Θα πούμε του Σαββόπουλου, ας πούμε, τραγούδι.
1: Υπέροχο.
0: Θα πούμε Θεοδωράκη, βεβαίως.
1: Εντάξει.
0: Αλλά θα πούμε και Ξαρχάκο, θα πούμε Μάτια Βουρκωμένα, θα πούμε Βρέξει τη Φτωχογειτονιά, θα πούμε... Πολύ σημαντικά τραγούδια.
1: Τραγούδια βαριά και με νοήματα και με ιστορία. Υπέροχα, κύριε Ανδρεάτε, δεν το χάνω με τίποτα αυτό, θα είμαι εκεί. Πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, έτσι, για να ανοίξουμε τη σεζόν, όπως λέμε, στο Θέατρο Δάσους αυτή την Κυριακή. Πείτε μας τα άλλα νέα σας, το καλοκαιράκι σας τι θα κάνετε?
0: Α, το καλοκαιράκι έχει ήδη αρχίσει. Έχουμε κάποια προγραμματισμένα έτσι συναυλίες. Την άλλη εβδομάδα θα τραγουδήσω εδώ στην παλιά λυρική σκηνή στο Ολυμπιά, σε μια γιορτή του βιομηχανικού επιμελητηρίου, μαζί και με άλλους συναδέλφους. Θα τραγουδήσω, τώρα από ό,τι θυμάμαι, θα τραγουδήσω με τον Παναγή Μπαρμπάτη, το μαέστρο που είχαμε κάνει το 2017 όλη η Ελλάδα για το Μίκη στο Καλλιμάρμαρο με τους Χίλιους Χοροδούς.
1: Μάλιστα.
0: Θα κάνουμε με πολύ λιγότερα άτομα, βέβαια, μια εκδήλωση στο Κερατσίνι, αν δεν κάνω λάθος. Θα τραγουδήσω μέσα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο για μια πολιτική αριστερή οργάνωση ένα αφιέρωμα στο λαϊκό εργατικό τραγούδι. Έχω τώρα, δεν τα θυμάμαι.
1: Εντάξει, δεν θέλω να μου δώσετε και όλους σας το πρόγραμμα, αλλά
0: ναι,
1: έχετε...
0: Θα κάνουμε κάποιες συναυλίες με τον Μανώλη Χιώτη, που η Λίνα Νικολακοπούλη τα τελευταία δύο χρόνια έχει επιμεληθεί ένα πρόγραμμα όπου τραγουδάμε, ας πούμε, με τον Μανώλη Καραντίνη στο Μπουζούκι, τραγούδια του Μανώλη Χιώτη.
1: Υπέροχα.
0: Επίσης έχουμε τα τραγούδια της Σωτηρίας Μπέλου και έχουμε κλείσει και κάποιες συναυλίες με αυτό το πρόγραμμα και συναυλίες βέβαια με το δικό μου ρεπερτόριο, σαν Γεράσιμος Ανδρεάτος, τραγούδια από τη δισκογραφία μου και τραγούδια που αγαπώ να λέω.
1: Εντάξει, μια χαρά. Δεν ξέρω αν θα χωρέσουν και κάπου και λίγες διακοπές, φαντάζομαι θα υπάρξουν και αυτές, έτσι, και λίγη ξεκούραση.
0: Ναι, θα υπάρξουν, ναι, θα υπάρξουν.
1: Πολύ ωραία, σας εύχομαι να είναι πολύ όμορφο το καλοκαίρι σας. Προς το παρόν, ραντεβού την Κυριακή στο Θέατρο Δάσους. Και ξέρω ότι η Θεσσαλονίκη στηρίζει και αγαπά τέτοιες πρωτοβουλίες. Έτσι κι αλλιώς όλοι οι καλλιτέχνες που αναφέραμε και εσείς είστε πολύ αγαπημένοι εδώ στο κοινό της πόλης και θα βρεθούμε εκεί για να σας απολαύσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Εύχομαι υγεία, καλό καλοκαίρι, ειρήνη, επιτέλους και γρήγορα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.

Να πούμε βέβαια ότι η σημερινή ημέρα που, όπως έλεγα και στην αρχή, είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων, είναι δωρεάν είσοδο σε όλα τα μουσεία της χώρας και της πόλης. Έχουν ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα όλα τα μουσεία της Θεσσαλονίκης, και το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και το Μόμους, αλλά και η Δημοτική Πινακοθήκη, το Τελόγλιο Ίδρυμα φυσικά, το Μουσείο Κινηματογράφου που ανέφερα πριν, γιορτάζει και αυτό την ημέρα μουσείων. Το Βυζαντινό, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, το Ολυμπιακό Μουσείο, το Μουσείο Μπάσκετ της Χάνθ συμμετέχει στην Διεθνή ημέρα μουσείων, όπως και ο Πολυχώρος Ισλα Χανέ. Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον σήμερα να κάνετε μια βόλτα όσο προλαβαίνετε ακόμη, έτσι, και το απογευματάκι, και το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο, έτσι, για να μην τα ξεχνάμε όλα, και το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Καταλαβαίνετε ότι δεν φτάνει μια μέρα, αλλά πάντα είναι μια καλή αφορμή για μια επίσκεψη σε ένα μουσείο.

Έτσι λοιπόν όμορφα ξεκινάει η εβδομάδα και έτσι θα συνεχιστεί με όμορφα θεάματα, με ωραίες εκδηλώσεις. Σιγά σιγά αρχίζουμε και βγαίνουμε και προς τα έξω στους ανοιχτούς χώρους και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Περισσότερα θα πούμε αύριο, θα έχουμε και πάλι έτσι ενδιαφέρουσες συναντήσεις. Προς το παρόν φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Παραδίδω σκυτάλη στο Δελτίο Ειδήσεων, στην Λίνα Πέτκου και αμέσως μετά στην αθλητική ενημέρωση στην Κερκίδα του FM 100 με τον Σάκη Γκίνα. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, προς τα τέλη Ιουλίου παραδίδεται η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, ενώ την άνοιξη του 2027 ολοκληρώνεται το flyover, ένα έργο αιχμής για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο τρέχει με ταχύτητα τους ρυθμούς, όπως τόνισε από το βήμα της εκδήλωσης της εφημερίδας Μακεδονία, υπουργός μεταφορών και υποδομών Χρήστος Δήμας. Για τον ΟΑΣ, ο υπουργός σημείωσε ότι συνεχίζεται το πρόγραμμα εξυγχρονισμού του στόλου με νέα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Pfizer Ελλάς στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum με στόχο τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης και την καινοτομία και την αγορά εργασίας. Η συνεργασία προβλέπει δράσεις για έρευνα, ψηφιακή υγεία, πρακτική άσκηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στις ευκαιρίες για τους νέους επιστήμονες στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, ελεύθερος μέχρι τη δίκη σε δεύτερο βαθμό, αφήνεται ο 55χρονος οδηγός Νταλίκας που καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, όπου έχασε τη ζωή του ένας 29χρονος μοτοσυκλετιστής. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ αθώοι κρίθηκαν οι τρεις συγκατηγορούμενοι του. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πάλι Ελλάδα, αυτή τη φορά για το μεταναστευτικό και τη διαχείριση κονδυλίων για την κατασκευή δομών υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών την περίοδο 2020 και 2021. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, υποδιερεύνηση είναι η κοστολόγηση έργων που ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες, χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού, με επίκεντρο τις δομές Μαλακάσας και Συντικήσερων. Τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στη βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, όπου ένας 46χρονος εργάτης αλβανικής καταγωγής έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας καταπλακώθηκε από χώματα μέσα σε εξκαφή. Για την υπόθεση συνελήφθη ο υπεύθυνος του εργοταξίου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες των Τεμπών έως τις 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης. Σε ισχύ από σήμερα, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΑΘΕ με ολική απαγόρευση στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευαγγελισμού Πλαταμόνα και στα δύο ρεύματα και εκτροπές μέσω λεπτοκαριάς. Μπαλόνια στη μνήμη των 353.000 ποντίων θύματα της γενοκτονίας θα απελευθερωθούν στις 11 το βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τα θύματα της γενοκτονίας που κορυφώνονται αύριο 19 Μαΐου, ο Κεντρικός Δήμος οργανώνει στις 8 στην πλατεία Αγίας Σοφίας την εκδήλωση «Η Φλόγα της Μνήμης» και ο Δήμος Καλαμαριάς την εκδήλωση 10 λίρες για 353.000 ψυχές στις 9 στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιφερειακή οδό μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων στο ρεύμα προς τα ανατολικά, λόγω εργασιών για τον flyover. Στα διεθνή, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπλεξαν ένοπλες ομάδες κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, τις οποίες κατηγορούν ότι δρούν για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην επαρχία Κουρδιστάν, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει πως οι ομάδες επιχειρούσαν να περάσουν στη χώρα μεγάλο φορτίο αμερικανικών όπλων και πυρομαχικών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με τον Σάκη Γκίνα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
4: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
3: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
3: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
5: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
7: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
8: Μία κωμωδία ανατρεπτική.
9: Ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
10: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
11: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
12: Σας περιμένουμε
13: με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
14: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
15: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr.
16: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
17: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
18: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
19: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα στον FM

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Γιώργος Μάγκος και σήμερα θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η φετινή σεζόν στη Super League στο ποδόσφαιρο με τη χθεσινή τελευταία έκτη αγωνιστική στα play-off για τις θέσεις 1, 4 και 5, 8. Απομένει μία αγωνιστική για τα play-out, τη δέκατη, χωρίς όμως καμία ουσιαστική αξία, καθώς και εδώ έχουν κρυθεί τα πάντα οι δύο ομάδες οι οποίες υποβιβάζονται στη Super League 2 και είναι ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Να αναφέρουμε εντάχει την τελική βαθμολογία για τη σεζόν που μόλις τελείωσε ουσιαστικά. Η ΑΕΚ πρώτη πρωταθλήτρια με 72 βαθμούς, δεύτερος Ολυμπιακός βγήκε στο Champions League με 66 βαθμούς, άφησε πίσω του τον ΠΑΟΚ τρίτο, 64 βαθμούς συγκέντρωσε ο ΠΑΟΚ φέτος, τέταρτος ο Παναθηναϊκός με 52 βαθμούς, πέμπτος ο Άρης με 31 βαθμούς ανανέωσε εξαιτίας της καλής πορείας του Άρη στα play-off, είχε 5 νίκες στα 6 μάτς ο Άρης, ανανέωσε την θητεία του ο προπονητής του Μιχάλης Γρηγορίου και για τη νέα σεζόν, θα τα πούμε αυτά αργότερα. Έκτος είναι ο Λεβαδιακός με 31 βαθμούς, έβδομος ο Όφη με 23 βαθμούς και κυπελούχος Ελλάδος φέτος, η πολύ μεγάλη έκπληξη. Όγδος ο Βόλος με 17 βαθμούς, τα play-out δεν υπάρχει οριστική βαθμολογία, καθώς απομένει άλλη μία τυπική τελευταία αγωνιστική, η δέκατη, όμως έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τον υποβιβασμό. Η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός από του χρόνου θα παίζουν στη Super League 2.

0: Ξεκινάμε την εκπομπή με τον ΠΑΟΚ. Με απόφαση της ιδιοκτησίας του Ιβάν Σαββίδη επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 400.000 ευρώ σε ποδοσφαιριστές και τεχνικό team για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και η οποία συνοδεύτηκε από παραγώδη αποτυχία σε όλους τους στόχους. Παράλληλα, μέρος της ποινής που επέβαλε στο αγωνιστικό τμήμα ο Ιβάν Σαββίδης η ιδιοκτησία ήταν η ομάδα να παραμείνει να παραμείνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές στη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη. Πολλοί είχαν προγραμματίσει να φύγουν αμέσως μετά τον χθεσινό αγώνα. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος της ποινής που επέβαλε η ιδιοκτησία της ΠΑΕΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό team. Η σεζόν των 100 χρόνων ξεκίνησε με πολλά όνειρα, με φανταστικό ποδόσφαιρο από πλευράς ΠΑΟΚ για το πρώτο πεντάμινο, εξάμινο της σεζόν, πολλές προσδοκίες για να προσθεθεί στην την τροπεοθήκη του συλλόγου ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, ένα ντάμπλ, επιτυχίες. Τελικά ο ΠΑΟΚ έμεινε έξω ακόμα και από τη δεύτερη θέση. Αποτέλεσμα το είδαμε και με την απόφαση της ιδιοκτησίας να επιβάλλει πρόστιμο ύψους 400.000 ευρώ, επαναλαμβάνω, σε ποδοσφαιριστές και τεχνικό team και επίσης να επιβάλλει την παραμονή τους στη Θεσσαλονίκη ο Ιβάν Σαββίδης σε ποδοσφαιριστές και τεχνικό team μέχρι και την Τετάρτη. Πάμε στην Καλαμάτα, εκεί όπου η καρδιά του ΠΑΟΚ χτυπάει πολύ δυνατά, πάντα στο πρόσωπο του Αντώνη Μαυρέα, του βετεράνου ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πάντα μια ψύχρεμη και αντικειμενική φωνή στα γεγονότα και πάντα με προσήλωση βέβαια στο συμφέρον της ομάδας και χωρίς ιδιοτέλειες. Αντώνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Θάκη μου, καλησπέρα και στους ακροατές. Τι κάνεις?
0: Καλά, να, εδώ θα κάνουμε ένα απολογισμό. Αντώνη, θα μας βοηθήσεις με τις ποδοσφαιρικές σου γνώσεις να κάνουμε ένα απολογισμό της χρονιάς. Άκουσες την είδηση που προανέφερα για το χρηματικό πρόστιμο σε ύψους 400.000 ευρώ από τον Ιβάν Σαββίδη σε ποδοσφαιριστές και τεχνική ηγεσία και επίσης επιβλήθηκε και ποινή, γιατί ποινή είναι αυτή, να μην φύγει κανείς μέχρι και την Τετάρτη, καθώς έχει λήξει σεζόν. Είναι αυτό στο πλαίσιο της τιμωρίας που επιβλήθηκε από την ιδιοκτησία στην ομάδα, στους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό team, και θέλω και την άποψή σου γι' αυτό, να ξεκινήσουμε με αυτό που είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής.
1: Εντάξει, Θάκη μου, κοίταξε να σου πω κάτι. Τώρα, μετέπειτα, είμαστε όλοι σε μια κατάσταση, και εμείς, εγώ δηλαδή προσωπικά, εκτός το βράδυ ήμουν τόσο εκνευρισμένος, ήμουν θυμωμένος, ήμουν, όμως, άκουσε με λίγο. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Μπορεί κάποιοι, αυτή είναι η άποψή μου, να ξέρεις. Mm-hmm. Είναι αυτό. Πρόπερση, ξέρεις τι πάθαμε με την Καλαμάτα, θυμάσαι, 2 λεπτά ήμασταν στη Super League. Πρόσεξε τι παράδειγμα φέρνω τώρα. Με την Κηφισιά, για 2 λεπτά, 92 λεπτό, τρώμε γκολ. Χάνουμε μία χρονιά την οποία όνειρα αυτά, κόσμος γινότανε. Λοιπόν, πρόσεξε, η Καλαμάτα βγήκε φέτος. Την επόμενη χρονιά, λοιπόν, με πολλή ηρεμία, με υπομονή, με τεχνογνωσία. Λοιπόν, τι θέλω λοιπόν να πω. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλα αυτά τα δημιουργήσαμε, τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ μας, τα γιορτάζουμε, τα ξαναγιορτάζουμε, θα τα ξαναγιορτάσουμε, έχουμε χρόνο. Λοιπόν, πρόσεξε όμως να σου πω κάτι. Τη συγκεκριμένη στιγμή θεωρώ, και δεν μπαίνω σε καμιά διαδικασία να κριτικάρω τους ανθρώπους, τους υπεύθυνους, τον Ιβάν Σαββίδη, που τον αγαπάμε, που λατρεύουμε, και τα παιδιά και όλο τον κόσμο. Τώρα αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε λίγο θυμωμένοι, είμαστε λίγο κάπως, χρειάζεται ψυχραιμία. Τα μεγάλα κλαμπ, θες να σου πω Ρεάλ τι έπαθε φέτος, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, και όχι μόνο φέτος και πέρσι αν δεν κάνω λάθος, προβλήματα Εμβαπέ εκεί, προβλήματα με τον προπονητή. Αδερφέ, θέλει ψυχραιμία. Τα μεγάλα κλαμπ τα έχουν αυτά. Φέτος δεν μας πήγε, ρε φίλε. Να σου πω κάτι, πέρσι ΑΕΚ τι πήρε, μπορείς να μου πεις?
0: Ναι, τίποτα. Ήταν μια τραγική χρονιά και φέτος τρίαμβος.
1: Λοιπόν, πρόπερση, πάμε στο Βικελίδης, παίρνουμε το πρωτάθλημα. Περίμενε πρόσεχε που λέγαμε ότι θα γίνει πόλεμος, ότι μιλάμε, πάμε. Το πήραμε. Φέτος, φίλε, μας έχουν πάει όλα τόσο στραβά. Πρόσεξε με, χάθηκαν παιδιά, χάθηκαν πράγματα. Χάθηκε ο τελικός, έφυγα από το Βόλο και παραμιλούσα, φίλε, μέχρι να φτάσω στην Καλαμάτα 7 ώρες. Λοιπόν, μετέπειτα όμως ήρθε ο άλλος στόχος. Ποιος ήταν ο άλλος στόχος? Όπα, παιδιά, να βγούμε αυτό, να πάρουμε το πρωτάθλημα, να βγούμε δεύτερη τώρα. Λοιπόν, δεν έκατσε. Πρόσεξε όμως να σου πω κάτι. Αν το πάρουμε ποδοσφαιρικά, κάνανε λάθος εχθές. Έγινε λάθος, ρε φίλε. Κράτα, ρε φίλε, το 0-2 σε ένα παναθηναϊκό αδιάφορο. Πρόσεξε. Πάμε παρακάτω όμως. Έγινε και αυτό τώρα. Συνέβη και αυτό. Αδερφέ, είμαστε μεγάλη ομάδα. Θέλει υπομονή, θέλει ηρεμία. Και από εδώ και πέρα αποφάσεις. Λοιπόν, τώρα, πρόστιμα. Μη φεύγετε. Εντάξει. Επειδή έχω παίξει μπαλά.
0: Ναι, γι' αυτό σε ρωτώ.
1: Δεν είναι. Δεν είναι αυτά. Δεν επαρκούν. Δηλαδή να τους κρατήσεις 2 μέρες ακόμα. Πες τι να τους κάνει. Να τους μιλήσει ο κύριος Σαββίδη. Να τους μιλήσει ο προπονητής. Και τώρα να σου πω κάτι. Όλα τα παιδιά θεωρώ ότι είναι στεναχωρημένοι. Είμαι σίγουρος. Σχεδόν. Μάλλον ο μεγάλος όγκος. Γιατί επαγγελματίες είναι. Λοιπόν. Είναι όλοι τους στα σπίτια μέσα ή δεν ξέρω πού. Λοιπόν, τους κρατάς εδώ για ποιο λόγο? Όχι, φίλε, να φύγουν τα παιδιά, να πάνε να ξεκουραστούν, αλλά από εδώ και πέρα όμως πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι το ποδόσφαιρο είναι σάκι. Αυτό. Δηλαδή, τι θα σβήσει ο ΠΑΟΚ? Δεν κατάλαβα. Ή να σου πω, στα χρόνια μου που περιμέναμε κάποιους μήνες να πληρωθούμε, ή ερχόταν ο κύριος Βουλινός και μας έλεγε το νίκιο δεν στο πληρώνω, κύριε Μαυρέα, να το πληρώνεις μόνος σου. Και μιλάμε για χρόνια, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ όμως είναι μεγάλωνε. Μεγάλωνε και ξαναμεγάλωνε πάλι. Λοιπόν, και φτάσαμε εδώ. Λοιπόν, φίλε, φέτος ήταν μια καταστρεπτική χρονιά. Αλλά, ρε φίλε, εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Παίξαμε τρομερή μπάλα μέχρι το Δεκέμβρη. Μετά, πάρε τις κακοατυχίες, πάρε ό,τι θέλεις να δεις. Είχαμε θύματα, είχαμε τραυματισμούς, κόντρα τραυματισμούς. Υπεύθυνοι υπάρχουν να βρουν. Γιατί, ρε φίλε, είχαμε τόσους τραυματισμούς. Ή κάποιες ατυχίες που μας έτυχαν, κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι, ρε φίλε, γύρισαν όλα τούμπα. Γύρισαν όλα ανάποδα. Να σου πω όμως κάτι, συνεχίζουμε. Εγώ, αδερφέ, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ εχθές. Ήμουνα εκεί με κάποιους ανθρώπους, φίλους εκεί, παοξίδες. Φίλε, πεθάναμε. Όταν σου λέω πεθάναμε, παραμιλούσα, έλεγα, ρε, πώς, τι γίνεται, συγγνώμη. Έλεγα, τι γίνεται, ρε, φέτος. Όμως. Σήμερα, ξέρεις τι λέω, είμαστε μεγάλη ομάδα, ρε φίλε. Είμαστε πολύ μεγάλη ομάδα. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, λοιπόν, ρε φίλε, του χρόνου θεωρώ ότι μπορεί να είναι η χρονιά μας. Γιατί να μην είναι? Και να σου πω κάτι, χαρήκαμε τόσο πολύ. Τους 3-4 μήνες που πέθαμε μπαλάρα, χαρήκαμε. Και έλεγα, μω, ρε φίλε, και το κύπελο. Σφαλιάρα και εκεί. Δεν πειράζει, ρε φίλε, θα σηκωθούμε. Και πάλι θα σηκωθούμε. Σάκη μου, δεν ξέρω, αυτή είναι η άποψή μου, φίλε. Ότι τώρα. Θέλει ξεκούραση, θέλει ηρεμία, θέλει τεχνογνωσία να στηθεί μια ομάδα του χρόνου. Τα γνωρίζουν αυτά τώρα οι υπεύθυνοι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εκεί διαβάζουν με Λουτσέσκου, διαβάζουν πράγματα. Θεωρώ λοιπόν, εγώ, φίλε, εγώ, όλος ο κόσμος, όλοι οι παοξίδες, αυτοί που μας ακούν τώρα, θεωρώ ότι η άποψη αυτή είναι γιατί βλέπω και κάποια σχόλια, κάποια λεφτά, κάποια. Όχι, παιδιά, δεν είναι αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν τίποτα σίγουρο και δεν είναι τίποτα σίγουρο στο ποδόσφαιρο.
0: Αυτή είναι η μοίρα των μεγάλων ομάδων. Αντώνη, πολύ σωστά τα λες. Αρκεί η αποτυχημένη χρονιά που έχουν όλες οι μεγάλες ομάδες, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, σκαμπανεβάσματα, αρκεί να γίνεται μάθημα για την επόμενη χρονιά. Και έχουμε το καλύτερο παράδειγμα, η ΑΕΚ, η οποία διήγαγε μια καταστροφική χρονιά πέρυσι, έκανε τις σωστές κινήσεις το καλοκαίρι και πήρε το πρωτάθλημα. Το μετέτρεψε σε θρίαμβο.
1: Σάκη μου, να σου πω κάτι. Τι πήρε ο Ολυμπιακός φέτος, ρε φίλε, που τον έβλεπε στο
0: Champions
1: League και έπαιζε μπαλάρα. Δηλαδή κάποια παιχνίδια και έλεγε, τι γίνεται, ρε. Όπα, ρε, κάτσε. Και δεν πήρε τίποτα, φίλε.
0: Τίποτα.
1: Και εμείς μιλάμε τώρα για ένα budget πολύ μικρότερο, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί.
0: Εντάξει, είναι λίγο μικρότερο. Βέβαια, το budget του ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλο, Αντώνη. Δεν ξέρω τώρα. Και αυτό πρέπει να εξορθολογιστεί, δηλαδή να ανταποκρίνεται το μέγεθος των χρημάτων που δαπανώνται στην αξία των ποδοσφαιριστών. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το μπάτσι.
1: Ναι, πολλές φορές λέμε ότι δεν παίζει ρόλο. Παίζει και αυτό. Εγώ λοιπόν σε ρωτάω, Ολυμπιακός, θα μου πεις, ρε φίλε, γιατί βάζεις τον Ολυμπιακό τώρα.
0: Γιατί έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ, όντως, και σωστά το θέτεις.
1: Να σου πω κάτι. Τον έβλεπε στο Champions League. Δεν υπήρχε, δηλαδή έλεγες, πώς την μπάλα παίζει, Παναγία μου, σε φόβησε κάποια στιγμή. Και τι έκανε, δεύτερη θέση, εμείς σου τη δώσαμε, τέλος πάντων, δεν πήγε κύπελο, τον κερδίσαμε στο κύπελο. Λοιπόν, φίλε, τι πήρε, τίποτα.
0: Τίποτα και αυτός.
1: Λοιπόν, κάνουμε,
0: Αντώνη, σε αυτό το πλαίσιο της επόμενης μέρας, όπως πολύ σωστά το θέτεις, γιατί πάντα πρέπει να βλέπεις την επόμενη μέρα διδασκόμενος από τα λάθη του παρελθόντος. Χρειάζεται το πάω και ένα Χαβιέρ Ιμπάρντα. Γιατί το μυστικό της ΑΕΚ ήταν αυτό. Αυτός την έκτισε την ομάδα. Δεν έγινε μόνη της. Δεν την έκτισε ο Λιόπουλος. Δεν την ούτε ξέρω εγώ, ο Ναλιτζής. Την έκτισε ο Ριμπάλντα.
1: Ο Ριμπάλντα, ναι, συμφωνώ. Σάκη μου, να σου πω κάτι. Και αυτός, πραγματικά ένας άνθρωπος που, ρε φίλε, πέρσι φάγανε τις φαλιάρες τους. Να το πω τόσο απλά. Και φέτος έτσι μια ομάδα, να σου πω όμως κάτι. Τον Ιανουάριο, φίλε, πήρε δύο παίχτες της τάξης των 8 εκατομμυρίων, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί.
0: Ναι, το Βάργα, λες και τον.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, είμαι. Όχι, φίλε, δούλεψε ο άνθρωπος. Θεωρώ ότι και αυτό μπορεί να είναι ένα σημαντικό στοιχείο που μπορεί να μας λείπει, χωρίς να λέω κάτι τώρα να ρίχνω, ξέρεις, ευθύνες
0: σε ανθρώπους δικούς μας. Ούτως ή άλλως εδώ γίνεται μία γόνιμη κριτική, Αντώνη, αν ακριβώς χρειάζεται ένας άνθρωπος, γιατί μία ομάδα στείνεται από ανθρώπους που έχουν γνώση του αντικειμένου μου και διεθνείς δημόσιες σχέσεις κτλ. Αν χρειάζεται ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος να μετατρέψει την καταστροφή, όπως συνέβη πέρυσι στην ΑΕΚ, σε θρίαμβο. Αυτός επέλεξε τον προπονητή, αυτός τους παίκτες, αυτός μετέτρεψε ένα. Η ΑΕΚ πέρυσι είχε 6 ήττες, νομίζω, στα play-off. Δηλαδή ήταν ναυάγιο εντελώς. Και ξαφνικά κάνει τις σωστές κινήσεις, διδάσκεται από το παρελθόν, βλέπει την ΑΕΚ πέρυσι ο Ριμπάλντα, βλέπει ποια ήταν τα λάθη, γιατί ήρθε νομίζω στη μέση τη σεζόν και στείνει κάτι από την αρχή το καλοκαίρι, το οποίο εξαιρετικά γρήγορα απέδωσε αυτά τα θεαματικά αποτελέσματα, αν και κατά την προσωπική μου άποψη περισσότερο χάρισαν το πρωτάθλημα ΠΑΟ και Ολυμπιακός παρά το πήρε η ΑΕΚ, γιατί για διάφορους λόγους ήταν οι ίδιοι, εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ τα δικά τους λάθη. Και του ΠΑΟΚ που μας ενδιαφέρει περισσότερο βέβαια εδώ ως Θεσσαλονίκη, αλλά και του Ολυμπιακού. Επίσης κάτι άλλο που θέλω να σε ρωτήσω με βάση την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχει στα γήπεδα, Αντώνη. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ένα κορμό νεαρών Ελλήνων παιχτών που θα του ζήλευε κάθε ομάδα. Δηλαδή τον Κωνσταντέλια, τον Μιχαηλίδη, τον Μύθου, τον Χατσίδη κτλ. Έχει και ορισμένους άλλους πολύ ανταγωνιστικούς. Το Ζίφκοβιτς έχει όμως και ένα μεγάλο κομμάτι της βασικής ενδεκάδας, σχεδόν τη μισή, η οποία είναι 33-34. Ο Μπάμπα, ο Σντόεφ, ο Μεϊτέ, ο Τάισον 39. Αυτό. Άρα λογικά χρειάζεται και μία ηλικιακή ανανέωση. Προφανώς φαντάζομαι, γιατί δυστυχώς ο χρόνος είναι αδυσόπιτος για όλους μας. Δεν χαρίζεται σε κανέναν.
1: Όχι, όχι. Ο χρόνος αυτή τη στιγμή, φίλε, είναι ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει. Δηλαδή πρέπει πολύ γρήγορα να τρέξουν τα ποδαράκια μας, να τρέξουμε όλοι, να τρέξει όλη η διοίκηση, όλος ο οργανισμός. Φίλε, άκουσε με να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Το 34 εμένα, Θάκη μου, δεν μου λέει κάτι. Πίστεψέ με. Το ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια διαδικασία να ανανεώνουμε την ομάδα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι ένα, ότι μετά το Δεκέμβρη δείξαμε ότι Δεκέμβρη-Ιανουάριο ότι κλατάραμε, ότι το λέω τώρα, ότι σβήσαν οι μηχανές, ότι δεν φίλε, δεν μπορούσα να καταλάβω, πίστεψέ με, εκεί που ήμασταν τόσο ήσυχοι και λέγαμε την μπαλάρα, είχε αποδεχτεί όλος ο.
0: Παρότι έχεις παίξει 40 χρόνια ποδόσφαιρο και είσαι και προπονητής, δεν μπορούσε να καταλάβεις. Πού να καταλάβουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι.
1: Σάκη μου, δεν μπορούσε να καταλάβει κανένας. Δηλαδή, έλεγε τώρα τι γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, πήγαινε μέσα στην ΑΕΚ, κέρδισε μπαλάρα παντού. Ξέρω εγώ, πάμε στο Βόλο και έλεγε στα πρώτα 10 λεπτά, έλα μωρέ, εντάξει. Γιατί όλοι το είπαμε. Έλα, εντάξει, μωρέ, τώρα 3-0, ευχαριστώ πολύ. Και βλέπεις μετά μια καθίσεις, έλεγες Παναγία μου τι γίνεται τώρα. Προσπαθούσαμε όλοι να καταλάβουμε, δεν πειράζει όμως. Εντάξει μωρέ, πάω και είμαστε. Το ζητούμενο όμως είναι, θα γυμάκου να σου πω κάτι, τρέχουμε. Πρέπει να τρέξεις τώρα πάρα πολύ. Τώρα,
0: πρέπει να χτιστεί κάτι καινούριο, Αντώνη, να μην έχει αυτές τις παθογένειες.
1: Για να... Όχι. Είναι ακριβώς όπως το λες, κάτι καινούριο. Τώρα πλέον να σου πω κάτι, θεωρώ ότι όλοι καταλάβαμε ότι πρέπει να αλλάξουν πρόσωπα και πράγματα. Αυτά τώρα θεωρώ ότι, λέω και πάλι, ότι το καταλάβανε. Ρε παιδάκι μου, εντάξει, πρέπει να γίνουν πράγματα. Τέλος, δηλαδή δεν γίνεται να πας με το 90% πάλι το ίδιο, δεν είναι, θεωρώ ότι δεν είναι.
0: Δεν αντέχει, Αντώνη, τώρα εγώ βέβαια δεν διεκδικώ δάφνες γνώσεων εξειδικευμένων στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν είμαι ούτε ποδοσφαιριστής, ούτε προπονητής, ούτε μυαλοπόλης. Είμαι στο ρόλο μου εκεί, βλέπω ποδόσφαιρο ως δημοσιογράφος 30 χρόνια, ως φίλαθλος άλλα 20, ξέρω εγώ, και τα, μέχρι εκεί. Όμως, είναι ο χρόνος, όπως έλεγα, δεν μπορείς να τον νικήσεις. Δηλαδή δεν μπορεί η μισή ενδεκάδα, πιστεύω, να έχει μέσο όρο ηλικίας, ας πούμε, 33-34 ετών. Προφανώς όλα αυτά τα παιδιά είναι πολύ χρήσιμα, έχουν προσφέρει πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ, θα πρέπει να μνημονεύονται, θα πρέπει να μείνουν κιόλας, αλλά δεν μπορούν να κουβαλήσουν την ομάδα στις πλάτες τους τόσο πολύ, δηλαδή τόσο πολύ σε τόσο προχωρημένη ηλικία. Ας πούμε, για παράδειγμα, ο Μπάμπα. Έσκασε το ο άνθρωπος φέτος. Έσκασε. Ναι. Έσκασε. Εγώ απορώ πώς δεν τραυματίστηκε.
1: Να σου πω κάτι, Σάκη. Τον Μπάμπα τον χτυπούσανε συνέχεια. Ξέρανε ότι υπάρχει μια δυναμία στην άμυνα. Το βλέπανε. Στην επίθεση δεν μπορεί να πει, ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ
0: και καλύτερο. Μιλάμε για τη θέση σου τώρα που δεν μπορεί να σου πει κανένα τίποτα.
1: Αριστερό, δηλαδή τον έβλεπες, είχε ανεβάσματα, είχε ξεσπάσματα. Λοιπόν, αλλά έβλεπες ότι όλες οι ομάδες σε χτυπάνε από εκεί. Εντάξει, τώρα το βλέπω όλος ο κόσμος, χωρίς αδερφέ. Και κάποια στιγμή, τέλος πάντων, που μιλάμε, ξέρεις, ποδοσφαιρικά σε παρέες, τον ξαναβαρούσαν. Εντάξει, όλοι βλέπαμε και όλοι
0: γιατί
1: βλέπαμε.
0: Αντώνη, είναι 33 και, είναι και δεν έχει αντικαταστάτη. Ο Τέιλορ δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Και έπαιζε συνέχεια ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή. Τότε εσείς δεν παίζατε. Τώρα παίζουν 60 μάτς. Τότε παίζατε 30-35. Πόσα παίζετε, κάπου τόσα.
1: Έτσι ακριβώς. 40 κάτι με τα φιλικά μας, με τα κύπελά μας.
0: Τώρα είναι σχεδόν τα διπλάσια. Δεν μπορούν να αντέξουν να παίζει ο ίδιος.
1: Το λάθος το χτεσινό, ξέρεις ποιο είναι. Είσαι 0-2 σε ένα διάφορο Παναθηναϊκό. Αδερφέ, κράτα το. Και ξέρεις τι γίνεται. Το πρωί μιλούσαμε με φίλοι, δηλαδή με Αλεξανδρίδη, ξέρεις, μιλάμε με παιδιά δικούς μας. Ρε αγόρια, λίγο ψυχή, ρε, κρατήστε το 0-2. 1-2, κρατήστε το 1-2, ρε. Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται. Αλλάξαν οι εποχές, αλλάξαν πράγματα. Λένε. Να σας πω, ρε παιδιά. Και το λέω, πίστεψέ με όλη την αγάπη και τη λατρεία, ποτέ δεν θα κατηγορήσω ή δεν έχω κατηγορήσει ποτέ τα παιδιά μας, τα παιδιά που φοράνε τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, κρατήστε το, ρε φίλε. 0-2, έναν αδιάκο που, κοίτα, μείνε λίγο πίσω, παίξε λίγο έξυπνα, το κρατάς λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Λοιπόν, λίγο ψυχή παραπάνω, κάτι. Δηλαδή γινότανε φάση, γινότανε κόρνε σε κάποια στιγμή. 45 με 60, έλεγες, Παναγία μου, τι γίνεται τώρα. Ρε παιδιά, ξυπνάτε, ρε. Αυτό που βλέπει όλος ο κόσμος. Εγώ ήμουν δηλαδή σε μία παρά και έλεγα, καλά ρε, πώς, τι γίνεται τώρα.
0: Παράξενο, να, γιατί δεν υπήρχε τέτοια εικόνα στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι, ακριβώς. Τι έγινε τώρα. Πάλι ρε φίλε, πάλι σβήσαν μηχανές, πάλι. Ξέρεις, λοιπόν, το ποδόσφαιρο και τότε ήταν το ίδιο. Δηλαδή πηγαίναμε στον Διαγόρα, ρε φίλε. Ήμασταν 0-2 και πατάγαμε, συγγνώμη κιόλα, κοίτα. Τα λαρίγκια, να μείνει εκεί να κερδίσω.
0: Ναι, δεν το χάνεις.
1: Έβλεπες χτες, ρε φίλε 0-2, αδιάφορος, ρε παιδιά, αδιάφορος Παναθηναϊκός, ρε παλικάρια, ξέρεις τι γίνεται. Γι' αυτό τώρα μιλάμε σήμερα, γι' αυτό λέμε πράγματα, γι' αυτό δηλαδή ο κόσμος αγανακτεί, ρε παλέψε, ρε παλικάρια.

0: 0-2, δηλαδή θα στο δίνει. Παίζουμε μπάλα καλή, ωραία. Και λες, άντε, τα γλιτώ όλα. Τα σβήσαμε όλα φέτος, δεύτερη θέση. Ετοιμαζόμαστε για προκριματικά. Ρε φίλε, και καπάκι πάπου, σβήνει μηχανή, σβήνουν τα φώτα, σβήσαν τα πάντα. Και... όμως, ξαναλέω, Σάκη, φίλε, είμαστε μεγάλη ομάδα. Όλα καλά θα πάνε. Του χρόνου θα έχουμε ομαδάρα. Εγώ ευελπιστώ ότι, όπως το είπες κιόλας, ότι τα λάθη μας, ρε φίλα, τα λάθη μαθαίνουμε και προχωράμε. Και να σου πω και κάτι, αυτός είναι ο Πάου, το λέει όλος ο κόσμος, φίλε. Και τώρα το λέω χαριτολογώντας, γιατί ο Πάου είναι αυτό, είναι ένα, πάντα έχουμε κάτι να λύνουμε. Δεν είμαστε ποτέ ήρεμοι, δεν είμαστε ποτέ ισχυροί. Τέλος πάντων.
1: Έτσι, έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες και στην Ευρώπη και τα έχουν κλειδονισμούς πάνω κάτω. Αντώνη, σε ευχαριστούμε. Πολύ για το χρόνο που μας διέθεσες, γιατί έχεις και προπόνηση και σε καθυστερήσαμε. Καλό απόγευμα, τα λέμε, Αντώνη.
0: Πάρα πολύ και κοίτα, αισιόδοξοι να είμαστε. Πάω, είμαστε αδερφέ, δεν έχουμε αποβιθούμε τίποτα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείος ως ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
5: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει, είναι στα Highlights.

0: Το ΜΑΤ αρχίζει στις 4.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
0: 120 λεπτά στα σπορ.
1: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
0: Αναλύει.
1: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
0: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
0: 120 λεπτά στα σπορ.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
0: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
4: Θεσσαλονίκη FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

Και περνάμε στο μπάσκετ. Ήδη έχουμε το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών της Basket League. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα από την διοργανώτρια αρχή οι ακριβείς ημερομηνίες, οι επίσημες ημερομηνίες και οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων. Πάντως οι εκτιμήσεις λένε ότι τα ημιτελικά θα ξεκινήσουν γύρω στις 28 Μαΐου, δηλαδή μετά την διεξαγωγή του Final Four της Ευρωλίγκας.

0: Ο Ολυμπιακός περιμένει τον αντίπαλό του από τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ. 1-1 είναι η σειρά των αγώνων μέχρι τώρα, μετά την χθεσινή μεγάλη νίκη του Άρη στο Παλέ. Και εμείς πάμε τώρα σε έναν πρώην άσο του ελληνικού μπάσκετ, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Έχει πάρει τίτλους και με τις δύο ομάδες. Στον ΠΑΟΚ ήταν και αρχηγός. Πήρε Κόρατς, στον Παναθηναϊκό πήρε και την Ευρωλίγκα το 2002. Είναι ο Γιώργος Μπαλογιάννης. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Έχουμε να ξεκινήσουμε με αυτό, ή μάλλον πριν ξεκινήσουμε με το αγωνιστικό κομμάτι, Γιώργο, και αυτή την αναμέτρηση για την οποία θέλουμε την άποψή σου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ έχει μπει ήδη δυναμικά η νέα διοίκηση του Αριστοτέλη Μιστακίδης, μεταγραφές. Επίκειται, υπάρχει συμφωνία με τον Νίκ Καλάθη. Απέξω πάω και ένα έτσι, από τα μεγαλύτερα ταλέντα αυτή τη στιγμή στο ελληνικό μπάσκετ, τον Μπαζίνα, του Προμηθέα. Αγόρασε μάλιστα ο νέος ιδιοκτήτης ΚΑΕ και την Ακαδημία του Νίκου Χατζιβρέτα, για να μπορεί εκεί, ας πούμε, να αρδεύει ταλέντα η ομάδα. Ανακοινώθηκε και η κατασκευή του νέου αθλητικού κέντρου του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ σε μια έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων. Μάλιστα θα αποπερατωθεί από ό,τι ανακοίνωσε η διοίκηση σε πολύ γρήγορο χρόνο, μόλις σε 4 με 5 μήνες όλο το έργο, ανέργεσης αξία, μάλλον κόστους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ και παραπάνω. Όλες αυτές οι κινήσεις πώς τις σχολιάζεις, Γιώργο?
1: Πιστεύω ότι η διοίκηση αυτή τη στιγμή αρχίζει και υλοποιεί τις εισαγγελίες που είχε κάνει όταν είχα αναλάβει με τον κύριο Μιστακίδη. Δηλαδή αρχίζει και σε πράξεις πλέον και βάζει τα κομμάτια του puzzle που πιστεύει ότι θα φτάσει στον ΠΑΟΚ εκεί που θέλουν και οι ίδιοι και που θέλει και όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ.
0: Κατά την άποψή σου, ας πούμε ο Καλάθης, ο οποίος είναι αναγνωρισμένος διεθνώς κιόλας, η ηλικία του παίζει κάποιο ανασταλτικό ρόλο, λες, ή θα είναι μια χρήσιμη μεταγραφή κατά τη γνώμη σου?
1: Η δική μας γνώμη δεν παίζει, νομίζω, ρόλο, γιατί από τη στιγμή που και ο προπονητής, ο προπονητής κάνει τις επιλογές των παιχτών που θα απαρτίζει τις ομάδες και τι έχει στο πλάνο του και σχέδιά του. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο δικός μας λόγος ή η άποψή μας είναι αυτή που θα επηρεάσει. Σίγουρα είναι ένας παίκτης που είναι γεμάτος εμπειρίες και πρωταγωνιστικό ρόλο να διαφυσβήτει το ταλέντο. Φυσικά ακόμα και στην ηλικία που είναι, όχι μόνο για να προσφέρει. Την εμπειρία του, να προσφέρει εμπράκτους και στην ομάδα. Αλλά το θέμα είναι για ποιο λόγο είναι στην ομάδα. Δηλαδή το λόγο αυτό το ξέρουν το τεχνικό επιτελείο.
0: Και βλέπουμε μία τάση.
1: Σίγουρα θα είναι ένας ρόλος ηγετικός για το Καλάθη στον ΠΑΟΚ.
0: Και ναι, και λόγω της τεράστιας πείρας που διαθέτει, βλέπουμε και μία τάση προς το ελληνικό στοιχείο. Αυτό είναι θετικό, βέβαια.
1: Ήταν κάτι που έλειπε από τον ΠΑΟΚ και είναι κάτι το οποίο όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν ελληνικό στοιχείο πλέον μέσα στα ρόστερ τους. Το θέμα είναι να αξιοποιείται και αναλόγως.
0: Και πάμε τώρα, Γιώργο, σε αυτό το ζευγάρι των ημιτελικών, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Πώς το βλέπεις?
1: Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του έχει να διαχειριστεί την απογοήτευση της απώλειας της παρουσίας του στο Final Four της Αθήνας και στο γήπεδό του. Βέβαια, σε αυτό το επίπεδο του επαγγελματισμού και σε αυτό το επίπεδο μιλάμε ότι τα συναισθήματα δεν έχουν χώρο πλέον. Υπάρχει και ένας στόχος για τον Παναθηναϊκό, τον οποίο πρέπει να ξεκινάει από αυτό το, από αυτούς τους ημιτελικούς. Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του έχει δείξει την αγωνιστικότητά του, γιατί ανεξαρτήτως τον αντίπαλο παίζει για να κερδίσει αυτό που του αναλογεί, και νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέροντα παιχνίδια. Έχω έτσι μια αντίθεση ότι θα είναι ενδιαφέροντα παιχνίδια και θα δούμε πώς θα κυλήσουν οι αγώνες μεταξύ τους.
0: Υπάρχει το περιθώριο...
1: Σίγουρα βέβαια, συγγνώμη για το...
0: Ναι, ναι.
1: Σίγουρα βέβαια το φαβορί είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Από εκεί και πέρα, εντάξει, πάντα σε αυτά τα παιχνίδια κρίνεται και η κατάσταση της ημέρας, της αγωνιστικής ημέρας όλης της ομάδας.
0: Υπάρχει το περιθώριο, Γιώργο, της πολύ μεγάλης έκπληξης, γιατί αυτό θα είναι ένας, να περάσει ο ΠΑΟΚ στους τελικούς.
1: Πάντα υπάρχουν τα περιθώρια, πάντα υπάρχουν τα περιθώρια. Αν τα υποτιθέμενα φαβορί απαξιώσουν έστω και μια στιγμή κρίσιμη μέσα στο παιχνίδι την αντίπαλη ομάδα, το πληρώσουν. Ναι,
0: εξάλλου...
1: Και έχει αποδειχτεί και στο παρελθόν βέβαια αυτό, έτσι. Και στον αθλητισμό και ειδικά στο μπάσκετ δεν μπορείς να έχεις κάτι σίγουρο και δεδομένο. Το βλέπουμε καθημερινά σε αγώνες. Πρέπει να αντιμετωπίζεις τα παιχνίδια πάντα με την απαραίτητη σοβαρότητα και την αγωνιστικότητα που σε διακρίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ούτε να απαξιώσεις κάτι παιχνίδι, ούτε να δείξεις αλαζονία.
0: Και ο Παναθηναϊκός έδειξε φέτος ότι, εντάξει, έχει μια τεράστια ποιότητα ως ομάδα, πολύ μεγάλη ποιότητα και σε επίπεδο ομαδικού πνεύματος και σε επίπεδο βέβαια πολύ περισσότερο ατομικής ικανότητας. Όμως έδειξε ότι δεν είναι άτρωτος, Γιώργο, και αναφέρομαι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχασε και από τον Ηρακλή και από τον Άρη εδώ. Και παραλίγο να χάσει και από τον ΠΑΟΚ, ενώ στην Θεσσαλονίκη βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, ήταν παιχνίδια τα οποία χάθηκαν από την ομάδα του Παναθηναϊκού, γιατί για οποιοδήποτε λόγο που ήταν, για αυτούς μπορεί να ήταν αδιάφορα, λέω τώρα εγώ από τη δική μου την πλευρά.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, δεν υπήρχε καμία διάθεση να χάσουν παιχνίδια και για το γοητρό τους. Εντάξει, και είναι αυτό που ανάφερα, ένα κομμάτι από αυτά που ανάφερα πριν, ότι αν δείξεις αδιαφορία είτε αλαζονία προς τον αντίπαλο, φυσιολογικό είναι στην ημέρα του outsider, του υποτιθέμενου outsider, να σε κερδίσει.
0: Πού μπορεί
1: να είσαι αυτός που πρέπει, δηλαδή, να τελειώνεις τα παιχνίδια για να μην έχεις σταθερότητα, ειδικά μέσα στο παιχνίδι, αγωνιστική σταθερότητα, το πλήρω.

0: μπορεί να το πληρώσει. Ο ΠΑΟΚ έχει να είναι ο εαυτός του, να είναι η ομάδα που βλέπουμε, που παλεύει όλα τα παιχνίδια, που έχει ενέργεια, αθλητικότητα, ομαδικότητα. Αυτό θα το χαρακτηρίσει, θα χαρακτηρίσει την, αν έχει ο ΠΑΟΚ ελπίδες ή όχι. Mm-hmm. Τα παιχνίδια αυτά. Σίγουρα πάλι λέω ότι το φαβορί είναι ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο παίζουν δύο ομάδες και θέλουν την νίκη και οι δύο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και το υπόβαθρο της κάθε ομάδας.
1: Και το γεγονός ότι στον αθλητισμό οι εκπλήξεις είναι πάντα πολύ συχνές και είναι μέσα στο πρόγραμμα. Να κλείσουμε με το Final Four και θέλω εδώ την πρόβλεψή σου. Έχουμε το πρόγραμμα των ημιτελικών, ανακοινώθηκε σήμερα, Παρασκευή, στις 22 Μαΐου, τώρα αυτή την ερχόμενη Παρασκευή, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 6 και Βαλένθια Ρεάλ στις 9. Τι λες?
0: Και τα δύο παιχνίδια θα είναι ενδιαφέροντα πολύ. Τα περιμένω με αγωνία, θα έλεγα, γιατί και οι τέσσερις ομάδες που έχουν περάσει έχουν να δείξουν πράγματα. Πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον Final Four. Και το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Φενέρμπαχτσε, δύο από τις καλύτερες ομάδες φέτος για μένα προσωπικά στην Ευρωλίγκα, αλλά και από την άλλη έχουμε να κάνουμε με τη Ρεάλ που είναι, παρά τις απουσίες της, είναι πάντα εκεί για να πρωταγωνιστεί. Βέβαια να μην ξεχνάμε και τη Βαλένθια, η οποία έδειξε τα δόντια της σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος και έδειξε και το χαρακτήρα της ομάδας, αυτό που πρεσβεύει δηλαδή η ίδια η ομάδα, το έδειξε ενώ ανέτρεψε αυτή τη διαφορά των δύο ετών με τον Παναθηναϊκό και προκρίθηκε στο Final Four.
1: Έχεις κάποια...
0: Θα είναι πολύ ενδιαφέροντα.
1: Έχεις κάποια πρόβλεψη, πιστεύεις ότι στα δύο ζευγάρια κάποιος ίσως υπερέχει έστω λίγο του αντιπάλου του?
0: Να μην θεωρηθώ ότι αυτό που θα πω είναι κλισέ, ότι όλοι έχουν τις ίδιες πιθανότητες κτλ. Δεδομένου της αγωνιστικής κατάστασης του Ολυμπιακού υπερέχει από τις άλλες ομάδες όλη τη χρονιά. Mm-hmm. Βέβαια αυτά τα παιχνίδια είναι μία και έξω και είναι παιχνίδια τα οποία έχουν άλλη συναισθηματική και ψυχολογική βαρύτητα. Οι ομάδες που έχουν εμπειρία από αυτά τα παιχνίδια έχουν το προβάδισμα στα παιχνίδια τους. Το βασικότερο για αυτούς είναι να ξεπεράσουν, να έχουν τη σταθερότητα και την εικόνα που είχαν σε όλο αυτό που τους έφερε δηλαδή αυτές τις ομάδες στο Final Four και να το δείξουν στο τέτοιο, να έχουν φυσικά να είναι όλοι υγιείς για να το παρουσιάσουν αυτό, γιατί αυτό θέλουμε όλοι για τους αθλητές που παίζουν, να είναι πρώτα υγιείς και μετά να δούμε πώς θα εμφανίζονται μέσα στο γήπεδο. Σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει ένα τέτοιο, αλλά πιστεύω θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, πολύ αρκετά δύσκολο παιχνίδι με τη Φενέρ.
1: Το Βαλένθια Ρεάλ.
0: Το άλλο ζευγάρι είναι δύο ισπανικές ομάδες, το οποίο θα έλεγα είναι ένας ισπανικός εμφύλιος, όπως μπορούμε να πούμε όλοι. Να πω την αλήθεια, γιατί αυτό που είχα διέστηση έλεγα ότι μεταξύ σοβαρού και αστείου, περισσότερο σοβαρό, ότι όποιος κερδίσει από το πέμπτο παιχνίδι του, όποιος κερδίσει Βαλένθια Παναθηναϊκός, θα σηκώσει και το κύπελλο. Τώρα θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι είχα μια διέστηση. Mm-hmm.
1: Ήταν ο Γιώργος Μπαλογιάννης.
0: Τη μοιράζουμε μαζί σας.
1: Και είναι πολύ χρήσιμη γιατί είναι απόρρια εμπειρίας πολλών δεκαετιών σε πολύ ψηλό επίπεδο στο μπάσκετ. Ήταν ο Γιώργος Μπαλογιάννης. Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

Πριν το κλείσουμε, να πούμε ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την αποστολή της εθνικής ομάδας για τα δύο φιλικά του Ιουνίου με την Σουηδία στις 4 του μήνα και την Ιταλία, πολύ μεγάλο παιχνίδι, στις 7 Ιουνίου. Υπάρχουν και νέα πρόσωπα, εκτός από τις γνωστές κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Βρίσκονται πλέον ως νέα πρόσωπα ο Μπάμπης Κοστούλας και ο Ανδρέας Ντόι. Επίσης επιστρέφει ο Γιώργος Κυριακόπουλος και ο Δημήτρης Γιαννούλης.

Τερματοφύλακες στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας θα είναι οι Βλαχοδήμος Μανδάς και Τζολάκης. Αμυντικοί Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιανίδης, Γιαννούλης και Τσιμίκας. Μέση Κουντούρης, Τζαφίρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μιζακίδης. Και επιθετική Καρέτσα, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέη και Κοστούλας.

Κάπου εδώ η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Λίνα Πέτκου και η εκπομπή Έλα Χαμογέλα με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Προς τα τέλη Ιουλίου παραδίδεται η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά έως την άνοιξη του 2027. Ολοκληρώνεται ο flyover. Ένα έργο αιχμής για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο τρέχει με ταχύτητα τους ρυθμούς, όπως τόνισε από το βήμα της εκδήλωσης της εφημερίδας Μακεδονία ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Δήμας. Για τον ΟΑΣ, το Υπουργό σημείωσε ότι συνεχίζεται το πρόγραμμα εξυγχρονισμού του στόλου με νέα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Pfizer Ελλάς στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum με στόχο τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την καινοτομία και την αγορά εργασίας. Η συνεργασία προβλέπει δράσεις για έρευνα, ψηφιακή υγεία, πρακτική άσκηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στις ευκαιρίες για νέους επιστήμονες στη Θεσσαλονίκη. Ένταση σημειώθηκε στο μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκης, όπου αναβλήθηκε η δίκη για τη δολοφονία της 41χρονης εγγύου την πρωτοχρονιά του 2024. Συγγενείς του θύματος αντέδρασαν έντονα στη θέα ενός κατηγορούμενου, ενώ ο πατέρας της άτυχης γυναίκας ξέσπασε έξω από το δικαστήριο. Για την υπόθεση έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια και επιπλέον 15 χρόνια ο σύντροφός της και φίλος του που κατηγορούνται ότι τη δολοφόνησαν για χρήματα και πέταξαν τη σωρό της σε δασική περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, ελεύθερος μέχρι τη δίκη σε δεύτερο βαθμό αφήνεται ο 55χρονος οδηγός Νταλίκας που καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, όπου έχασε τη ζωή του ένας 29χρονος μοτοσυκλετιστής. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ αθώοι κρίθηκαν οι τρεις συγκατηγορούμενοι του. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, που φέρεται να εμπλέκεται σε απάτες με αγροτικές επιδοτήσεις, εκβιασμούς, εμπρισμούς και ζωοκλοπές. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται δύο συγγενείς, ενώ ένας ακόμη κατηγορούμενος, ο θείος των δύο ανιψιών, συνελήφθη στην Αθήνα. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πάλι Ελλάδα, αυτή τη φορά για το μεταναστευτικό και τη διαχείριση κονδυλίων για την κατασκευή δομών υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών την περίοδο 2020 και 2021. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, υποδιερεύνηση είναι η κοστολόγηση έργων που ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού, με επίκεντρο τις δομές Μαλακάσας και Συντικής Έρων. Μπαλόνια στη μνήμη των 353.000 ποντίων θυμάτων της γενοκτονίας θα απελευθερωθούν στις 11 το βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τα θύματα της γενοκτονίας που κορυφώνονται αύριο 19 Μαΐου, ο Κεντρικός Δήμος οργανώνει στις 8 στην πλατεία Αγία Σοφία στην εκδήλωση «Η Φλόγα της Μνήμης» και ο Δήμος Καλαμαριάς στην εκδήλωση 10 λίρες για 353.000 ψυχές στις 9 στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού. Σημάδια αποκλιμάκωσης καταγράφονται στις επαφές Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την Τεχεράνη να διαβιβάζει μέσω Πακιστάν νέα αντιπρόταση για το πυρηνικό της πρόγραμμα και τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, η Ουάσιγκτον εμφανίζεται πιο ευέλικτη στις διαπραγματεύσεις, ενώ εξετάζεται και σταδιακή άρση κυρώσεων. Η ιρανική πρόταση προβλέπει πολυετή εκεχηρία, πάγωμα, αλλά όχι πλήρη τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος, καθώς και μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία αντί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη επίσης ζητά διεθνείς εγγύησεις και οικονομικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μαρούλα Μαγιαχόβα με την εκπομπή Έλα Χαμογέλα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες. Το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλοι. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, 6 λεπτά μετά τις 6. Άλλη μια εβδομάδα στα μισά του μήνα που διανύουμε. Και εγώ είμαι εδώ για να την υποδεχθούμε μαζί και αυτή την εβδομάδα. Με ένα 2 ώρα από τις 6 μέχρι τις 8. Μόνο με μουσική, αισιοδοξία, θετική προσέγγιση και λίγο γύρισμα πλάτης και ώμου σε οτιδήποτε μας βαραίνει και οτιδήποτε αρνητικό κυκλοφορεί γύρω μας ως είδηση και κατάσταση. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, το ραντεβού μας είναι εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100 τα απογεύματα. Και χρόνια πολλά στον Εφράσιο, στην Εφρασία. Προφανώς από το F και το Φράση. Δεν ξέρω, μια ωραία φράση δηλαδή. Εφράσιος, Εφρασία. Ιούλιος, αν και Μάιος. Ιουλία και Φαϊνή. Όχι ιδέας και το Φαϊνή. Χρόνια πολλά. Ονομαστικές εορτές λοιπόν. Χρόνια πολλά σε κάποιον που μπορεί να έχει ένα από αυτά τα πολύ ιδιαίτερα ονόματα. Σήμερα Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στη ναυτιλία και όσο πάνε γίνονται και περισσότερες. Διεθνής ημέρα των μουσείων. Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Δεν το έχουμε ξεχάσει. Και Παγκόσμια ημέρα Πορφυρίας. Τι είναι η Πορφυρία, δεν ξέρω. Προσπάθησα να το ανοίξω, δεν μου άνοιγε, οπότε και εγώ μένω στα τυφλά. Να σας καλωσορίσω, να πάμε σε μουσική που πρωταγωνιστεί σε αυτό εδώ το διωρό. Φωτιά στη νύχτα. Θα βάλει ο Μιχάλης Ατζηγιάννης αμέσως τώρα και εγώ σας καλωσορίζω.

που ήταν ένα χαρούμενο τραγούδι αυτό. Ήρθε και έγινε και το remix και έγινε ακόμη πιο up-tempo, πιο ωραίο και χορευτικό ρυθμό. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται με το ρυθμό όμως στους δρόμους της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή, Δευτέρα. Αν και κλειστή αγορά, έχουμε την κινητικότητα. Εντάξει, την έχουμε την κινητικότητά μας. Λοιπόν, περιφερειακός, κλασικά με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, έχει απλά λίγο κίνηση, τίποτα άλλο. Αυτοκίνητα τα οποία πηγαίνουν σε χαμηλή ταχύτητα, 40 χιλιόμετρα περίπου, 50 χιλιόμετρα από την Ευκαρπία μέχρι και τον κόμβο των Πεύκων. Πουθενά αλλού δεν υπάρχει κανένα απολύτως μποτιλιάρισμα, πρόβλημα, οτιδήποτε. Η μεγαλύτερη κινητικότητα αυτή τη στιγμή είναι από την Κουντουριώτου, μπαίνοντας δηλαδή στο λιμάνι, μέχρι και το Λευκό Πύργο, εκεί που κοκκινίζει αρκετά από τα μισά, από την Αριστοτέλους και μετά κοκκινίζει. Άρα μόνο στην παραλιακή αυτή τη στιγμή θα βρείτε κάποιο θέμα και στο φανάρι του Βαρδάρη. Πουθενά, πουθενά αλλού δεν θα βρείτε κάποιο μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας καθυλώσει στο αυτοκίνητο για πάρα πολλή ώρα. Σε αντίθεση με εμάς, εχθές τι ήταν όλο αυτό? Δεν είχαμε ενημερωθεί, εντάξει, okay, τουλάχιστον ενημερώσαμε άλλους φίλους που ακολουθούσαν από τον κόβο της Βέρειας στην Εθνική, ερχόμενοι προς τη Θεσσαλονίκη, κάνουν ασφαλτόστρωση, κάτι τέτοιο κάνουν. Βασικά δεν κάνανε τίποτα εκείνη την ώρα. Είχαν παρκαρισμένα τα οχήματα, τα μεγάλα οχήματα που θα κάνουν και τα φορτηγά που θα κάνουν τις εργασίες κάποια στιγμή. Με αποτέλεσμα όλη η κίνηση από το πρωί μέχρι και το βράδυ που ήταν και επιστροφή λόγω Κυριακής. Πάντα έχει επιστροφή την Κυριακή, δεν ανάγκη να είναι τριήμερο ή τετραήμερο. Δεν πηγαίναμε. Είχαμε σταματήσει, νομίζαμε, μέχρι και τα Διόδια δηλαδή, που είναι αρκετά χιλιόμετρα, νομίζαμε ότι απλά κάτι είχε γίνει. Δεν είχε γίνει τίποτα. Απλά ήμασταν σε μία λωρίδα, στην αρχή σε τρεις σταματημένοι, μετά σε δύο σταματημένοι και μετά σε μία σταματημένη, μέχρι που κάποια στιγμή, εντάξει, φτάσαμε. Δεν ξέρω αν έχει τακτοποιηθεί το θέμα, αν έχει γίνει ασφαλτόστρωση. Πάντως έχετε το νου σας και γενικότερα ενημερωθείτε, γιατί κάποιοι φίλοι ήρθαν από τη Βέρεια μέσα από χωριά, από παραδρόμους και φτάσανε πιο γρήγορα από εμάς.

0: έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου, θα ήθελα σήμερα να σου εδώ.
1: Πάμε λοιπόν σε χρηστική πληροφορία, καθώς το πρώτο ημίωρο πάντα είναι χρηστικές πληροφορίες. Μην σας πω και λίγο μετά το δεύτερο ημίωρο. Έχουμε πάλι ολοκληρωτικό κλείσιμο flyover στην Περιφερειακό. Έχετε το νου σας και σήμερα. Σύμφωνα λοιπόν με τη Διεύθυνση Τροχιάς Θεσσαλονίκης, από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι και τα ξημερώματα της Τρίτης, 5 η ώρα το πρωί, θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 που είναι Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Θα διακοπεί λοιπόν πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα προς ανατολικά, σημειώστε το αυτό, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία, στο δημοτικό γήπεδο εκεί. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω εξόδου προς Ευκαρπία. Θα δείτε τις σημάνσεις. Αν πάτε αργά και σταθερά, δεν θα έχετε κανένα θέμα. Είναι και η ώρα τέτοια που δεν έχει κίνηση. Αρκεί να έχετε το νου σας και ελπίζω να έχετε ενημερωθεί και εσείς που έρχεστε από εκτός. Τώρα δεν θα με ακούτε, λογικό είναι. Που ταξιδεύετε και απλά διέρχεστε από Θεσσαλονίκη ή από Περιφερειακή για να πάτε αλλού. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων στην εσωτερική Περιφερειακή οδό προς ανατολικά από τη ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων. Αργά, σταθερά λοιπόν και με πολύ προσοχή από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τα ξημερώματα της Τρίτης, 5 η ώρα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ξύπνα αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
3: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πέρασμα στο δεύτερο ημίωρο, όχι στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο ημίωρο. Και τώρα, επειδή μιλούσα στο τηλέφωνο με κάποιον φίλο μου, να στείλω καλησπέρα και να πω καλή επιτυχία, καθώς δίνουν εξετάσεις τώρα τα ΕΠΑΛ και είναι τα μεγάλα τα παιδάκια μας τώρα που δίνουν εξετάσεις. Και αυτό πιστέψτε με ότι έχει άλλο βαθμό δυσκολίας, γιατί όλα αυτά τα παιδιά στα ΕΠΑΛ που είναι μεγάλα και εργάζονται, μεγάλα παιδιά, μιλάμε και για 30, 40, 50 και 60 χρονών, αυτά τα παιδιά εργάζονται, προσπαθούν να βγάλουν τα προστοζήν και προσπαθούν να αυξήσουν και τις γνώσεις τους, την πιστοποίησή τους, γενικότερα να βάλουν στη φαρέτρα τους περισσότερα εφόδια. Καλή επιτυχία να έχετε. Να τα πάτε καλά, εύχομαι. Σε λίγο καιρό θα αρχίσουν και εξετάσεις για τα μικρά μας τα παιδάκια. Εκεί θέλει μεγάλη υποστήριξη, μεγάλη ψυχολογική υποστήριξη. Όχι πρακτική, ψυχολογική υποστήριξη. Και το νόημα είναι ένα. Η ζωή δεν τελειώνει ούτε σε μία απόλυση από δουλειά, ούτε όταν χωρίζεις από μία σχέση, από ένα γάμο. Δεν τελειώνει αν αποτύχεις εξετάσεις οδήγησης. Δεν τελειώνει αν αποτύχεις να περάσεις πανελλαδικές εκεί που ήθελες. Δεν τελειώνει η ζωή, γιατί όλες αυτές οι επιτυχίες μαζί με τις επιτυχίες που θα έχεις ή που έχεις ήδη, αυτό είναι ζωή. Τόσο απλά. Είναι όλες αυτές οι στιγμές που δεν θα τα έχεις καταφέρει και που θα τα έχεις καταφέρει. Τόσο απλά είναι τα πράγματα και πρέπει να τα κάνουμε στο μυαλό μας τόσο απλά τα πράγματα και πρέπει έτσι να τα μεταλαμπαδεύσουμε και έτσι να τα μεταδώσουμε και στα παιδιά τα οποία έχουμε δίπλα μας. Είναι παιδιά, είναι εγγόνια, είναι ανήψια, είναι φίλοι, είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, Πάνος Κιάμος έχει αρχίσει. Ξέρεις πολλούς, μια όμορφη μπαλάντα. Πάμε την απολαύσουμε.

Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να καθίσουμε και ασχοληθούμε με το τι τίτλους έχουν χρησιμοποιήσει, που πρέπει να είναι πιασάρικοι κατά καιρούς, όλα αυτά τα χρόνια οι καλλιτέχνες ή οι δημιουργοί τους, αν θέλετε, που τα δίνουν στους καλλιτέχνες. Και εις ανώτερα, ποιος θα έλεγε κάποτε ότι μπορεί αυτό να ήταν τίτλος τραγουδιού, όπως τώρα του Γιώργου Κακουσαίου, που το μόλις το ακούσαμε. Θα ήθελα να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήμουν συνεπής σε κάτι που σας είπα, και γιατί ακυρώθηκε, όχι για άλλο λόγο. Κανονικά είχε ανακοινωθεί. Και ελπίζω να μην σας πήρα στο λαιμό μου όταν είχατε την υπογλυκαιμία που σας έστειλα προς την Εγνατία και σας είπα θα μοιράζουν δωρεάν προφιτερόλ την Παρασκευή. Καθώς αναβλήθηκε και μετατέθηκε, δεν ακυρώθηκε, μετατέθηκε για αυτή την Παρασκευή. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν, όντως μπορείτε να πάτε το απόγευμα προς την Εγνατία. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω σημείο γιατί είναι εμπορικού ενδιαφέροντος, αλλά πάνω απ' όλα είναι ευχαρίστηση και αυτό μπορώ να το αναφέρω. Παρασκευή 22 Μαΐου λοιπόν, από τις 7 μέχρι τις 9 στην Εγνατία. Αν κάνετε προς το 100 κάτι προς τα εκεί μία βολτίτσα, θα δείτε κόσμο μαζεμένο και μπορείτε να απολαύσετε όποιο προφιτερόλ τραβάει η γλώσσα σας και η γεύση σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, προς τα τέλη Ιουλίου παραδίδεται η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, ενώ την άνοιξη του 2027 ολοκληρώνει το flyover, ένα έργο αιχμής για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο τρέχει με ταχύτητα τους ρυθμούς, όπως τόνισε από το βήμα εκδήλωσης της εφημερίδας Μακεδονία, υπουργός μεταφορών και υποδομών Χρήστος Δήμας. Για τον ΟΑΣ, το υπουργός σημείωσε ότι συνεχίζεται το πρόγραμμα εξυγχρονισμού του στόλου με νέα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Pfizer Ελλάς στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum με στόχο τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την καινοτομία και την αγορά εργασίας. Η συνεργασία προβλέπει δράσεις για έρευνα, ψηφιακή υγεία, πρακτική άσκηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στις ευκαιρίες για νέους επιστήμονες στη Θεσσαλονίκη. Εξαρθρώθηκε από την Ελλάς εγκληματική ομάδα στο Ρέθυμνο που φέρεται να δρούσε από το 2021 με εκβιασμούς κατοίκων, αγροτικές φθορές και απάτες σε βάρος κοινοτικών επιδοτήσεων. Συνελήφθησαν 6 άτομα, εκ των οποίων τα 3 θεωρούνται βασικά μέλη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 6. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της ομάδας φέρονται να προχωρούσαν σε καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκφοβισμούς και εμπρισμούς, ενώ μέσω ψευδών δηλώσεων στον ΟΣΔΕ αποκόμισαν παράνομα επιδοτήσεις άνω των 586.000 ευρώ από τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένταση σημειώθηκε στο μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκης, όπου αναβλήθηκε η δίκη για τη δολοφονία της 49χρονης εγγύου την πρωτοχρονιά του 2024. Συγγενείς του θύματος αντέδρασαν έντονα στη θέα ενός κατηγορούμενου, ενώ ο πατέρας της άτυχης γυναίκας ξέσπασε έξω από το δικαστήριο. Για την υπόθεση έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια και επιπλέον 15 χρόνια ο σύντροφός της και ο φίλος του, που κατηγορούνται ότι τη δολοφόνησαν για χρήματα και πέταξαν τη σωρό της σε δασική περιοχή. Ελεύθερος μέχρι τη δίκη σε δεύτερο βαθμό αφήνεται ο 55χρονος οδηγός Νταλίκας, που καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή του ένας 29χρονος μοτοσυκλετιστής. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ αθώοι κρίθηκαν οι τρεις συγκατηγορούμενοι του. Σε πολιτική αντιπαράθεση για το ιδιωτικό χρέος εξελίσσεται η κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μετά από σκληρή ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη για ανέξοδες υποσχέσεις και πολιτικές που, όπως αναφέρει, θα επανέφεραν συνθήκες αβεβαιότητας στην οικονομία. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε απορρίπτοντας τις αιτιάσεις της κυβέρνησης και υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις του στοχεύουν στην πραγματική προστασία δανειοληπτών και της πρώτης κατοικίας. Δεν θέλετε να βάλετε κανόνες, είστε τροχονόμοι συμφερόντων, υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη της Ταρσού της επαρχίας της Μερσίνας στην Τουρκία. Σύμφωνα με τουρκικά πρακτορία ειδήσεων, ο φερόμενος δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πρώτα πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες καθώς τρεπόταν σε φυγή. Σημάδια αποκλιμάκωσης καταγράφονται στις επαφές Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την Τεχεράνη να διαβιβάζει μέσω Πακιστάν νέα αντιπρόταση για το πυρηνικό της πρόγραμμα και τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η Ιρανική πρόταση προβλέπει πολυετή εκεχηρία, πάγωμα αλλά όχι πλήρη τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος, καθώς και μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία αντί για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, η Τεχεράνη ζητά διεθνείς εγγυήσεις και οικονομικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
5: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε έτοιμα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» ή τηλεφωνικά στο 811 15 192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επιστροφή για την δεύτερη ώρα, 9 λεπτά μετά τις 7 και μου έλειψες πολύ Νίκος Βέρτης. Η αγορά δείχνει και οι μετρήσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα που διαβάζω ένα άρθρο τώρα, ότι οι βασικοί πελάτες πλέον των ζαχαροπλαστείων δεν είναι τα παιδιά, αλλά οι ενήλικες. Καθώς έχουν λείψει πάρα πολύ οι παιδικές τους γεύσεις από καραμέλες, λιφιτζούρια, μπισκότα, σοκολατίτσες. Και έτσι λοιπόν έχει γίνει ένα ολόκληρο project πλέον και μια μόδα, να το πω έτσι, μια κατεύθυνση που ακολουθούν τα ζαχαροπλαστεία, τα οποία ο κλάδος αυτός πλέον απευθύνεται στους ενήλικες. Αναβιώνει, να το πω έτσι, εμφανίζει έστω και με παραλλαγές παλιά γλυκά της δεκαετίας του 80, του 70, του 90, γενικότερα αυτές τις τρεις δεκαετίες που πλέον οι ενήλικες θέλουν μία έστω μικρή γεύση από εκείνα τα ωραία αθώα παιδικά χρόνια, και μπορεί να γίνει αυτό μασώντας μία τσίχλα που θυμούνται ότι πέραν στο δημοτικό, ή μία καραμελίτσα που μασούσαν, ξέρω, που είχαν στο γυμνάσιο. Υπήρχαν, θυμάμαι εγώ τότε, εκείνα στα περίπτερα, εκείνα τα, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα και για προϊστορική εποχή, αλλά θα καταλάβετε τι εννοώ, εκείνα τα, πώς θα το πω, διάφανα μηχανήματα τα οποία έβαζες ένα κέρμα μέσα, γυρνούσες δεξιά ένα κουμπί και έπεφταν μπαλάκια πλαστικά, τα οποία μέσα είχαν τσιχλίτσες, ήταν και μπαλάκια τσιχλίτσες. Κάτι πολύ περίεργο, το οποίο ήταν τόσο νόστιμο. Μα τόσο νόστιμες και γευστικές εκείνες. Όλη η διαδικασία ήταν νόστιμη. Δεν ήταν μόνο το αποτέλεσμα, δηλαδή οι καραμέλες και οι τσιχλίτσες. Όλη η διαδικασία. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ, αν έβρισκα στον δρόμο κάτι τέτοιο, θα σταματούσα και θα το χρησιμοποιούσα. Αρχίζουμε λοιπόν τα ρετρό. Αρχίζουμε να ξυπνάμε τις παλιές μας μνήμες, τις ωραίες. Τότε μήπως και σιγά σιγά μέσα από αυτά τα μικρά τεχνάσματα θυμηθούμε τον παλιό μας καλό εαυτό πριν αγριέψει.

Καλά, μπορεί πολύ να αναρωτηθήκατε, μα τι έγινε, δεν σχολίασε καθόλου τι Eurovision η Μαρούλα. Όχι γιατί είμαι εγώ και θα έπρεπε να τη σχολιάσω και είμαι ειδική, αλλά γιατί όλοι αυτό κάνουνε από την επομένη των αποτελεσμάτων. Εντάξει, δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Είναι αυτό που είχα πει στην αρχή της εκπομπής σήμερα, για αποτυχίες και επιτυχίες. Αυτό είναι η ζωή. Αποτυχίες και επιτυχίες. Είναι δυνατόν όλες οι ομάδες να κερδίζουν σε κάθε αγώνα? Είναι δυνατόν όλοι όσοι πάνε και τρέχουν στο στίβο να βγαίνουν πρώτοι? Όχι. Και αυτό που έρχεται η έκπληξη μετά από όλο αυτό τον κακό χαμό, πω από δέκατη. Ναι, και τι έγινε? Αυτό δεν μειώνει την αξία του καλλιτέχνη. Μια κατάταξη γενικότερα στη ζωή μας που μας κατατάσσουν οι άνθρωποι ή κάποιες καταστάσεις ή κάποιες επιτροπές δεν μειώνει την αξία ενός ανθρώπου, την αντικειμενική, γιατί ξέρουμε ότι πλέον όλα έχουν γίνει τόσο μεροληπτικά, τόσο επικειμενικά, δεν υπάρχει αξιοκρατία και δεν μην αναφέρομαι στην Eurovision μόνο. Οπότε αλίμονο αν αρκεστούμε στο να αυτοπροσδιοριστούμε από το τι λένε 3, 5, 10, 20 άνθρωποι, 100. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτοί. Βέβαια, μην περάσουμε και στην άλλη άκρη. Ότι όλοι να λένε δεν έχει ωραία φωνή. Παράδειγμα, λέω τώρα για μια τραγουδίστρια. Να βγω εγώ να τραγουδήσω τώρα και να λέω όχι, δεν με νοιάζει τι λέτε εσείς. Δεν με προσδιορίζετε εσείς. Εγώ έχω καταπληκτική φωνή. Όχι, δεν με ακούω. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Μην περάσουμε στην άλλη πλευρά. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που κλείνουν τα αυτιά τους στην κριτική και πιστεύουν αυτό που θέλουν για τον εαυτό τους. Όχι. Αν έχουμε μια καλή ψυχική υγεία, δεν μας ταράζει τίποτα από αυτό που γίνεται γύρω μας όσον αφορά την αξιολόγηση. Ξέρουμε ποιοι είμαστε και πόσο αξίζουμε. Έτσι ακριβώς λοιπόν, για να κλείσω και με το θέμα Eurovision όπως άρχισα και έκανα όλο αυτό το λογίδριο και τη φιλοσοφία, είναι ένα αξιόλογο πλάσμα ο Κύλλας, ένας αξιόλογος μουσικός. Έδωσε ό,τι καλύτερο μπορούσε να δώσει και έτσι όπως τον στείλαμε και τον εκθιάζαμε, έτσι ακριβώς θα πρέπει να τον κρατήσουμε μέσα μας αυτοί οι οποίοι τον αγάπησαν, τον πίστεψαν. Γιατί υπήρχαν εκεί οι επικριτές του που χαρήκανε. Κακό και αυτό.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά.
4: Δες το
3: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.

νομίζω ότι θα πάει να κρυφτεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, ίσα ίσα θα μας φανερωθεί. Λοιπόν, περάσαμε στην τελική ευθεία και γιατί το είπα αυτό, γιατί οι φανατικοί του οπαδοί και ακροατές του Γιώργου Μαζωνάκη το έχουν ανακαλύψει ήδη ότι σε λιγότερο από μήνα, στις 10 Ιουνίου ακριβώς, Τετάρτη κιόλας, μεσοβδόμαδα, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα στο λιμάνι για μια μεγαλοπρεπή συναυλία. Πολλοί κόσμος και κοσμάκης θα είναι εκεί, ήδη έχουν αρχίσει να αγοράζουν τα εισιτήρια. Μαζί του θα είναι και ο Τρανός. Βέβαια το όνομα της βραδιάς και ο λόγος που πολλοί θα πάνε εκεί είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, εξαιρετικός καλλιτέχνης. Για σας λοιπόν που δεν είστε από τους φανατικούς, σας ενημερώνω τώρα ότι 10 Ιουνίου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, Τετάρτη, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα τα κάνει άνω κάτω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Στις 8 το απόγευμα, βράδυ. Εντάξει, δεν είναι βράδυ γιατί δεν θα έχει νυχτώσει. Θα είναι πολύ ωραία βραδιά όμως γενικότερα. Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Όσοι θέλετε να τον απολαύσετε, η συναυλία θα έχει τον τίτλο «Από το Α έως το Ω». Και εμείς ευχόμαστε απλά να έχει καλό καιρό, με την τρέλα που τον δέρνει, τον καιρό εννοώ, για να απολαύσουν όσοι θα πάνε τη βραδιά τους.

Εγώ όχι. Γύρω μου έχω αγαπημένους συναδέλφους που ετοιμάζονται να πάρουν σειρά. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα το 2ωρο σήμερα. Δεν ξέρω, για Δευτέρα πάρα πολύ γρήγορα πέρασε. Διανύουμε τη 18η, τη διανύσαμε δηλαδή την περισσότερη, 18η ημέρα του Μαΐου. Σιγά σιγά μετράμε αντίστροφα να αφήσουμε και αυτό

πάει στο Δελτίο Ειδήσεων με την Λίνα Πέτκου και αμέσως μετά δύο ολόκληρες ώρες η Μέρη Λεριά κοντά σας. Να είστε όλοι καλά, να έχουμε μια καλή καλή εβδομάδα. Ήρεμη, ήρεμη, γιατί no news, good news μπλέν και στα χωριά μας. Καλύτερα μην έχουμε καθόλου νέα παρά να έχουμε δυσάρεστα. Και με το καλό αύριο στις 6 θα σας συναντήσω και πάλι εδώ. Γεια σας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ότι η αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για συμφωνία στη Μέση Ανατολή δεν παρουσιάζει ουσιαστική πρόοδο και είναι ανεπαρκής, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το άξιος. Όπως αναφέρουν στο Λευκό Οίκο, εξετάζονται ακόμη και στρατιωτικές επιλογές με τον Τραμπ να συγκαλεί το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για σχετική συζήτηση. Παρά τις διπλωματικές επαφές, η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι οι ιρανικές προτάσεις δεν περιλαμβάνουν επαρκείς δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω πίεσης με τους αξιωματούχους να προειδοποιούν ακόμη και για διαπραγματεύσεις μέσω βομβών αν δεν υπάρξει αλλαγή στάσης από την Τεχεράνη. Προς τα τέλη Ιουλίου παραδίδεται η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, ενώ την άνοιξη του 2027 ολοκληρώνεται ο flyover, ένα έργο αιχμής για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο τρέχει με ταχύτητα τους ρυθμούς. Όπως τόνισε από το βήμα εκδήλωσης της εφημερίδας Μακεδονία ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Δήμας. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Pfizer Ελλάς στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum με στόχο τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την καινοτομία και την αγορά εργασίας. Η συνεργασία προβλέπει δράσεις για έρευνα, ψηφιακή υγεία, πρακτική άσκηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στις ευκαιρίες για νέους επιστήμονες στη Θεσσαλονίκη. Εξαρθρώθηκε από την Ελλάς εγκληματική ομάδα στο Ρέθυμνο που φέρεται να δρούσε από το 2021 με εκβιασμούς κατοίκων, αγροτικές φθορές και απάτες σε βάρος κοινοτικών επιδοτήσεων. Συνελήφθησαν 6 άτομα, εκ των οποίων τα 3 θεωρούνται βασικά μέλη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 6. Τα μέλη της ομάδας φέρονται να προχωρούσαν σε καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκφοβισμούς και εμπρισμούς, ενώ μέσω ψευδών δηλώσεων στον ΟΣΔΕ αποκόμισαν παράνομα επιδοτήσεις άνω των 586.000 ευρώ από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένταση σημειώθηκε στο μεικτό όρκο το εφετείο Θεσσαλονίκης, όπου αναβλήθηκε η δίκη για τη δολοφονία της 41χρονης εγγυού την πρωτοχρονιά του 2024. Συγγενείς του θύματος αντέδρασαν έντονα στη θέα ενός κατηγορούμενου, ενώ ο πατέρας της άτυχης γυναίκας ξέσπασε έξω από το δικαστήριο. Για την υπόθεση έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια και επιπλέον 15 χρόνια ο σύντροφός της και ο φίλος του, που κατηγορούνται ότι τη δολοφόνησαν για χρήματα και πέταξαν τη σωρό της σε δασική περιοχή. Ανεξάρτητος βουλευτής ο Πολάκης είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή, αντιδρώντας όταν ανακοινώθηκε ως ανεξάρτητος βουλευτής. Η τοποθέτησή του ήρθε λίγο μετά την ανακοίνωση στην Ολομέλεια της επιστολής του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου, με την οποία γνωστοποιείται η απομάκρυνσή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Σε πολιτική αντιπαράθεση για το ιδιωτικό χρέος εξελίσσεται η κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μετά από σκληρή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, που κατηγόρησε Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη για ανέξοδες υποσχέσεις και πολιτικές που, όπως αναφέρει, θα επανέφεραν συνθήκες αβεβαιότητας στην οικονομία. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε απορρίπτοντας τις αιτιάσεις της κυβέρνησης και υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις του στοχεύουν στην πραγματική προστασία των δαλειοληπτών και της πρώτης κατοικίας. Δεν θέλετε να βάλετε κανόνες, είστε τροχονόμοι συμφερόντων, υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Στα διεθνή, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση σε εστιατόριο στην περιοχή Ταρσός στην επαρχία της Μερσίνας. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, δράστης φέρεται ένας 17χρονος, ο οποίος διαφεύγει της σύλληψης. Η επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι και, σύμφωνα με πληροφορίες, αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες του καταστήματος. Ένας ενήλικας έχασε τη ζωή του από χανταϊό στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις αρχές να διευκρινίζουν ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με την πρόσφατη επιδημία στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Την ίδια ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα CDC εντείνουν τα μέτρα επιτήρησης και πρόληψης για τον ιό έμπολα, τονίζοντας πάντως ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεργιά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το ματς αρχίζει στις 4.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
2: Αναλύει.
3: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
2: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
2: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Ακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά.
9: Δες το
8: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.

Νίκος Απέργης, Νταφ Λόρενς, ίσως αύριο στα 9 λεπτά. Ακριβώς μετά τις 8, εδώ μαζί παρέα συντονισμένη FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μέρη Λεριά και σου λέω δες το από άλλη μεριά. Λίγο πιο αισιόδοξα, λίγο πιο θετικά. Αρχή της εβδομάδας, Δευτέρα, 18 Μαΐου. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα με θετικότητα, καλή εβδομάδα με υγεία, καλή εβδομάδα με χαμόγελα όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται. Έτσι, κόντρα σε όλα όσα συμβαίνουν και πραγματικά όχι απλά μας στεναχωρούν, ενίοτε μπορεί και να μας αγανακτούν, να μας εκνευρίζουν, να μας βάζουν έτσι σε ένα mood το οποίο όχι ουδέτερο, στενάχωρο είναι πολλές φορές τις περισσότερες. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106, ενώ έχω να σου πω ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Μην ξεχνάς ότι μας βρίσκεις και στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι, ακόμη δεν έχει βραδιάσει, είναι αυτή η γλυκιά η ώρα που σε λίγο θα απολαύσουμε και το ήλιο βασίλεμα, όπως μπορούμε βέβαια. Τυχαίροι όσοι βρίσκεστε κάπου πραγματικά που μπορείτε να το απολαύσετε. Βέβαια, βοηθάει και ο καιρός, διότι είχαμε ηλιοφάνεια σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτόματα συνεπάγεται πως και το ήλιο βασίλεμα θα είναι εντυπωσιακό. Και όταν φυσικά μιλάμε για την παραλία εδώ, τη δική μας, του Θερμαϊκού, τότε τα πράγματα αξιοκρατικά θα είναι ξεκάθαρα. Χρήστος Μάστορας έρχεται αμέσως τώρα και Μαργαρίτα.

Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα. Σήμερα γιορτάσουν ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Επίσης έχω να σου πω ότι σήμερα όσον αφορά στα των ημερών, επέτειους, λοιπές εορτές και όλα αυτά τα οποία έτσι τραβούν την προσοχή μας σε σχέση με την ημέρα πάντα. Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία η σημερινή. Μία ημέρα η οποία ίσως να την ακούμε για πρώτη φορά. Διεθνής ημέρα μουσείων επίσης. Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης η σημερινή όσον αφορά το εμβόλιο κατά του AIDS. Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας. Σίγουρα από τις ημέρες που δεν τις γνωρίζουμε. Σκοπός της ενημέρωσης του κοινού για μια ομάδα σπάνιων ασθενειών που επηρεάζουν κυρίως το νευρικό σύστημα και το δέρμα. Η Παγκόσμια ημέρα Πορφυρίας τιμάται κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου. Θεσπίστηκε με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για μια ομάδα σπάνιων ασθενειών που επηρεάζουν κυρίως το νευρικό σύστημα και το δέρμα. Η Πορφυρία είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει 8 διαταραχές οι οποίες προκαλούνται από έλλειψη ενός από τα ένσημα που συμμετέχουν στην παραγωγή της αίμης, ενός βασικού συστατικού της αιμοσφαιρίνης που βοηθά στη μεταφορά του οξυγόνου στο αίμα. Η έλλειψη αυτή οδηγεί σε μειωμένη παραγωγή αίμης και συσσόρευση χημικών ενώσεων που ονομάζονται πορφυρίνες στο σώμα, επηρεάζοντας έτσι το νευρικό σύστημα ή και το δέρμα. Επίσης σήμερα έχω να σου πω στα των ημερών και πάλι, είναι η ημέρα του στόλου της Βαλτικής στη Ρωσία. Πολλά και διάφορα έχουν συμβεί, γεγονότα ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά στη σημερινή ημερομηνία, στο Σαν σήμερα. Να σταθώ σε κάποια από αυτά και να τα μοιραστώ μαζί σου. Σαν σήμερα λοιπόν το 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ ντε Γκολ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Σαν σήμερα επίσης το 1980 άνθρωπος του Ηρακλής λαμβάνεται από αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλό Ταπέλιο προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Ο Γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. Επίσης, σαν σήμερα γεννιέται το 1846 ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ. Ο Φαμπερζέ, ο Ρώσος κοσμοτοπόλης, γνωστός και για τα ομώνυμα, διαμαντένια αυγά, αυτά τα επανάκριβα, αλλά τόσο εντυπωσιακά. Σαν σήμερα επίσης γεννιέται το 1919 η Μαργκότ Φοντέ, η Αγγλίδα μπαλαρίνα, ενώ σαν σήμερα φεύγει από την ζωή το 1967 ο Νικηφόρος Μανδηλαράς, Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής της Δημοκρατίας. Πάμε να υποδεχθούμε Πέτρο Ιακωβίδη και τέλεια.

0: Τέλεια, τέλεια. Και εμείς για να δούμε λίγο πόσο τέλεια είναι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, στους 21 βαθμούς Κελσίου. Να σου πω ότι η υγρασία είναι στο 63%. Καλά είμαστε. Βέβαια, ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κάτι το οποίο πραγματικά εκτιμάται ιδιαιτέρως. Και σε κάποιους, βέβαια, όλο αυτό με την καλοκαιρία είναι ικανό για να φτιάξει και η διάθεση. Τώρα, στις υπόλοιπες περιοχές εκτός κέντρου Θεσσαλονίκης, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη στους 21 βαθμούς Κελσίου, δυτικά Κορδελιό Θεσσαλονίκης 21 επίσης, Άνω Πόλη 21, Φίνικας 21 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία είναι περίπου στα ίδια, δηλαδή 63%. Να σου πω ότι για αύριο Τρίτη προβλέπονται νεφώσεις και βροχές, κανονικές θερμοκρασίες όμως για την εποχή. Ενώ Τετάρτη και Πέμπτη ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έχουμε όμως βροχοπτώσεις την Πέμπτη. Συγκεκριμένα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου, 18 με 30, αλλά με συννεφιά και βροχοπτώσεις. Κάτι το οποίο θα συνεχιστεί και την Παρασκευή, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19-26 βαθμούς Κελσίου για την εποχή, κανονικές θερμοκρασίες. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σταθώ στο 30 της Πέμπτης. Εκεί θα φτάσουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και με μίνι καύσωνα, τύπου δηλαδή, προς τα τέλη Μαΐου που βρισκόμαστε. Αν και νομίζω ότι επισήμως, δηλαδή 21 Μαΐου, μόλις δείχνει το ημερολόγιο, κάπου εκεί είναι καταχωρημένο ότι ξεκινάει, μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το καλοκαίρι. Τουλάχιστον έτσι συνέβαινε αρκετές δεκαετίες πριν, και στα έτη και στη δεκαετία του 80 και στη δεκαετία του 90 ακόμη, που ήταν λίγο πιο συγκεκριμένα τα πράγματα όσον αφορά τη μετάβαση από τη μία εποχή στην άλλη και γενικότερα τα του καιρού. Δηλαδή, όταν ήταν άνοιξη, βίωνες ανοιξιάτικες ιστορίες σε σχέση με τα των θερμοκρασιών, επίσης το καλοκαίρι, και γενικότερα δεν ήταν τόσο, θα λέγαμε έτσι, αλλοπρόσαλα τα πράγματα όσον αφορά τις θερμοκρασίες, τις αναλλαγές θερμοκρασίας. Ήταν λίγο πιο συγκεκριμένα και βέβαια σαφώς και ήταν πιο συγκεκριμένο το τοπίο όσον αφορά στα των εποχών. Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

όνειρο θα είναι ξανά. Συντονισμένη ως και τις 10, την καλησπέρα μου να στείλω στην Ελένη, την καλησπέρα μου στην Αναστασία, την καλησπέρα μου και στον Νίκο. Επικοινωνούμε στο 2310-25106, είναι στην διάθεσή σου. Και φυσικά εσύ μας ακούς πάντα διαδικτυακά στην διεύθυνσή μας fm100.gr. Ο Ηλίας Βρετός είναι εδώ και είναι εδώ με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Πρόκειται για Το Λάθος Σου. Ένα τραγούδι το οποίο αγαπήθηκε από το κοινό και μέσα από το Unblock Live Medley με τίτλο Τα Ερωτικά, όπως ακριβώς και το προηγούμενο, Το Μάτια Μου. Ο Ηλίας Βρετός, ο οποίος συνεχίζει τις επιτυχίες του μετά και από το Τα Έχω Βρει με τον Εαυτό Μου, Το Μάτια Μου, παρουσιάζοντας με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο την ερμηνεία του Το Λάθος Σου, ένα από τα πιο συναισθηματικά λαϊκά τραγούδια που έγραψε ο Σάκης Καντάς και κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2003. Το Λάθος Σου λοιπόν είναι εδώ και μέσα από την εκδοχή του Ηλία Βρετού ακολουθεί αμέσως μετά σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Ξύπνα, αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα, αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
3: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100, FM 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: πιο γλυκό μεθύσι.
1: Το πιο γλυκό μεθύσι στα Βέντο. Ευαγγελία από τις νέες συνεργασίες, νέο τραγούδι. Και εμείς έχουμε πολλά νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7. Συντονίσου λοιπόν νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο απόγευμα ξεκινάμε έτσι αυτή τη διαδρομή και ενημερωνόμαστε για ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία. Και είναι αρκετά τα νέα τραγούδια αυτή την περίοδο. Πολύ όμορφες και οι συνεργασίες, όπως αυτή ανάμεσα στον Κουινέλη στα Βέντο και στην Ευαγγελία. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Κλαβδία με νέο τραγούδι «Όνειρο βαθύ», στο γνώριμο ύφος της Κλαβδία, και επιστρέφουμε αμέσως μετά με νέα που αφορούν σε διεθνή πλαίσιο.

Ηλία και όνειρο βαθύ στο μουσικό έτσι ύφο στο γνώριμο, που θυμίζει και βέβαια το τραγούδι με το οποίο μας εκπροσώπησε το 2025 στο διαγωνισμό της Eurovision, Αστερομάτα. Και βέβαια με έντονο τον απόϊχο όσον αφορά τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, τη συμμετοχή της Ελλάδας με το Φέρτο που ερμήνευσε ο Ακύλας επί σκηνής, ο οποίος βέβαια βγήκε και σε ένα έτσι πολύ τρυφερό βίντεο ο ίδιος να απολογηθεί κατά κάποιο τρόπο, αν και δεν θα έπρεπε, διότι κατέβαλε το maximum της προσπάθειάς του επί σκηνής. Ένα τραγούδι το οποίο περιμέναμε να πάει καλύτερα, αλλά βρεθήκαμε στη 10η θέση. Εμείς κρατάμε τη συμμετοχή, κρατάμε όλο αυτόν τον παλμό που επικρατούσε την ώρα που παρουσιάζονταν το τραγούδι επί σκηνής στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, και να είμαστε καλά και του χρόνου να βρεθούμε και πάλι εκεί με την εκπροσώπησή μας. Λοιπόν, στην Ιαπωνία θα πάμε, διότι στην Ιαπωνία υπάρχει αυτή τη στιγμή, διαβάζω εδώ στο fantastica.gr, ένας λόφος στρωμένος με 5,3 εκατομμύρια μπλε λουλούδια. Είναι τόσο εντυπωσιακό όλο αυτό το οποίο υπάρχει και μέσω των φωτογραφιών, πραγματικά μπλε λουλούδια, τα οποία δεν τα συναντάς και τόσο εύκολα, διότι έχουμε συνηθίσει τα λουλούδια να είναι ροζ, κίτρινα, κόκκινα. Ο λόφος λοιπόν, μη χαράσει, μοιάζει σαν να έχει βαφτεί σε ένα πολύ εντυπωσιακό μπλε. Στο πάρκο λοιπόν αυτό, το οποίο πραγματικά προσφέρει αυτό το σούπερ, θα λέγαμε έτσι, θέαμα, κάτι το οποίο δεν συναντάμε, δεν ξέρω. Βέβαια έχουμε και εδώ τέτοιου είδους εντυπωσιακά πραγματικά φαινόμενα, δηλαδή την άνοιξη στην Νάουσα και στη Βέρεια και με τις ροδακινιές, όλο αυτό το ροζ, το οποίο είναι άκρος εντυπωσιακό, αλλά τώρα μπλε είναι λίγο περίεργο. Στο πάρκο λοιπόν Hitachi Site, στην Ιμπαράκι, 5,3 εκατομμύρια νεοφύλες καλύπτουν τον λόφο, μη χαράσει, με ένα απαλό γαλάζιο χρώμα, με την κορύφωση της ανθνοφορίας να υπάρχει κάπου εκεί στα τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου. Τα λουλούδια είναι μικροσκοπικά, αλλά από απόσταση ενώνονται και μοιάζουν σαν ένα απέρατο πεδίο στο χρώμα του ουρανού, ειδικά σε μια καθαρή, πραγματικά ανοιξιάτικη ημέρα κοντά στη θάλασσα. Μέρος της γοητείας είναι ο χρόνος. Η εποχή της ανθοφορίας των κερασιών έχει τη δική της ιστορία, τη δική της μυθολογία, αλλά αυτό έρχεται αμέσως μετά, όταν η άνοιξη στην Ιαπωνία μετατοπίζεται από τα δέντρα σε ολόκληρα τοπία. Είναι άκρος εντυπωσιακό για τους ταξιδιώτες, για όσους βρίσκονται εκεί, για όσους βρεθούν εκεί. Έλληνα Παπαρίζου, Πάνος Μοζουράκης, ο έρωτας γράφεται για δύο.

σας γράφετε για δυο. Κάποιες φορές μπορεί να γράφετε και για τρεις, δεν ξέρουμε. Πάντως είναι υποκειμενικό τώρα όλο αυτό. Στα της πόλης έρχεται το 10ο αυτοοργανωμένο Θεσσαλονίκη Pride. Συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Διαβάζω εδώ στην σχετική ανάρτηση, είδηση, ρεπορτάζ στο φεστιβάλ. Το αυτοοργανωμένο λοιπόν Θεσσαλονίκη Pride κλείνει τα 10 χρόνια παρουσίας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, καλώντας τον κόσμο να λάβει μέρος στις εκδηλώσεις του. Η πολύχρωμη πορεία ελεύθερης έκφρασης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου στις 7 το απόγευμα και θα ξεκινήσει με προσυγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέλου στις 5 το απόγευμα. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση της ομάδας Σίλβια Ριβέρα για ένα κινηματικό Θεσσαλονίκη Pride, όπως αναφέρεται, με όλες τις λεπτομέρειες για το πώς ξεκίνησε, πώς έχει δρομολογηθεί και βέβαια όλα αυτά τα οποία θα υπάρξουν και αφορούν όλους μας εκείνη την ημέρα. Το Σάββατο λοιπόν εσυκράτα, 23 Μαΐου, το αυτοοργανωμένο Θεσσαλονίκη Pride, το οποίο κλείνει 10 χρόνια παρουσίας, ξεκινάει με προσεγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέλου στις 5, ενώ η πολύχρωμη πορεία ελεύθερης έκφρασης θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα. Πάμε να υποδεχθούμε μέλισσες και μοναχική καρδιά.

ερωτήσεις. Μοναχική καρδιά. Είναι και αυτές οι καρδιές μοναχικές. Η μοναξιά κάποιες φορές έρχεται, δεν θέλεις, αλλά είναι εκεί. Ίσως γι' αυτό τελικά να τη δράμε, χωρίς να την έχουμε ζητήσει. Τη μοναχικότητα όμως είναι αρκετές οι φορές που την επιλέγουμε. Για να μην σου πω ότι σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να είναι και τρόπος ζωής του να επιλέξεις τη μοναχικότητα, να επιλέξεις να είσαι μόνος, μόνη αρκετές ώρες, αρκετές περιόδους της ζωής σου. Και αυτό όλο να λειτουργεί πραγματικά αγχολητικά και όμορφα στην όλη ψυχολογία και στην ψυχοσύνθεση.

έχουμε και πανσέλινο, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Αυτό το μήνα, δηλαδή το Μάιο, έχουμε ουσιαστικά δύο πανσελίνους. Δηλαδή, είχαμε 1η Μαΐου την εντυπωσιακή αυτή πανσέλινο των λουλουδιών, αλλά έχουμε στον ίδιο μήνα και τέλη Μαΐου, δηλαδή νομίζω 31 Μαΐου. Δεν συμβαίνει συχνά όλο αυτό. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έτσι είμαστε τυχεροί που θα υπάρχει τώρα, διότι το φεγγάρι των λουλουδιών κορυφώθηκε την 1η Μαΐου. Βέβαια ήταν ευδιάκριτο αρκετά βράδια πριν. Έχουμε λοιπόν και 31 Μαΐου, δηλαδή ουσιαστικά τελευταία Κυριακή Μαΐου, 31 Μαΐου μετά του Αγίου Πνεύματος, είναι εκείνο το τριήμερο. Έχουμε το μπλε φεγγάρι, Blue Moon, εντυπωσιακό και αυτό, και φαντάζομαι όλο αυτό θα έχει και τις επεκτάσεις του, θα επηρεάσει δηλαδή κόσμο και κοσμάκι. Θα τα πούμε λίγο αργότερα, διότι έχουμε ακόμη μέχρι και τις 31 Μαΐου, 18 Μαΐου δείχνει το ημερολόγιο. Θα λέμε τις επόμενες ημέρες, τα επόμενα βράδια, πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτή η πανσέλινος, δηλαδή η πανσέλινος Blue Moon, και ποιους θα επηρεάσει, πώς θα επηρεάσει, διότι αυτό είναι που μας αφορά κάθε φορά, έτσι. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 9 με τη δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου για τη δική σου ενημέρωση, και διαφημιστικό διάλειμμα. Επανέρχομαι αμέσως μετά, διότι έχουμε δρόμο μπροστά μας, ραδιοφωνικό δρόμο έως και τις 10. Ονειράμα, εμένα να θυμάσαι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ εμφανίστηκε ψύχραιμος για τον ελληνικό τουρισμό εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων, τονίζοντας ότι δεν διαφαίνεται συστημική κρίση και ότι ο κλάδος παραμένει ανθεκτικός. Εκτίμησε ότι η τυχόν παράταση των συγκρούσεων διεθνώς θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία, αλλά υπογράμμισε πως η Ελλάδα μπορεί να υποφεληθεί αν διαχειριστεί σωστά τον ανταγωνισμό και τις νέες συνθήκες. Αναφέρθηκε επίσης στη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, στην ανάγκη ισορροπίας με το περιβάλλον και στις υποδομές, ενώ προανήγγειλε ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης υπερασπίστηκε τη στρατηγική των ήρεμων νερών με την Τουρκία, λέγοντας ότι έχει βελτιώσει την κατάσταση στο Αιγαίο, αλλά προειδοποίησε πως μια θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας θα μπορούσε να προκαλέσει νέα ένταση. Τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερή στη θέση. Πως μοναδικό θέμα διαλόγου με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, ενώ ανέδειξε και τις διεθνείς συμμαχίες της χώρας, αλλά και τη συνολική ενίσχυση της εξωτερικής πολιτικής. Εξαρθρώθηκε από την Ελλάς εγκληματική ομάδα στο Ρέθυμνο, που φέρεται να δρούσε από το 2021 με εκβιασμούς κατοίκων, αγροτικές φθορές και απάτες σε βάρος κοινοτικών επιδοτήσεων. Συνελήφθησαν 6 άτομα, εκ των οποίων τα 3 θεωρούνται βασικά μέλη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 6. Τα μέλη της ομάδας φέρονται να προχωρούσαν σε καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκφοβισμούς και εμπρισμούς, ενώ μέσω ψευδών δηλώσεων στον ΟΣΔΕ αποκόμισαν παράνομα επιδοτήσεις άνω των 586.000 ευρώ από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη την τρίτη ετήσια έκθεση του e-Kouros, που καταγράφει ψηφιακά τα στοιχεία του ελληνικού αθλητισμού για το 2025 και τα συγκρίνει με το 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφονται πάνω από 6.000 σωματεία, 452.961 αθλητές και περισσότεροι από 20.000 προπονητές, με αύξηση σε όλες τις βασικές κατηγορίες. Ο κ. Βρούτσης χαρακτήρισε το e-Kouros θεσμό και διεθνή καλή πρακτική, τονίζοντας ότι αποτελεί εργαλείο για τον σχεδιασμό πολιτικών στον αθλητισμό. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στο συνέδριο του κύκλου ιδεών, τόνισε ότι η διαχείριση κρίσεων και ειδικά τα ελληνοτουρκικά δεν λειτουργούν πλέον με το παλιό τρίγωνο, αλλά σε ένα πιο σύνθετο διεθνές περιβάλλον με πολλαπλά σχήματα και παίκτες. Υπογράμμισε την ανάγκη η Ελλάδα να συμμετάσχει ενεργά στα διεθνή σχήματα, αλλά να διατηρεί τον έλεγχο των ελληνοτουρκικών σχέσεων και να διαμορφώνει η ίδια το ρυθμό τους. Ανεξάρτητος βουλευτής ο Πολάκης είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή, αντιδρώντας όταν ανακοινώθηκε ως ανεξάρτητος βουλευτής. Η τοποθέτησή του ήρθε λίγο μετά την ανακοίνωση στην ολομέλεια της επιστολής του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, με την οποία γνωστοποιείται η απομάκρυνσή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η Ελένη Αυλονίτου ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά από πολυετή παρουσία στο κόμμα. Σε δήλωσή της τόνισε ότι παραμένει προσιλωμένη στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και ότι η αποχώρηση δεν σημαίνει απομάκρυνση από την πολιτική δράση. Έκανε μάλιστα λόγο για νέο ξεκίνημα, σημειώνοντας ότι θα συνεχίσει να συμμετάσχει ενεργά στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες. Το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα προς το Ισραήλ για την ασφάλεια των Ελλήνων του στολίσκου Global Sumut Flotilla μετά την αναχέτηση πλοίων της αποστολής με ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα. Ζητά επίσης να διασφαλιστεί προξενική συνδρομή για τους Έλληνες πολίτες. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ότι η αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για συμφωνία στη Μέση Ανατολή δεν παρουσιάζει ουσιαστική πρόοδο και είναι ανεπαρκής. Όπως αναφέρουν, στο Λευκό Οίκο εξετάζονται ακόμη και στρατιωτικές επιλογές. Παρά τις διπλωματικές επαφές, η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι οι Ιρανικές προτάσεις δεν περιλαμβάνουν επαρκείς δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω πίεσης με τους αξιωματούχους να προειδοποιούν ακόμη και για διαπραγματεύσεις μέσω βομβών, αν δεν υπάρξει αλλαγή στάσης από την Τεχεράνη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη, στον FM 100.
3: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει, είναι στα Highlights.

0: θέατρο ξανά μαζί παντού.
1: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
1: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
2: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
1: Σας περιμένουμε.
3: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
4: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Εδώ είμαστε στη δεύτερη μας ώρα, στα 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 9, από το βραδάκι της Δευτέρας, ξεκίνημα στην εβδομάδα. Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο Νίκος Μωραΐτης παρουσιάζουν το νέο σίγγλ Φωτιά στη νύχτα, disco pop έκρηξη, μια καλλιτεχνική σύμπραξη που είναι φρέσκια, με έναν ήχο που ξεσηκώνει από τη χρυσή εποχή των 80's, προσαρμοσμένα βέβαια πάντα στη σύγχρονη dance σκηνή. Συντονισμένη έως και τις 10, FM 100, είμαι η Μέρη Λεριά, επικοινωνούμε στο 2310-285-106 και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Θέλω να ξέρεις, οι Real έρχονται αμέσως τώρα.

Serial, θέλω να ξέρεις, και στα της κοινωνίας ένα ενδιαφέρον έτσι άρθρο το οποίο διαβάζω εδώ στο Festival. Γεννήσεις λέει μετά τα 40, γιατί αυξάνονται συνεχώς στην Ελλάδα, γιατί δείχνουν τα νέα στοιχεία. Η εικόνα λοιπόν της μητρότητας αλλάζει θεαματικά τις τελευταίες δεκαετίες, με τις γεννήσεις από γυναίκες άνω των 40 ετών να καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση. Την ώρα που το συνολικό πλήθος των γεννήσεων στη χώρα μειώνεται σταθερά, όλο και περισσότερες γυναίκες αποκτούν παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία, ανατρέποντας τελικά τα δημογραφικά δεδομένα του παρελθόντος. Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα, οι γεννήσεις από γυναίκες ηλικίες 40 ετών και άνω έχουν πενταπλασιαστεί μετά το 1990. Παράλληλα, το ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο των γεννήσεων αυξήθηκε εντυπωσιακά από μόλις 1,8% στις αρχές της δεκαετίας του 80, σε περισσότερο από 10% το 2023 και το 2024. Η βασικότερη αιτία αυτής της αλλαγής είναι η συνεχής μετατόπιση της ηλικίας τεκνοποίησης. Οι γυναίκες σήμερα καθυστερούν όλο και περισσότερο τη δημιουργία οικογένειας, είτε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, είτε εξαιτίας οικονομικών και κοινωνικών συνθήκων που δυσκολεύουν τη γονεϊκότητα σε νεαρότερη ηλικία. Πάμε να υποδεχθούμε Δήμο Αναστασιάδη και 5 νύχτες.

Δήμος Αναστασιάδης και πέντε νύχτες από τα νέα του τραγούδια, από τα νέα του σίγκλ στα 18 λεπτά ακριβώς μετά τις 9, αυτό το γλυκό βραδάκι πλέον της Δευτέρας, στη δεύτερη μας ώρα, πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μην ξεχνάς ότι επικοινωνούμε στο 2310-285-106, είναι στην διάθεσή σου, έτσι για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Να στείλω την καλησπέρα μου και εγώ στην Αναστασία, να στείλω την καλησπέρα μου και στην Αντιγόνη, να στείλω την καλησπέρα μου και στον Γιώργο. Τώρα βρίσκομαι εδώ στο παράξανα.gr, είναι από τα αγαπημένα έτσι, sites, λογαριασμοί ουσιαστικά στο Instagram. Αν η καρδιά λέει της μητέρας τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το μωρό στέλνει τα δικά του βλαστοκύτταρα στην καρδιά της μητέρας για να βοηθήσει στην αποκατάστασή της. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της εγκυμοσύνης συμβαίνει ένα αξιοσημείωτο βιολογικό φαινόμενο γνωστό ως εμβρυϊκός μικροχυμερισμός, κατά το οποίο κύτταρα του εμβρίου περνούν το πλακούντα, εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος της μητέρας, όπου μπορούν να παραμείνουν για χρόνια, ακόμα και δεκαετίες μετά το τοκετό. Αυτά λοιπόν τα κύτταρα δεν είναι παθητικά, πολλά εμφανίζουν ιδιότητες παρόμοιες με βλαστοκύτταρα, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να μετατρέπονται σε πολλούς διαφορετικούς τύπους ιστών. Έρευνες λοιπόν έχουν εντοπίσει κύτταρα προερχόμενα από το έμβριο σε διάφορα όργανα της μητέρας, στους πνεύμονες, το ύπαρ, τον εγκέφαλο, ιδιαίτερα στην καρδιά και κυρίως σε περιοχές τραυματισμού. Πειραματικές λοιπόν και παρατηρητικές μελέτες δείχνουν ότι ως αντίδραση σε βλάβη των ιστών της μητέρας, όπως ένας καρδιακός τραυματισμός, αυτά λοιπόν τα κύτταρα μπορεί να μεταναστεύσουν στο σημείο της βλάβης, όπου μπορούν να ενσωματωθούν στον ιστό και να εκφράσουν χαρακτηριστικά καρδιομυοκυττάρων, μυϊκών κυττάρων της καρδιάς ή κυττάρων ενδοθυλιακών που συμμετέχουν στο σχηματισμό αιμοφόρων αγίων. Νομίζω ότι είναι ένα θαύμα όλο αυτό το οποίο συμβαίνει κατά τη διάρκεια της κοιήσεως και για τη μητέρα και για το έμβριο. Θοδωρής Φέρης και Είπες.

Θοδωρής Φέρης είπε σε ένα τραγούδι μάλιστα το οποίο ακούστηκε και πολύ και συνεχίζει και ακούγεται και στην πλατφόρμα του TikTok και μάλιστα χρησιμοποιήθηκε αρκετά για video creations, είτε παρεμηνεύοντας, παραφράζοντας το τραγούδι, είτε αυτούσιο έτσι ακριβώς όπως το ακούς και εσύ. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε στο ημίωρο αυτό πριν το διαφημιστικό διάλειμμα των 9:30 και η συνέχεια έρχεται με μία είδηση η οποία έτσι αφορά σε διεθνή πλαίσιο, αλλά νομίζω ότι είναι μία είδηση που αφορά όλους όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο. Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία του Μουντιάλ, ο τελικός του 2026 θα περιλαμβάνει half time show εμπνευσμένο από το Super Bowl. Η διοργάνωση θα είναι ήδη ιστορική, καθώς θα φιλοξενηθεί από κοινού σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό, ενώ θα συμμετέχουν 48 ομάδες. Σύμφωνα λοιπόν με τη FIFA, το show θα στηρίξει το FIFA Global Citizen Education Fund με στόχο τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για εκπαιδευτικά και ποδοσφαιρικά προγράμματα παιδιών παγκοσμίως. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium, ενώ φημολογούνται εμφανίσεις από Σακύρα και Μαντόνα. Θα δούμε τι τελικά θα ισχύει από όλα αυτά και αν όντως θα συμβεί κάτι τέτοιο και ένα γεγονός το οποίο έτσι θα είναι φαντασμαγορικό, μουσικό και θα θυμίζει κάτι από το Super Bowl. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με Γιώργο Σαμπάνη και Δε Μ' Αγαπούσες.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: FM100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Νικόλας Ραπτάκης και Βγαίνω Εθνική. Είναι το νέο του τραγούδι, το νέο του σίγκλ. Μέσα από το επερχόμενο προσωπικό του άλμπουμ, πρώτο προσωπικό άλμπουμ. Και εμείς έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ μαζί παρέα, FM100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Επικοινωνώντας το 2310-285-106, αρχή της εβδομάδας, Δευτέρα. Αν είσαι τυχερός, τυχερή, τι ξεκουράστηκε στο Σαββατοκύριακο. Όλα καλά, πραγματικά. Ξεκινάει η εβδομάδα ξεκούραστα. Τώρα, βέβαια, διάβασα έτσι πρόσφατα μία ανάρτηση. Δεν θυμάμαι ακριβώς πού. Μάλλον ήταν από κάποια. Από κάποια γυναίκα, μία ανάρτηση η οποία έκανε λόγο για το Σαββατοκύριακο, το οποίο μόλις έχει τελειώσει και εσύ ήδη που έχεις προλάβει, ήδη έχεις καταφέρει να ξεκινήσεις το Σαββατοκύριακό σου και να προσπαθήσεις να τα χωρέσεις όλα σε ένα Σαββατοκύριακο. Τη βρήκα την ανάρτηση, είναι γενικότερα έτσι ένας λογαριασμός. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει, που πρέπει να καθαρίζεις όλο το σπίτι, να βάλεις πλυντήρια, να σιδερώσεις, να πας για ψώνια, μετά σε κάποιο παιδικό. Party, να δεις τους φίλους σου, να κάνεις κάτι για σένα και όλα αυτά για να γυρίζεις τη δουλειά τη Δευτέρα και να σε ρωτήσουν, ξεκουράστηκες? Πραγματικά είναι ένας λογαριασμός ο οποίος είναι ουσιαστικά λογαριασμός που μάλλον φέρεται σαν ομάδα με απόψεις γενικότερα κοινωνικές που αφορούν στην ψυχολογία, στο well-being, στην καθημερινότητα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι όλοι μας κατά καιρούς έχουμε βιώσει τέτοια Σαββατοκύριακα ή βιώνουμε τέτοια Σαββατοκύριακα που προσπαθούμε πραγματικά να χωρέσουμε τα πάντα στη διάρκεια 48 μόλις ωρών. Ό,τι δεν προλαβαίνουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Γιάννης Φακίνος, έρχεται αμέσως τώρα με νέο τραγούδι και περαστική.

περαστική, Γιάννης Φακίνος, μπαλάντα σε ερωτικό mood, σε χαλαρό mood και νέο τραγούδι. Τώρα, αναστάτωση σε αγώνα δρόμου στην Νάουσα. Παιδιά ακολούθησαν λαθασμένη πορεία και καθυστέρησαν να επιστρέψουν στον τερματισμό. Αναστάτωση λοιπόν που προκλήθηκε στον παιδικό αγώνα, κατά τη διάρκεια του παιδικού αγώνα των χιλίων μέτρων, στο πλαίσιο του 22ου αγώνα θυσίας, που διοργανώθηκε από τον Δήμο Νάουσας και την Αντιδημαρχία Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού το πρωί εχθές της Κυριακής, 17 Μαΐου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση από την Αντιδήμαρχο Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, Χριστίνα Ράλη. Κατά τη διάρκεια της παιδικής διαδρομής δημιουργήθηκε σύγχυση, με αποτέλεσμα τα παιδιά που συμμετείχαν να ακολουθήσουν λαθασμένη πορεία να καθυστερήσει η επιστροφή του στον τερματισμό. Και σαφώς όλο αυτό προκάλεσε απολύτως δικαιολογημένα ανησυχία στους γονείς, στους διοργανωτές και σε όλους όσους βρισκόταν στο χώρο. Τέλος καλό, όλα καλά. Τα παιδιά, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος, με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στα παιδιά και τους γονείς τους, συνέχισε η Αντιδήμαρχος, η οποία εξέφρασε και την ειλικρινή της συγγνώμη για την όλη αναστάτωση που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αυτού του παιδικού αγώνα. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής δημιουργήθηκε η σύγχυση, με αποτέλεσμα τα παιδιά που συμμετείχαν να μην ακολουθήσουν την πορεία την οποία έπρεπε. Καθυστέρησαν λοιπόν την επιστροφή τους στον τερματισμό. Το σημαντικότερο είναι ότι τα παιδιά εντοπίστηκαν λίγη ώρα αργότερα και ο συναγερμός που είχε σημαίνει έληξε. Ωστόσο, η αγωνία που βίωσαν οι γονείς είναι κάτι που δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Και νομίζω ότι όποιος έχει ζήσει έτσι κάτι παρόμοιο, που για κάποια στιγμή, για δευτερόλεπτα, για λεπτά, μπορεί να ανησύχησε για το που βρίσκεται το παιδί του, μπορεί να μην ξέρει που είναι το παιδί του, μπορεί να χάθηκε εκείνη τη δεδομένη στιγμή για δευτερόλεπτα, είναι πραγματικά ένα feeling, ένα αίσθημα, συνέστημα, το οποίο δεν περιγράφεται. Νιώθεις ότι έχει σταματήσει ο κόσμος. Αυτό, τόσο απλά. Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια από τα νέα του τραγούδια. Μία σειρά από 6 στο σύνολο νέα τραγούδια τα τέλη του 2025 μέχρι και τώρα, και εμείς στα 14 λεπτά που είναι από τις 10 από το βραδάκι της Δευτέρας. Καλησπέρα μου και στην Φωτεινή. Ξεκίνημα της εβδομάδας, είναι καλό να οργανώνεσαι στο ξεκίνημα, στην αρχή της εβδομάδας. Δεν είναι πάντα εφικτό βέβαια. Κάποιες φορές θα προσπαθούμε αυτό την Κυριακή να οργανωθούμε. Τι υπάρχει από εκκρεμότητες, από δουλειές, όλα όσα τρέχουν, όλα όσα πρέπει να δρομολογήσουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο αυτό να συμβαίνει έτσι τη Δευτέρα το πρωί και όχι την Κυριακή, διότι είναι η Κυριακή που είναι ως μέρα, είναι λίγο περίεργη και αν έχεις χαλαρώσει ακόμη περισσότερο, μπορεί και λίγο να μελαγχολήσεις, να νιώσεις έτσι όλο αυτό το feeling και αυτή τη διάθεση, η οποία νομίζω είναι κατάλοιπο των παιδικών μας χρόνων, διότι μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία στο σχολείο κατά τη διάρκεια των σχολικών μας χρόνων, με το που τελείωνε το Σαββατοκύριακο και βέβαια μιλάω σχολικά χρόνια εκεί στο δημοτικό σχολείο που δεν υπήρχε άγχος για διάβασμα, διότι τα πράγματα ήταν Σαββατοκύριακο ίσον παιχνίδι, τόσο ξεκάθαρο. Τότε λοιπόν ήταν που ερχόταν το βράδυ της Κυριακής και ξεκινούσε αυτή η μελαγχολία. Φροντίζω λοιπόν να οργανώνομαι έτσι στην αρχή της εβδομάδας, δηλαδή Δευτέρα πρωί, Δευτέρα μεσημεράκι, και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σωστό. Καλή οργάνωση και σε σένα, Φωτεινή μου. Πάμε να υποδεχθούμε Ηλία Βρετό και Ματιά.

Ηλίας Βρετός και μάτια μου, ότι κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω και θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη 19 Μαΐου. Εδώ θα είμαστε ακριβώς στις 8 για να σου ξαναπώ δέστο από άλλη μεριά. Εσύ μπαίνεις εδώ, ακολουθείς δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 με τη δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου για τη δική σου ενημέρωση, ενώ αμέσως μετά τη σκητάλη παίρνει η Αριστεία Κοτόζογλου και Μπολερό. Λοιπόν, ευχές για μια καλή εβδομάδα, από εκεί να ξεκινήσουμε, όσο καλύτερη γίνεται, με θετικότητα, με θετικές σκέψεις και με υγεία. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, να είσαι καλά όπου κι αν είσαι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε κλίμα συγκίνησης και με ποντιακούς ήχους άναψε απόψε στην πλατεία Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη η φλόγα της μνήμης, τη μνήμη της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού με αφορμή τα 107 χρόνια από τον ξεριζωμό. Στην εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης μίλησε για την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και ανακοίνωσε πρόταση για τη δημιουργία πάρκου μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων στην πόλη έπειτα από διαβούλευση με ποντιακές οργανώσεις. Την εκδήλωση χαιρέτησαν εκπρόσωποι φορέων και της αυτοδιοίκησης, ενώ υπογραμμίστηκε η σημασία της ιστορικής μνήμης και της διεθνούς αναγνώρισης της γενοκτονίας. Τη μνήμη της γενοκτονίας των ποντίων τίμησε και η Βουλή σε εκδήλωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας έκανε λόγο για οργανωμένη εξόντωση και τόνισε ότι η ιστορική μνήμη παραμένει ζωντανή και αποτελεί χρέος για τις επόμενες γενιές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤ, εμφανίστηκε ψύχρεμος για τον ελληνικό τουρισμό εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων, τονίζοντας ότι δεν διαφαίνεται συστημική κρίση και ότι ο κλάδος παραμένει ανθεκτικός. Εκτίμησε ότι η τυχόν παράταση των συγκρούσεων διεθνώς θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία, αλλά υπογράμμισε πως η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί αν διαχειριστεί σωστά τον ανταγωνισμό. Αναφέρθηκε επίσης στη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, στην ανάγκη ισορροπίας με το περιβάλλον αλλά και στις υποδομές, ενώ προανήγγειλε ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης υπερασπίστηκε τη στρατηγική των ήρεμων νερών με την Τουρκία, λέγοντας ότι έχει βελτιώσει την κατάσταση στο Αιγαίο, αλλά προειδοποίησε πως μια θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας θα μπορούσε να προκαλέσει νέα ένταση. Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερή στη θέση πως μοναδικό θέμα διαλόγου με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, ενώ ανέδειξε και τις διεθνείς συμμαχίες της χώρας και τη συνολική ενίσχυση της εξωτερικής πολιτικής. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα στο Ρέθυμνο που φέρεται να δρούσε από το 2021 με εκβιασμούς κατοίκων, αγροτικές φθορές και απάτη σε βάρος κοινοτικών επιδοτήσεων. Συνελήφθησαν 6 άτομα, εκ των οποίων τα 3 θεωρούνται βασικά μέλη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 6. Τα μέλη της ομάδας φέρονται να προχωρούσαν σε καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκφοβισμούς και εμπρισμούς, ενώ μέσω ψευδών δηλώσεων στον ΟΣΔΕ αποκόμιζαν παράνομα επιδοτήσεις άνω των 586.000 ευρώ από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κάλυμνο, σε εξέλιξη βρίσκεται υπόθεση ανθρωποκτονίας από πρόθεση μετά τον θάνατο 47χρονου αλιέα. Ο άνδρας εντοπίστηκε από το λιμενικό χωρίς τις αισθήσεις του μετά από πτώση στη θάλασσα από αλιευτικό σκάφος, ενώ διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Κάλυμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για την υπόθεση, συνελήφθη ο 44χρονος κυβερνήτης του σκάφους με τις αρχές να ερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού. Ανεξάρτητος βουλευτής ο Πολάκης είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή, αντιδρώντας όταν ανακοινώθηκε ως ανεξάρτητος βουλευτής. Η τοποθέτησή του ήρθε λίγο μετά την ανακοίνωση στην Ολομέλεια της επιστολής του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου, με την οποία γνωστοποιείται η απομάκρυνσή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα προς το Ισραήλ για την ασφάλεια των Ελλήνων του στολίσκου Global Sumut Flotilla μετά την αναχέτηση πλοίων της αποστολής με ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα. Ζητά επίσης να διασφαλιστεί η προξενική συνδρομή για τους Έλληνες πολίτες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιφερειακή οδό, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων στο ρεύμα προς τα ανατολικά λόγω εργασιών για τον flyover. Νέα λεωφοριακή γραμμή ξεκινά στο Δήμο Ωραιοκάστρου, συνδέοντας για πρώτη φορά τις περιοχές Δρυμόλυτη και Μελισσοχώρη με το κέντρο του Ωραιοκάστρου. Το πρώτο δρομολόγιο της γραμμής 84Μ θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου. Στα διεθνή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι διατεθειμένος να κάνει παραχωρήσεις προς το Ιράν, στον απόϊχο της νέας απάντησης της Τεχεράνης για πιθανές συνομιλίες σχετικά με πυρηνική συμφωνία. Σε συνέντευξή του στη New York Post, ανέφερε ότι το Ιράν γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί σύντομα, αφήνοντας αιχμές και κλείνοντας ουσιαστικά την πόρτα σε άμεσες διαπραγματεύσεις. Κλείνουμε με τον καιρό. Αύριο, Τρίτη 19 Μαΐου, αναμένεται άστατος με βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι σε κεντρικά, ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας, κατά τόπους έντονες με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Ακολουθεί τον Μπολερό με την Αριστεία Κοντοζόλου.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ξύπνα αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. και γίνε αισιολόγος, κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Να μάθεις να φεύγεις από όπου δεν ξέρουν να σε κρατάνε. Καλώς ορίσατε, μόλις ξεκίνησε τον Μπολερό.

κάθε βράδυ, φίλες και φίλοι, έτσι και το απόψινό βράδυ Δευτέρας, όταν η πόλη μετράει τα άστρα, λίγο μετά τις 10 είναι η ώρα που συντονιζόμαστε εδώ παρέα στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα, η Αριστεία Κοντόζογλου.

Να καλησπερίσω όλους εσάς, μας ακούτε μέσα από τα RGNA και φυσικά όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Έχουμε ήδη ξεκινήσει, είναι το Μπολερό, εκεί όπου οι ιστορίες βρίσκουν φωνή και οι μνήμες γίνονται παρόν, αγαπητοί ακροατές. Απόψε μια εκπομπή με ιδιαίτερο βάρος, γιατί θα μιλήσουμε για τη μνήμη, για την απώλεια, αλλά και για εκείνη τη δύναμη που μας κρατά να θυμόμαστε, να τιμάμε και να συνεχίζουμε.

Να καλησπερίσουμε και τους φίλους ακροατές από την Κάτω Τούμπα και ιδιαίτερα την Ζωή και τον Δημήτρη. Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα από την Αχυροποίητο, τους φίλους ακροατές από την Φιλίππου, την Μακρυγιάννη, τους φίλους ακροατές από την Αγίου Δημητρίου και ιδιαίτερα τον Στέργιο και την Κική. Να καλησπερίσουμε την Γιούλα. Σιγά σιγά έρχονται τα μηνύματά σας. Και πάμε αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε αυτή την εβδομάδα ποιες εκδόσεις φιλοξενούμε και φυσικά δύο βιβλία των εκδόσεων, λοιπόν, iWrite, όπου ένας τυχερός, δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν από ένα βιβλίο από αυτά που θα αναφέρω αντίστοιχα. Οι εκδόσεις iWrite, φίλες και φίλοι, αποτελούν ένα σύγχρονο εκδοτικό οργανισμό που υποστηρίζει τον συγγραφέα με ολοκληρωμένες εκδοτικές υπηρεσίες και αυστηρή εμφάνιση στην παραγωγική ποιότητα. Με παρουσία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παρέχουν εξειδικευμένη μελέτη έκδοσης και κατευθύνουν βήμα-βήμα κάθε δημιουργό προς μια ολοκληρωμένη, ανταγωνιστική και εμπορικά σωστά δομημένη έκδοση. Οι τίτλους διατίθονται μέσω δικτύων, συνεργατών και μεγάλων βιβλιοπωλείων, προσφέροντας πανελλαδική κάλυψη και ουσιαστική πρόσβαση στο αναγνωστικό κοινό. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε και να ξετυλίξουμε τις επόμενες μέρες σιγά σιγά τα δύο βιβλία που θα κληρώσουμε την Παρασκευή. Και τα δύο από τις εκδόσεις iWrite, «Η ντροπή στο τραπέζι και άλλα μικρά δράματα» της Μαρίας Αλεξιάδου. Είναι ένα βιβλίο που μιλά κατευθείαν σε όσους έχουν νιώσει το κοινωνικό άγχος και τους κόβει τη φωνή. Να τους μικραίνει την παρουσία και να τους κρατά πίσω. Με σύγχρονο λόγο, φίλες και φίλοι, αμεσότητα, χιούμορ και βιωματική δύναμη δεν μένει στη θεωρία, αλλά γίνεται ένας ουσιαστικός σύμμαχος για κάθε άνθρωπο που θέλει να καταλάβει τον εαυτό του, να σταθεί με περισσότερη επίκη απέναντί του και να πάρει ξανά χώρο στη ζωή του. Ένα βιβλίο αναγνωρίσιμο, χρήσιμο και βαθιά ανθρώπινο που ξεχωρίζει γιατί γράφτηκε από μέσα προς τα έξω. Εκδόσεις iWrite και το δεύτερο βιβλίο, το οποίο θα δώσουμε, το «Όπως σκέφτεται ένας άνθρωπος» του James Allen, δεν είναι ένα ακόμα βιβλίο αυτοβελτίωσης, αλλά είναι ένας διαχρονικός οδηγός προσωπικής μεταμόρφωσης που εμπνέει εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Με λόγο λιτό, αλλά βαθιά στοχαστικό, αποκαλύπτει μια απλή και ισχυρή αλήθεια. Ποια? Ότι σκέφτεσαι, αυτό γίνεσαι. Γραμμένο, φίλες και φίλοι, το 1903, το βιβλίο παραμένει ένα από τα πιο επιδραστικά και διαχρονικά έργα της φιλοσοφίας, της αυτογνωσίας και της προσωπικής ευθύνης. Περισσότερα και για τα δύο αυτά βιβλία τις επόμενες μέρες μέσα εδώ από το βραδινό ταξίδι που κάνουμε όλοι μαζί στον FM 100 κάθε βράδυ.

0: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, αύριο 19 Μαΐου, μια μέρα που δεν είναι απλώς ιστορική, είναι βαθιά ανθρώπινη. Η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Μια σελίδα της ιστορίας που γράφτηκε με πόνο, αλλά και με αξιοπρέπεια. Με αφορμή την αυριανή ημέρα, στην τηλεφωνική μας γραμμή, καλωσορίζουμε την κυρία Βιβί Κουρτίδου, δικηγόρο παρά Αρείο Πάγο, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και εκλεγμένη Περιφερική Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας, στον ποντιακό χώρο κατέχει τη θέση της Ειδικής Γραμματέως και Νομικής Συμβούλου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων. Καλωσορίσατε, σας ευχαριστούμε για το κάλεσμα, την ανταπόκριση και την τιμή που μας κάνετε απόψε.
1: Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι τιμή πάντα να βρίσκομαι στο ραδιόφωνο σας, να συζητάμε και να ενημερώνουμε και τον κόσμο σας έτσι, για τις εκδηλώσεις που κορυφώνονται αύριο για αυτή την μαύρη επέτειο για εμάς και νομίζω και για όλους τους Έλληνες, της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
0: Πριν περάσουμε και μας μιλήσετε για αύριο και τις εκδηλώσεις, θα θέλαμε λίγο να μας ταξιδέψετε και να μας πείτε τι έγινε που βρεθήκατε πριν λίγες μέρες στις Βρυξέλλες. Ο λόγος εσάς.
1: Πραγματικά φέτος συμπληρώνονται 107 χρόνια και είναι η πρώτη φορά που το λέω με κάθε ειλικρίνεια και νομίζω ότι εκφράζω και το σύνολο, όλους τους αδερφούς πόντιους. Βλέπουμε μια ακτίδα, βλέπουμε ένα φως στο τούνελ. Μιλάμε τόσα χρόνια για το πάγιο αίτημά μας για τη διεθνή αναγνώριση γενοκτονίας. Βρεθήκαμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 11 έως 13 Μαΐου στις Βρυξέλλες, καλεσμένοι από τον κύριο Δημήτρη Τσιόδρα, τον Ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα, όπου διοργανώναμε μία ημερίδα με θέμα γενοκτονία, ένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Εκεί κάναμε επαφές με πάρα πολλούς, μεμονωμένες επαφές με πάρα πολλούς Ευρωπαίους από όλες τις χώρες, ενώ ευρωβουλευτές, προσπαθώντας να τους πείσουμε να περάσει το θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και καταφέραμε όχι μόνο εμείς, όχι μόνο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, όλοι οι πόντοι με όλους αυτούς τους αγώνες που δίνουμε αυτά τα 100 χρόνια και πλέον, αύριο στις 9, μην κάνω λάθος, 10.30 ώρα Ελλάδος, 9.30 ώρα Στρασβούργου, περνάει το θέμα της αναγνώρισης γενοκτονίας επιτέλους από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι η πρώτη φορά που μπορούμε λίγο να αναθαρίσουμε ότι γίνεται ένα βήμα σε αυτή την κατεύθυνση, τη διεκδίκηση τόσων ετών, η οποία γίνεται από όλους τους Έλληνες στον ελλαδικό χώρο αλλά και, και από την Ομογένεια. Πρώτη φορά συζητιέται το θέμα στην Ολομέλεια. Θα είμαστε συντονισμένοι όλοι στο live streaming του Στρασβούργου και θα αναμένουμε τα αποτελέσματα. Αντιλαμβάνεστε, είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο αυτό που έχει συμβεί και να ευχαριστήσουμε και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που το εισφέρει στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας.
0: Πιστεύετε ότι το μήνυμα που θέλατε να περάσετε πέρασε?
1: Θα σας πω δύο πράγματα που φρονώ ότι είναι ωραίο να τα ακούσουν οι ακροατές σας. Mm-hmm. Το πρώτο, αυτό που αντικρίσαμε, το οποίο το είχαμε δει και πέρσι, ότι είδαμε το σύνολο σχεδόν το σύνολο των Ευρωβουλευτών, των Ελλήνων Ευρωβουλευτών και των Κυπρίων, ενωμένου σαν μια γροθιά για αυτό το εθνικό θέμα. Όλοι αγκάλιασαν την πρωτοβουλία αυτή που κάνουμε όλοι οι πόντοι της χώρας και όχι μόνο και μας υποστήριξαν, αλλά αυτό θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ίσως είναι και λίγο δεδομένο ότι όλοι οι Έλληνες συστρατεύονται σε αυτή την εθνική προσπάθεια. Αυτό που ήταν πάρα πολύ σημαντικό είναι με όσους ευρωβουλευτές ξένους μιλήσαμε, Ισπανούς, Πολωνούς, Γάλλους, η προσπάθειά μας, το αίτημα μας έτυχε πραγματικά πολύ θερμής υποδοχής. Ήταν όλοι ενήμεροι για το θέμα της γενοκτονίας, όλοι μας λέγανε ότι θα το υποστηρίξουμε όλες τις δυνάμεις του και δεν σας κρύβω ότι ήταν συγκινητική η τοποθέτηση όλων όσων εμείς τουλάχιστον συναντήσαμε. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε.
0: Άρα είστε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα της συζήτησης στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Ναι, ναι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη και εγώ και όλοι όσοι ήμασταν εκεί, τα μέλη της Αντιπροσωπείας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, θεωρώ ότι θα το καταφέρουμε.
0: Αλήθεια, πόσο σημαντικό, κυρία Κουρτίδου, είναι σήμερα, ειδικά για τους νέους, να γνωρίζουν την ιστορία του Πόντου?
1: Δεν είναι απλά σημαντικό, είναι χρέος μας και όλοι εμείς που ασχολούμαστε με αυτό το χώρο εθελοντικά και να το τονίσουμε αυτό το πράγμα, γιατί μην νομίζει ο κόσμος ότι υπάρχει κάποια σκοπιμότητα. Όλοι έχουμε μία φλόγα μέσα μας, η οποία δεν έσβησε ποτέ και παλεύουμε να το μεταλαμπαδέσουμε την ιστορική αλήθεια, την γνώση στις επόμενες γενιές. Ένας λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι καταδικασμένος για το μέλλον του.
0: Πολύ
1: είναι
0: σωστά.
1: Είναι υποχρέωσή μας όλοι μας, η πολιτεία, οι σύλλογοι, τα σωματεία, ενώ οργανωμένος ποντιακός χώρος, όλοι οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με τα ιστορικά γεγονότα, να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να γνωρίζουν και οι επόμενες γενιές τι πραγματικά συνέβη. Διότι ξέρετε, η γενεκτονία όλων των χριστιανικών λαών, να θυμίσουμε στους ακροατές ότι δεν είναι μόνο η γενεκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ξεκίνησε από τους Ασσυρίους, τους Αρμένιους, τους Πόντους, όλους τους χριστιανικούς λαούς της Μικράς Ασίας. Ήταν ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας για το οποίο δεν τιμωρήθηκε ο Θήτης μέχρι σήμερα. Βέβαια, εμείς δεν ζητούμε τίποτα άλλο παρά μία συγγνώμη. Και πραγματικά αυτή η αλήθεια πρέπει να αποκατασταθεί. Πρέπει να το γνωρίζουν οι επόμενες γενιές και πρέπει να το φωνάζουμε για να μην ξεχαστεί. Νομίζω βέβαια ότι τα έχουμε καταφέρει. Όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν ότι αύριο τιμούμε αυτή την ημέρα, την μαύρη επέτειο των 107 χρόνων που συμπληρώνονται αύριο. Και αυτό είναι μια μικρή νίκη, να γνωρίζουν όλες οι γενιές όλων των Ελλήνων τι τιμούμε αύριο. Αλλά να δώσουμε και μια είδηση, γιατί μόλις επέστρεψα από την εκδήλωση που κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης κάθε χρόνο, την οποία τυκλοφορεί τη φλόγα της μνήμης, ότι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε σήμερα στην εκδήλωση αυτή, ο κ. Αγγελούδης, τον οποίο το συγχαίρω και από το ραδιόφωνο σας, ότι ικανοποιεί ένα άλλο πάγιο αίτημα όλων των ποντιών, να ονομάσει έναν χώρο, μια πλατεία, ως πλατεία γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Μας το ανακοίνωσε σήμερα λοιπόν ο κύριος Δήμαρχος και ειλικρινά και αυτό είναι το θετικό μήνυμα της φετινής επετείου.
0: Πολύ σημαντική σε όλα αυτά που μας λέτε και άξιος συγχαρητηρίων ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης. Πολύ σημαντική λοιπόν η συμπερίληψη όλων των χριστιανικών πληθυσμών στον αγώνα αυτό.
1: Ναι, και να πω, να συμπληρώσω ότι στον αγώνα αυτόν κατά την επίσκεψή μας στις Βρυξέλλες είχαμε μαζί μας και την Συνδρομή των Αρμενίων που πραγματικά στήριξαν το θέμα μας. Εκείνοι, ξέρετε, έχουν κάνει αρκετά βήματα περισσότερα, έχουν αναγνωριστεί από αρκετές χώρες στον κόσμο και ήταν δίπλα μας λοιπόν η Εθνική Αρμενική Επιτροπή για να στηρίξει το δίκαιο αίτημά μας. Να το τονίσουμε και αυτό.
0: Να το τονίσουμε φυσικά και πάμε στις αυριανές δράσεις που ετοιμάζονται, τι θα δούμε και τι θα νιώσουμε εκεί.
1: Αφού λοιπόν επιστρέψαμε από τις Βρυξέλλες, το Σάββατο είχαμε μια έκδηλωση στο τέταρτο διαμέρισμα γευσηγνωσίας, έτσι, γιατί και αυτό είναι μέρος του πολιτισμού και της ιστορίας μας. Η γαστρονομία είναι μέρος της ιστορίας λοιπόν, νευρία έννοια τουλάχιστον. Την Κυριακή είχαμε με μεγάλη επιτυχία το τέταρτο τουρνουά σκάκι στην μνήμη των θυμάτων μας, που καταφέραμε και διπλασιάσαμε τους συμμετέχοντες. Είχαμε 200 παιδιά που συμμετείχαν στους αγώνες στο τέταρτο τουρνουά λοιπόν, που κάναμε στην πλατεία Αριστοτέλους. Μια επίσης πολύ πετυχημένη και συμβολική, έτσι, δράση. Αύριο λοιπόν το πρωί είμαστε στη Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, όπου θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα. Θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων και μια μικρή εκδήλωση όπου θα ακουστεί όρκος των ανταρτών όπως κάθε χρόνο συμβαίνει. Και θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις μας το απόγευμα 7.30 ώρα που θα ξεκινήσουμε μια λαμπαδιδρομία από το μνημείο της γενοκτονίας, το οποίο βρίσκεται στον προάβλιο χώρο της Μητρόπολης Καλαμαριάς. Θα κατευθυνθούμε στο λιμανάκι του Καράμπουρου, το οποίο ήταν το λιμανάκι στο οποίο κατέφτασαν τα πρώτα πλοία των προσφύγων. Με πισού στα χέρια θα ποτίσουμε φορό τιμής, λοιπόν. Θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση και μακάρι καλούμε όλο τον κόσμο που μας ακούει να έρθει να συμμετέχει σε αυτή την λαμπαδρομία τιμής και μνήμης για τα θύματά μας.
0: Αν θα θέλατε κάτι να κρατήσει απόψε ένας ακροατής από αυτή την συζήτηση, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Αυτό που είπα και σήμερα στο χαιρετισμό μου εκπροσωπώντας την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας στην εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, ότι μπορεί να πέρασαν 107 χρόνια, δεν ξεχάσαμε, καταφέραμε να μην ξεχάσουμε, όχι απλά καταφέραμε να μην ξεχάσουμε, αλλά καταφέραμε, αν και πέρασαν 107 χρόνια, αυτό που συνέχεια λέμε κάθε χρόνο, την προσπάθεια που καταβάλουμε για τη διεθνή αναγνώριση, να κάνουμε ένα βήμα. Στην επέτειο λοιπόν των 107 χρόνων, συμβολικά την ημέρα αυτή, 19 Μαΐου 2026, καταφέραμε όλοι οι πόντοι, και το λέω και το τονίζω, με τις προσπάθειες όλων αυτών των 100 και πλέον ετών των προγόνων μας και πλέον τις δικές μας προσπάθειες, των απανταχού Ελλήνων, καταφέραμε ένα βήμα προς τη διεθνή αναγνώριση, να συζητηθεί το θέμα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό είναι αυτό που κρατάμε. Δεν σταματάμε, δεν ξεχνούμε, δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε μέχρι να αναγνωριστεί από όλους και να ακούσουμε αυτή τη συγγνώμη που αναζητούμε από το ΦΥΤΗ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Καλή επιτυχία αύριο και καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε όλους.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Από μια αγαπημένη εκπομπή που δεν είναι πια μαζί μας το πρόσωπο που την έκανε. Είχε πάνω από 2 δεκαετίες εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης μια καθημερινή εκπομπή λόγου που άκουγε το νησί της Ναυσικάς.

0: Εδώ θα ήθελα να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω για την ανταπόκριση την αδερφή της Ναυσικάς Γκράτσιου, την κυρία Βασιλική Γκράτσιου, φιλόλογο του πρώτου πρότυπου Λύκειου Θεσσαλονίκης, Μανώλης Ανδρώνικος. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόταση και τη φιλοξενία, κυρία Κοντόζογλου.
0: Η αλήθεια είναι ότι γνωριστήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα που ήρθα στο σχολείο σας και μίλησα στα παιδιά για την δημοσιογραφία. Μόλις μου συστηθήκατε και έκανα μία σύνδεση, εγώ δεν είχα την χαρά να γνωρίσω την Ναυσικά. Στην οικογένεια του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης ξεκίνησα το Σεπτέμβριο του 24. Θεώρησα όμως χρέος, γιατί πιστεύω ότι πολλοί από τους ακροατές του Μπολερό άκουγαν το νησί της Ναυσικάς. Να σας δώσω το λόγο, μια και εδώ και 2 χρόνια λείπει από κοντά μας, καθώς έφυγε στις 3 Μαΐου 2024.
1: Είναι αλήθεια, πέρασαν κιόλας 2 χρόνια από τότε που η Ναυσικά έπαψε να είναι κοντά μας. Σήμερα, όπως κάθε μέρα για μας, τη θυμόμαστε μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου που αγάπησε και υπηρέτησε για πολλά χρόνια. FM 100 και το νησί της Ναυσικάς. Ο τίτλος της καθημερινής εκπομπής της. Mm-hmm. Πάντα ο ίδιος, για δεκαετίες συνοδευόμενος πάντα από τη χαρακτηριστική μουσική που ακούστηκε μόλις. Η Ναυσικά, ναι.
0: Πώς θα μας συστήνατε τη Ναυσικά σε κάποιον που δεν τη γνωρίζει, δεν τη γνώρισα?
1: Ναι, ναι. Η Ναυσικά ήταν ανήσυχο πνεύμα, περιπετειώδης και μαχητική. Όνειρό της ήταν πάντα να γίνει δημοσιογράφος, καθώς τότε δεν υπήρχε σχετική σχολή στην Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη νομική. Ολοκλήρωσε την πρακτική της ως ασκούμενη δικηγόρος και τότε ξεκίνησε την πρώτη της ραδιοφωνική εκπομπή στο Πανόραμα 86. Τελικά υπερίσχυσε η αγάπη της για το ραδιόφωνο, όπου άρχισε να εργάζεται από τη δεκαετία του 80. Mm-hmm. Ραδιόφωνο, περιοδικά, τηλεόραση. Στο FM 100 είχε για χρόνια, που θυμούνται πολύ, τη δίωρη αυτή εκπομπή ενημερωτική με κέντρο βάρους τον πολιτισμό. Φρόντιζε να αναδεικνύει θέματα που αφορούσαν το θέατρο, τη μουσική, τα καλλιτεχνικά τεκτενόμενα της πόλης μας και όλα αυτά με πραγματικό ενδιαφέρον και διάθεση για στήριξη κάθε σχετικής προσπάθειας. Και όλα αυτά οργανικά δεμένα με μουσική διαλεγμένη, με ιδιαίτερη γνώση και γούστο. Έτσι, σας ευχαριστούμε πολύ που μας θυμήσατε.
0: Ποια στιγμή μαζί της σας έρχεται πρώτη στο μυαλό?
1: Είμαστε μαζί από πολύ μικρές, είναι η μικρή μου αδερφή και από τα παιχνίδια μας, τις χαρές μας, την κατασκήνωση που η Ναυσικά υπηρέτησε τόσα χρόνια, μέχρι τα τελευταία της δύσκολα γενέθλια πριν από 2 χρόνια περίπου. Mm-hmm. Πραγματικά ήταν η χαρά της ζωής η Ναυσικά. Πρόλαβε να κάνει σχετικά με την πράγματα σχετικά με τη δουλειά της, ακόμα και μεταπτυχιακό και διδακτορικό. Θυμάμαι την υποστήριξη του μεταπτυχιακού της, δυστυχώς το διδακτορικό δεν πρόλαβε να το τελειώσει. Μία από τις τελευταίες έτσι μεγάλες της χαρές. Αλλά η Ναυσικά ήταν πολυσχηδής και ενεργή σε πολλά παιδιά. Ήτανε στη ΧΑΝ, στην κατασκήνωση της ΧΑΝ του Αγίου Νικολάου, που ξεκίνησε από τα 10 της χρόνια και φρόντισε μαζί με την αγαπημένη της παρέα να συμμετέχει ουσιαστικά σε κάθε πρωτοβουλία και εκδήλωση. Στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το ΜΟΜΟΣ, που συμμετείχε στο Διοικητικό του Συμβούλιο. Στη Χοροδία Κάντους Άρτε, της οποίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος. Η Ναυσικά πραγματικά ήταν, ζούσε στα γεμάτα πραγματικά τη ζωή της και νοιαζότανε για τους γύρω της. Όταν πριν από 6 χρόνια ήρθε αντιμέτωπη με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, όχι μόνο το πάλεψε Παλικαρίζια με τη βοήθεια των αγαπημένων της προσώπων που μας ακούν τώρα, αλλά στήριξε και άλλους ομοιοπαθείς. Η αγάπη της για το ραδιόφωνο ήταν τόση που τους τελευταίους μήνες, όταν πια η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί, έβγαινε στον αέρα μέσω τηλεφώνου. Οι περισσότεροι δεν το ήξεραν. Μέχρι λίγες μέρες πριν από 2 χρόνια. Έτσι, έφυγε αφήνοντας όλους αυτούς που την αγαπούσαν και τους αγαπούσε. Και μέσα από το αγαπημένο της μέσο στέλνουμε ένα τραγούδι που είχε τραγουδήσει πολλές φορές με τη χοροδία και συμπυκνώνει τη ζωή της. Το My Way, που νομίζω ότι θα μπορέσετε να το...
0: Το έχω ήδη έτοιμο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κοντόζογλου, εκ μέρους όλων των αγαπημένων της. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω για μία αξιόλογη συνάδελφο, για μία συνάδελφο που έχει μείνει χαραγμένη όχι μόνο στον δημοσιογραφικό κόσμο, αλλά και σε πολλούς ακροατές. Πάμε λοιπόν μαζί να το απολαύσουμε όλοι και εγώ για την ανταπόκριση. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν αλλά αφήνουν πίσω τους έντονο το αποτύπωμά τους και μια συχνότητα που δεν χάνεται ποτέ. Η μνήμη δεν είναι βάρος, είναι τρόπος να κρατάμε ζωντανό ό,τι έχουμε αγαπήσει. Και αν είναι κάτι απόψε να κρατήσουμε, μεταξύ άλλων, είναι ότι οι άνθρωποι, οι ιστορίες και οι στιγμές δεν χάνονται όταν τις θυμόμαστε, φίλες και φίλοι.

0: You.
1: Θέλουμε 5 λεπτά περίπου να περάσουμε στο τρίτο ημίωρο για απόψε, φίλες και φίλοι. Τα μηνύματά σας αρκετά. Να καλησπερίσουμε την Ευγενία από τον Εύωσμο και να της ευχηθούμε καλή βάρδια. Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από την Νεάπολη, από τους Αμπελόκηπους, την Στέλλα, την Μαρία από την Καλαμαριά, την Άννα από την Αγίου Δημητρίου, την Άννα, το Διονύση, τον Πασχάλη, την Βασιλική από την Άνοπόλη, την Νατάσα, την Νίκη από το Πανόραμα και φυσικά όλες και όλους εσάς. Να καλησπερίσουμε την Βούλα που θα κοντεύει να φτάσει, οδηγάει όπως μας έγραψε πολλές φορές επιστρέφοντας στο σπίτι και μας ακούει. Εδώ λοιπόν παρέα με την Βούλα που στέλνουμε την καλησπέρα μας, να στείλουμε την καλησπέρα μας και σε όλους τους οδηγούς, να οδηγείτε προσεκτικά, να φοράτε την ζώνη σας. Και αμέσως μετά τη μουσική επιλογή, τα δύο τραγούδια που έχω επιλέξει για εσάς. Τι λέτε, να πάμε να ανεβούμε νοερά μαζί αργά, σχεδόν τελετουργικά, προς την Άνοπόλη της Θεσσαλονίκης. Εκεί που ο χρόνος δεν κυλά, απλώς στέκεται και μας περιμένει.

Πέρασαμε στην δεύτερη ώρα για απόψε, το τρίτο ημίωρο, και όσες και όσοι συντονιστήκατε, συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας σε εξέλιξη εκπομπή Μπολερό, όπου πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστείας Κοντόζογλου μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να ανέβουμε μαζί αργά, όπως προανέφερα, σχεδόν τελετουργικά προς την Ανοπόλη της Θεσσαλονίκης. Εκεί που ο χρόνος δεν κυλά, απλώς στέκεται και μας περιμένει. Τα στενά σοκάκια, στρωμένα με πέτρα, φίλες και φίλοι, κρατούν ακόμα ψήθυρους από άλλες εποχές. Σαν να περπάτησαν πριν από εμάς, μορφές σιωπηλές, άνθρωποι που αγάπησαν, που πόνεσαν, που έζησαν κάτω από τα ίδια αυτά μπαλκόνια με τα γιασεμιά. Σηκώνεις το βλέμμα και μπροστά σου ξεδιπλώνεται η πόλη ολόκληρη. Από τα τείχη της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης η θέα μοιάζει με ζωγραφιά. Τα φώτα να καθρεφτίζονται στο θερμαϊκό, τα καράβια να μοιάζουν ακίνητα σαν σκέψεις που δεν υπόθηκαν ποτέ. Κάπου εκεί κοντά ο πύργος Τριγωνίου στέκεται αγέροχος, φύλακας μνήμης. Συμφωνείτε? Αν ακουμπήσουμε το χέρι πάνω στην πέτρα του, ίσως νιώσουμε τον παλμό της ιστορίας, ίσως τον δικό μας παλμό. Η μυρωδιά από ξύλο και παλιό ασβέστη, οι αυλές που κρύβουν ιστορίες, τα γέλια που ξεφεύγουν από ένα ανοιχτό παράθυρο, όλα σε κάνουν να νιώθεις πως εδώ, στην Άνω Πόλη, η ζωή είναι λίγο πιο αληθινή. Και καθώς έχει πέσει για τα καλά η νύχτα, η Άνω Πόλη δεν φωτίζεται απλώς, φίλες και φίλοι, αλλά ψιθυρίζει. Μιλά για όσα κρατάμε μέσα μας, για τις διαδρομές που δεν κάναμε, για εκείνα τα αν που έγιναν σιωπή. Και τότε καταλαβαίνεις πως δεν ταξίδεψες απλώς σε έναν τόπο. Ταξίδεψες μέσα σου.

Και εδώ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας δύο μηνύματα ακροατών, ενός ακροατή και μιας ακροάτριας, που όπως κατάλαβα αφορμή στάθηκε η νοηρή απόψινή μας βόλτα στην Άνω Πόλη και ίσως τελικά, φίλες και φίλοι, πιο όμορφες διαδρομές να μην είναι αυτές που κάνουμε με τα πόδια, αλλά εκείνες που κάνουμε με την καρδιά μας. Καλησπέρα, μας γράφει ένας ακροατής εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απόψε με πήγες πίσω εκεί στα στενά της Άνω Πόλης Αριστεία. Θυμήθηκα τον παππού μου να μου δείχνει τη θέα και να μου λέει «Εδώ φαίνεται όλη η ζωή». Να είσαι καλά για το ταξίδι. Και μια ακροάτρια, από ό,τι καταλαβαίνω, εκτός Θεσσαλονίκης, δεν έχω πάει ποτέ στην Άνω Πόλη. Έχω έρθει αρκετές φορές στη Θεσσαλονίκη, αλλά απόψε ένιωσα σαν να την περπάτησα μαζί σου με τα όσα μας είπες. Κράτησε αυτή τη γαλήνη, καλή συνέχεια σε όλους και όμορφα βράδια να έχουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε στην επόμενη μουσική επιλογή, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε ίσως με τις λέξεις του αέρα για να δούμε ποιες φιλοξενεί απόψε τον Μπολερό.

Και πάμε, φίλες και φίλοι, είναι αυτά τα όμορφα που έχει μια ζωντανή εκπομπή, σε ένα μήνυμα από έναν ακροατή για σχετικά με το νησί της Ναυσικάς. Καλησπέρα, Αριστεία. Την Ναυσικά την ήξερα και ήταν ακριβώς όπως πρέπει να είναι ένας άνθρωπος, δηλαδή αληθινή. Είχε έναν τρόπο να σε κάνει να νιώθεις σημαντικός ακόμα και στις πιο απλές στιγμές. Ένα χαμόγελο που δεν προσποιόταν και μια καρδιά που δεν λογάριαζε. Απόψε την ακούω μέσα από σένα και είναι σαν να μην έφυγε ποτέ. Γιατί οι άνθρωποι που αφήνουν φως πίσω τους δεν χάνονται. Ναυσικά, σε θυμόμαστε. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά.

Έρχονται και άλλα μηνύματα, θα προσπαθήσω να σας τα διαβάσω. Καλησπέρα, είμαι εκπαιδευτικός, μένω στην Άνω Πόλη Αριστεία και η Άνω Πόλη για μένα δεν είναι απλώς ένα μέρος, είναι οι Κυριακές των παιδικών μου χρόνων. Είναι οι μυρωδιές από σπίτια, τα γέλια στις αυλές, τα σκαλιά που ανεβαίναμε τρέχοντας χωρίς να κουναζόμαστε ποτέ. Και εκείνη η Θέα, που ποτέ δεν κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι. Απόψε μου την θυμήσατε αλλιώς, πιο ήσυχα, πιο βαθιά, σαν να μεγάλωσε μαζί μου. Να είστε καλά για το ταξίδι, γιατί κάποιοι τόποι δεν αλλάζουν, απλώς οριμάζουν μέσα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας, αγαπητέ μου ακροατή. Εδώ να καλησπερίσω και την Παρασκευή από τη Βούλγαρη, την αγαπημένη μας ακροάτρια. Είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία, μου λέει Παρασκευή δεν χρειάζεται Αριστεία, μετέφερε όλα αυτά τα οποία σου είπα. Παρασκευή, ξέρεις, αν τα μεταφέρω, γι' αυτό θέλω να σας βγάζω ζωντανά τα μηνύματα, εντάξει, γίνομαι εγώ η φωνή σας, θα κοκκινήσω. Σε ευχαριστώ όμως από καρδιάς για τα καλά σου λόγια. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: μήνυμα από έναν ακροατή. Καλησπέρα Αριστέ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο μπράβο για αυτό που έκανες απόψε. Απόψε την άκουσα ξανά μέσα από σένα και χαμογέλασα. Ναυσικά, όπου κι αν είσαι, να ξέρεις πως κάποιοι σε θυμόμαστε ακόμα και με μια ζεστασιά που δεν πέρασε.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Et je le pense. C'est beaucoup aimé.
1: Πάμε και σε ένα ακόμα μήνυμα, φίλες και φίλοι. Αγαπητοί ακροατές, βλέπω ότι θέλουμε περίπου 3 λεπτά για να περάσουμε στο 4ο και τελευταίο ημίωρο για απόψε. Καλησπέρα, κορίτσι μου. Δεν ξέρω αν υπάρχει στα αλήθεια ένα νησί για την Ναυσικά, αλλά απόψε μέσα από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχες με την αδερφή της, το ένιωσα. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Φίλες και φίλοι, ίσως τελικά ο καθένας μας να κρατάει ένα μικρό νησί μέσα του, εκεί που πηγαίνει όταν θέλει να θυμηθεί χωρίς πόνο, μόνο με αγάπη. Και αυτό το νησί, να ξέρετε, δεν χάνεται ποτέ.

Και πάμε, φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα να δούμε ποιες είναι οι λέξεις του αέρα. Απόψε οι λέξεις του αέρα δεν είναι τυχαίες, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Είναι η μνήμη, γιατί χωρίς αυτήν δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Είναι η ρίζα, γιατί από κάπου κρατιόμαστε όλοι. Είναι το φως, γιατί κάποιοι άνθρωποι το αφήνουν πίσω τους. Απουσία, γιατί μαθαίνουμε να ζούμε μαζί της. Και συνέχεια, γιατί τίποτα δεν τελειώνει αν το κρατάς μέσα σου.

εδώ φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται ο καιρός αυτή τη στιγμή στην όμορφη πόλη μας στην Θεσσαλονίκη και για αύριο μέσα από τα μάτια του Μπολερό. Απόψε η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς με την αίσθηση να θυμίζει 16. Η υγρασία στο 75% αγκαλιάζει τη νύχτα και της δίνει εκείνη τη γνώριμη ήσυχη βαρύτητα. Για αύριο ο ουρανός φαίνεται πως έχει διάθεση να μιλήσει με πιθανότητα βροχής στο 75%. Ίσως μας θυμίσει, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, πως κάποιες φορές χρειάζεται να ξεσπάσει λίγο για να καθαρίσει. Οπότε, όπου κι αν σας βρει η αυριανή μέρα, κρατήστε μια ομπρέλα και πάνω απ' όλα και μια σκέψη πάντα φωτεινή.

Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και απόψε στο τέλος της εκπομπής. Όπως το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν η Αριστεία Κοντόζογλου εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Ανεβήκαμε νοερά στην Άνω Πόλη, σταθήκαμε στη Θέα, στις Πέτρες, στα Σοκάκια που κρατούν ακόμα αναμνήσεις, ακουμπήσαμε για λίγο το φως και τη σιωπή της πόλης. Μετά αφήσαμε χώρο στην Αυσικά, στη μνήμη, στην απουσία, αλλά και σε εκείνη τη λεπτή, σχεδόν αόρατη παρουσία που δεν φεύγει ποτέ πραγματικά, μόνο αλλάζει μορφή και γίνεται ανάσα μέσα μας. Θα ήθελα πριν πούμε καληνύχτα πραγματικά, φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσω όλους για τα μηνύματά σας, για τις τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, για τις ιστορίες που μοιραστήκατε απόψε και κάθε απόψε με τόση αλήθεια και τόση καρδιά. Κάθε λέξη που ήρθε στον αέρα δεν ήταν απλώς ένα μήνυμα, ήταν μια μικρή εξομολόγηση, μια ανάμνηση, ένα κομμάτι ζωής. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο δυνατό κομμάτι αυτής της εκπομπής, ότι δεν μιλάει ένας, μιλάμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη, για την παρουσία, για την σιωπή και τον λόγο σας. Γιατί στο τέλος, φίλες και φίλοι, δεν είναι η εκπομπή που μένει, είναι αυτό που νιώσαμε όσο την ακούγαμε. Καληνύχτα σε όλους, καληνύχτα Θεσσαλονίκη, και να θυμάστε, κάποιοι τόποι επιστρέφουν πάντα, όπως και κάποιοι άνθρωποι. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Γεια σας.

ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε, γιατί οδηγείς λίγο απότομα.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα για μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

έσπαγαν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

πότε η πλήξη και πότε ο πόνος. Πού να σ' αλήθεια το βράδυ αυτό που με χτυπάει τα αγριώτα γέρη. Να'ρθεις κι εμένα φιλί καυτό, να με γεμίσεις με καλοκαίρι.

Με τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν

μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

ήταν οι σκέψεις μου και ξέσπαγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου. Και αν προσπέρασα όσα πέρασα.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια.